0: με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Αυτή είναι η ονομασία.
4: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
3: Ισχύει αυτό.
4: Ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
3: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται
4: και αυτό είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1 περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο, αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
4: Ναι, να τα αυτά
3: που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
4: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρια.
3: Τα Κύθυρια, βέβαια.
4: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την ιερά μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
3: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρη στην Αμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα στην Αμοργό.
4: Περαστικά λέει, τι να πει ο άνθρωπος.
3: 2,63.
4: Τι να πει.
3: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
4: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
3: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
3: Μιλώντας χθες σε Έλληνες ομογενείς.
4: Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
3: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
4: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
3: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
3: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
4: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί? Θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
4: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονοι να σε χαιρόμαστε και να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι.
3: Κάθε
4: μας.
3: Καλό.
4: Κάθε καλό.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, ναι, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
5: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
4: Αλαζονικές συμπεριφορές.
3: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
4: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
3: Δεύτερη μέρα.
4: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει στην πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
3: Καλά,
4: το δικό
3: πάει
4: μου.
3: Το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει.
4: Γενικώς αλλά... η αλαζονία δεν είναι καλός σύμβουλος γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό επικοινωνεί.
3: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
4: Ναι.
3: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο, ρωτήθηκε ας πούμε και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
4: Ρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου. Ο
3: κύριος Κυρανάκης.
4: Ο κύριος Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
3: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω ρε παιδί μου. Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία.
4: Α.
3: Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
5: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
6: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου?
7: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
6: Για πες μας, τι συνέβη.
7: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή.
8: Μπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παπαγιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω κάποιον να είναι influencer. Δεν νομίζω.
7: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γιατί Άρογλου, δεν μιλάω.
9: Ναι, βέβαια, μιλάγαμε.
6: Εσύ γιατί Άρογλου?
10: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με του υπουργού. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
7: Εγώ τώρα δεν σα είπε Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε.
6: Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
11: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση, κύριε Παπαγιάννη.
7: Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιάννη Κιάρογλου.
3: Ήταν όλοι στη Γιάννη Κιάρογλου. Όλοι στη Γιάννη Κιάρογλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
4: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
3: Αχ, αυτή η Γιάννη Κιάρογλου τι μα έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
4: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία.
3: Ακριβώς.
4: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
3: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ αφού είχε φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
4: Τον έφερε ξανά τώρα.
3: Το ξαναμόλυσε μετά.
4: Τι γίνεται,
3: γιατί βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
12: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή. Και με τη Νέα Αριστερά. Το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο της κέντρο αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
3: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
4: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
3: Καλαμάτας. Και ο Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
4: όλοι
3: και
4: μαζί.
3: ΣΥΡΙΖΑ, και Νέα Αριστερά, και
4: Βαρουφάκη.
3: Την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
4: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές πότε, την είχε πει, την είχε βάλει στην εξίσωση.
3: Τώρα δεν την
4: έχει. Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
3: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
13: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
14: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
15: Στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
16: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
17: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
13: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
18: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
3: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες.
4: Πρέπει
3: ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
4: Έτσι, πάει με όλα.
3: Όταν ήταν πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία.
4: Πάει με όλα.
3: Πέταγε και εκείνος, πάρε και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
4: Ναι.
3: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα.
4: Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
3: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
4: Εμείς θα πούμε εδώ το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
3: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
4: Εμείς το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στο χώρο της κέντρο αριστεράς και της social δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Όπως είπαμε, αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής,
1: ναι, ναι,
0: ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρως.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την συνταξιούχο οδοντίατρο από το Ηράκλειο που έλεγε για τον καρκίνο να ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι νεύτη, νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο νεύτης που ήταν.
0: Ο νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική σόδα.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα για τον καρκίνο σε τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι, σε κανάλι της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή, τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Πάντως αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτονται, και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγων ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμάλια.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι, παιδί μου, διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, έδωσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοποιείς εσύ αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σε αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι φιλόξενη, θα έλεγα. Δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή κάτι συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή
1: αυτό.
0: Τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω, δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό, διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή, με για αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το εστόχουσες?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσεως και ο κύριος Μητσοτάκη. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή, αν θέλετε, και άγαρπο δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει, θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, λέει είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη στη ΧΑΟΚ. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα, παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση της Βουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτήν την αίσθηση, που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βουλά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μια καλημέρα στο Δημήτρη τον Πρόκο. Αγαπητέ Δημήτρη, ειλικρινά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Η τίτλη σπουδών είναι αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
1: Και για τα προβλήματα της καθημερινής.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη, να μου πεις δε φταίς εσύ που πας? Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
1: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
2: Εντάξει, να θεωρήσω ότι. Το ξαναείπα. Ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο. Να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα. Που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό.
1: Θέλει να κάπου να πιαστεί λοιπόν και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
2: Αυτό ακόμα.
1: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
10: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, που όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
1: Όσοι πάνε την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
11: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
10: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
1: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση, και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
2: Ακριβώς, ό,τι ήθελε, χρησιμοποιούσε, τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά, πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
1: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
2: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
1: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολωνακίου με τον υπνοθεραπευτή, το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
10: Τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
1: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
11: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
10: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
1: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση, και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
2: Ακριβώς, ό,τι ήθελε, χρησιμοποιούσε, τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά, πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
1: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
2: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
1: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολωνακίου με τον υπνοθεραπευτή, το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτή.

0: κακές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
1: Για τη μείωση των οδυνών του οτοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
2: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
0: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση, και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπανε χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
3: Ακριβώς, ό,τι ήθελε, χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
3: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολονακίου, με τον υπνοθεραπευτή, το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία. Να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολονακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
5: Ήρθε ο Μαζό.
6: Ναι, ήρθε.
5: Όλα καλά.
4: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
6: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
5: Ποιος τον συνοδεύει?
6: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
5: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
0: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
3: Της γιατρού. Του Κολονάκη.
0: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει.
3: Ακριβώς.
0: Τον Γιώργο Μαζωνάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
3: ήταν
0: θα κάνω.
3: Ήταν διστακτικός, λέει.
0: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
3: Ήταν διστακτικός.
0: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
3: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
0: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής.
3: Θα πετύσει τη γιατρό.
0: Ακριβώς.
3: Απίστευτο.
0: Μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
3: Αυτό.
0: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό είναι.
3: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουν έρθει σε δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
7: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Βουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα.

0: Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα ιατρία αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
1: Είναι τρομακτικό.
0: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Τι γίνεται? Όταν διαφήμιζαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του, ναι, αλλά λέει: καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ.
1: Αυτά.
0: Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Α, αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας. Τι να την κάνεις, να μου πεις.
1: Να
0: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγό σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, ακριβώς, τους χαρακτηρισμούς, έτσι, τη φαγωμάρα, και τις κοκορομαχίες.
1: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχυλίζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: πήρα 3 πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι δε και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε,
1: να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Ναι. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μαύρα. Η σύνταξη μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
4: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου τον ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι βουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, δεν θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω από πάρα πολλούς. Και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη. Να.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, δραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτομενιές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και απειλάει ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μένει. Μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο, άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Με πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλά πράγματα, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε πολλές έτσι και διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η τιμή της βενζίνης. Ανεβαίνει συνεχώς. 2,227. Όσο πάμε, από το καλό στο καλύτερο πάμε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Είχαμε και τον Γιώργο τον Αδαλή. Τον οικονομολόγο οικονομέτρη είχε δίκιο. Οι δύο μπανάνες πέφτουν βαριές. Η μία ήταν καλά. Λοιπόν, ο οποίος μας είπε μέχρι το 2032, λέει, θα μας πάει λίγο ζόρικα το πράγμα. Το είπε διαφορετικά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Μόρτι μου, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο 211. Τι είναι αυτό που πίνεις? Α, μάλιστα. Έχεις άλλη? Όχι, ε. Α, αυτή μόνο έμεινε. Τέλος πάντων, πιω εγώ καφεδάκι. Έχω φτιάξει και τον ειδικό καφέ. Προς το παρόν να τελειώσω τον εσπρέσο και μετά τον τούμπανο. Εννοείται πώς θα βγει η μέρα. Άμα σου πω με πρόγραμμα σήμερα, θα καταλάβεις. Στο 211-200-8-200. Το όμορφο το κορίτσι μας, η Αναστασία Ιγκερ-Γκελεζίου. Το έμαθα το επώνυμο, ε. Φαρσί το πάω, μια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος για μένα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Οτιδήποτε λοιπόν θελήσετε, καλείτε στο 211-200-8200. Θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Αναστασία μας. Εάν τώρα θέλετε να στείλετε μήνυμα, μάλλον να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα και δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, η διπλανή σας, δεν ξέρω, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio papakirialfm.gr. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έχω και τις έχω και τα αποτελέσματα, τα τελευταία τα αποτελέσματα του MedWatch. Είναι ο αλγόριθμος που βρίσκει τους τσαρλατάνους, ξέρετε, μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Ναι ρε παιδάκι, εδώ στην Ελλάδα τα κάνουμε τα πάντα μετά, τρέχουμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Αλλά όχι, δεν πτωούμαστε, θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά κάπως έτσι σήμερα. Παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός όταν έχεις να κάνεις πράγματα, ε? Ναι, σήμερα επειδή μου στέλνετε και μηνυματάκια. Εντάξει, τι θέλετε να κάνουμε. Έχουμε και τηλεοπτική εκπομπή αμέσως μετά, 7 με 9 το πρωί. Οπότε θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Και έχουμε και το βράδυ την εκπομπή, μην ξεχνιέστε. Το κυρίως μενού όσον αφορά στο τηλεοπτικό κομμάτι είναι 7 με 8 το βράδυ. Έτσι, επειδή θα έχουμε και έκπληξη σήμερα. Καλεσμένο έκπληξη, γι' αυτό σας το λέω. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 19 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. 19 και 19 θα δύσει ο ήλιος. Αμέ, διανύουμε ήδη τη 268η ημέρα του έτους.

Φτιάχνετε καφέ, ανοίγει το μάτι, γαρίδα το θέλω το μάτι, Παρασκευούλα σήμερα, δεν θα μου κοιμηθείτε, θα προετοιμαστείτε για το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για να μην σας πιάσει κανένα σκότσο εκεί έξω. Εσείς από την άλλη θα μας δώσετε ρεπορτάζ, γιατί είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να μεγαλώνει η παρείτσα μας. Θα με αφήσετε μόνο μου παρασκευιάτικα. Αρχίζω για να σκιάζομαι έξω με τα σκοτάδια. Θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Σήμερα είπαμε ότι διανύουμε τη 268η ημέρα του έτους. Αυτή διανύουμε. Μέχρι να πούμε κείμενο, θα έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, να ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, η Εφροσύνη. Αμέ, διότι σύμφωνα με το εορτολόγιο, με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ο Σίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Εντάξει, Εφροσύνη υπάρχει, όνομα Φρόσο. Έχετε καμιά Φρόσο στην οικογένεια? Μπορεί και να το έχουν κάνει Εφροσύνες τώρα, ξέρετε τώρα στο κομμάτι του, όπως θυμάσαι το σύριαλ την Αναστασία. Φοβερό. Νομίζω κάπου έδωσε και η Μυρτώ Αηλικάκη, γιόρταζε και όλες, έδωσε και μια συνέντευξη. Όλες τότε κάτω στο χωριό ήτανε τα σίες, τα σούλες, τα σο. Αμέ, όταν βγήκε το σύριαλ, μετά από χρόνια, όταν ξανακατέβηκα, ας πούμε, στο χωριό και έπεσα πάνω στην αδερφή του κολλητού μου, της λέω, τα σούλα μου τι κάνεις? Με κοίταξε με ένα ύφος και μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αναστασία. Όλες ζούσανε το όνειρο. Όλες ζούσανε το όνειρο. Αναστασία, και εσύ από τότε το έκανες Αναστασία? Όχι, όχι, όχι, το έχει από τα γενοφάσκια της Αναστασία η Αναστασία. Όλες θέλανε να ζήσουν το μεγάλο έρωτα με τον μπαμπά και το γιο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ρε παιδί μου αυτό. Είμαστε στην Ελλάδα λίγο της υπερβολής. Όταν κάτι γίνεται, θέλουμε όλοι να το ζήσουμε. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Να, εγώ ας πούμε, μια ζωή ήθελα να γίνω αστροναύτης. Μπορώ, δεν μπορώ, θα γελάει ο κόσμος. Ήθελα να γίνω και πρωταθλητής, να πούμε στο στίβο. Μπορώ, δεν μπορώ, στα πρώτα 100 μέτρα θα καπέσει τα νάσκελα. Και όχι βέβαια σε ρυθμούς ο Usain Bolt. Ακριβώς το αντίθετο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Υπάρχουν δύο λόγοι που ακούμε αυτό το άσμα. Πρώτα απ' όλα είναι αγαπημένο τραγούδι της Αναστασίας. Και εμείς μας αρέσει να κάνουμε και αφιερώσεις και να κάνουμε και πραγματικότητα τις παραγγελιές. Στις γωνιές όμως του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας, επειδή έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα, να σας πω ότι ανάμεσα σε αυτά, το 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Ήταν μια όμορφη μέρα.

Σε άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες της ατζέντας μας, το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά. Την ήξερες τη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και τότε ήταν μια όμορφη μέρα. Δώσε μόρτι μου.

Όμορφη μέρα να ξέρετε, κάπου στο περίπου θα είναι και η σημερινή όσον αφορά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στο νομό Αττικής. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα νότια το μεσημέρι και απόγευμα, νότιοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μη μου γκρινιάζετε, σε λίγο θα έχουμε και την ανάρτηση. Έχει βγάλει μια φοβερή φωτογραφία ο Αντώνης Ομορτάκης, οπότε θα τη μοιραστώ μαζί σας. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά να πατήσετε like και στο Instagram, να πατήσετε εκείνη την καρδούλα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα. Γι' αυτό δεν σας μαρτυράω, δεν σας λέω τίποτα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε και διάφορες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Πρωθυπουργός εκεί στη Νέα Υόρκη. Αρκετά πραγματάκια έχουν γίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έρχεται με γεμάτες τσέπες, με γεμάτες βαλίτσες. Έχει αποκομίσει πολλές εμπειρίες ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που μόνος πήγε, μόνος γύρισε, χωρίς F-35, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό το Μανχάταν.

0: Και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εισαγωγή για να πεταχτούμε μέχρι το Μανχάταν, για να πεταχτούμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί που βρίσκεται ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας, και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ασφαλώς αυτά τα οποία είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα με τον Κουντιέρες, με τον Νετανιάχου και όλα τα σχετικά. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός προσφώνησε τη Γενική Συνέλευση, την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε στη Νέα Υόρκη και είχε και βέβαια και στο περιθώριο πάρα πολλές επαφές, τόσο με επενδυτές όσο και με αξιωματούχους άλλων κρατών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, επικέντρωσε την παρέμβασή του στην ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου και της πολυμερούς συνεργασίας, προειδοποιώντας ότι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται, και έδωσε λογικά έμφαση στη σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας, με φόντο όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα με τις τουρκικές προκλήσεις και με τις θαλάσσιες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σύμβαση του ΟΗΕ που την παρουσίασε ως δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την ειρηνική επιλύση των διαφορών. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου και της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές καλής γειτονίας. Επανέλαβε τις γνωστές ελληνικές θέσεις, ότι η μακροχρόνια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά μόνο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίας και ΑΟΣ, ενώ υποστήριξε ότι οι απειλές πολέμου και ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να συμβαδίζουν με ένα ουσιαστικά διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά του ήταν και εκτενής αναφορά στο Κυπριακό. Πριν την ομιλία είχε συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρας. Το Κυπριακό το χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή και τεστ αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν διεργασίες αυτή τη στιγμή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ίσως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του μέχρι το τέλος του χρόνου, προβήσε ένα ακόμα βήμα σε μια σύγκληση τριμερούς, ίσως πενταμερούς το επόμενο διάστημα, και ο Πρωθυπουργός ήθελε να δει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περιμέναμε τις αναφορές αυτές, διότι ο Ερντογάν, έχοντας ανέβει νωρίτερα από το ίδιο βήμα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και γενικότερα, εντάξει, του αρέσει του Ερντογάν να ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Πήρε λοιπόν πληρωμένες απαντήσεις και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μία τελευταία ερώτηση, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Σι Τζιπίνγκ, συναντήσεις με τον Τραμπ, και μάλιστα ο Τραμπ ήταν ο ίδιος ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο, που δείχνει σίγουρα τη διάθεση των δύο αντρών να συζητήσουν.
1: Κάτι που έχει να γίνει σχεδόν 60 χρόνια από την εποχή του Τζον Κένεντι.
0: Μάλιστα.
1: Το να υποδεχτεί ένας Αμερικανός πρόεδρος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη βάση του Άντριους έχει να γίνει από το 1962. Mm-hmm. Ήταν μια πρωτόγνωρη κίνηση. Βέβαια αυτή την ώρα υπάρχει ένα κρατικό δείπνο στο Λευκό Οίκο, mm-hmm, που είναι μαζεμένη όλη η τεχνολογική και επιχειρηματική ελίτ της Αμερικής, ανάμεσα τους ο Τζεφ Μπέζος, ο Έλον Μάσκ, ο Τζέσε Χουάνγκ, ο Σαμ Άλταν, μεγάλη επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών. Βέβαια η εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν μια περισσότερο αποκλιμάκωση παρά μια μεγάλη συμφωνία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν να επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διάβλους και έχουν παρατείνει αυτή την εμπορική εκεχηρία μέχρι τις αρχές του Γενάρη, χωρίς όμως να επιλύσουν τις βασικές διαφορές στο εμπόριο, στην τεχνολογία και στο ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι αυτή η παράταση θα δώσει περισσότερο χρόνο στις δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις. Δεν προέκυψε πάντως συνολική εμπορική συμφωνία στους δασμούς, στις κινέζικες αγορές αμερικανικών προϊόντων, στις σπάνιες γιές, και μένουν πράγματα ανεπίλητα. Ιδιαίτερη θέση συζητήσεις, και αυτό είναι σημαντικό γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. καθώς οι δύο πλευρές βάζουν στο θέμα ένα διάβλο επικοινωνίας που θα μπορεί στο μέλλον να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος, πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ οι δύο πλευρές έχουν ζητήσει ζητήματα ασφάλειας και συνεργασίας γύρω από τη νέα τεχνολογία, ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα, καθώς έχουν σημειωθεί διάφορα περιστατικά όπου η τεχνητή νοημοσύνη παράκουσα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Θα επανέλθουμε στο θέμα για να σας δώσουμε και τις πληροφορίες από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Ο Θανάσης μας έδωσε το ρεπορτάζ με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο για το τι συνέβη στη Νέα Υόρκη, για αυτά τα οποία είπε, τα βασικά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και βεβαίως και για τη συνάντηση του 47ου με το Xi Jinping. Να σας πω επίσης ότι από τα τελευταία τηλεγραφήματα περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εχθές, ημέρα Τετάρτη, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου. Παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτό το δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Λέτε με αυτά και με αυτά να έχουμε και καμιά μείωση στη τιμή. Λέτε να δούμε και στο ταμπλό να πέφτει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. 2.224, αδερφέ. Πονάει το ρημάδι, πονάει κάθε φορά που πηγαίνει στο βενζινάδικο. Πλέον έχουν αρχίσει μέχρι και οι υπάλληλοι εκεί, οι εργαζόμενοι, σε κοιτάνε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με συμπάθεια, με συμπόνια. Έτσι σε βλέπουν και έχουν το ύφος βενζίνη, άστα να πάνε, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, άστα να πάνε είναι η κατάσταση.

Έτσι λοιπόν, με αγάπη, με συνέστημα, καλημέρα ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα μας και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τι να σου πω, θα το επιδιώξουμε γενικότερα. Δεν ξέρω τι μαντάτα θα μας φέρει το Σαββατοκύριακο, έχω μία μικρή υποψία, αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από το Βιετνάμ εκεί, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πώς περνάμε εκεί, καιρό έχω να ακούσω νέα σου και μαντάτα σου, τι έγινε, γιατί βάλαμε τόσες απουσίες. Μπράβο, έχω αρχίσει και βλέπω κινητικότητα, θέλω κι άλλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς σας βρήκα, συνεχίζουμε με αυτό.

Συνεχίζεται και σήμερα στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, ιδιαίτερα υψηλή τόνη. Είπαμε, είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ρε παιδί μου, το κάθε πράγμα έχει και τη δυναμική του, το τραβάνε και λίγο από τα μαλλιά, είναι και λίγο η υπερβολή του Έλληνα, λίγο, όχι πολύ, λίγο. Η ψηφοφορία, να ξέρετε, αναμένεται σήμερα το μεσημέρι. Άρα θα έχουμε μπόλικη τροφή και από εκεί και από την Ολομέλεια της Βουλής. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 ασφαλώς, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τι γίνεται, μαθαίνω ότι ο βοσκός του Κολωνακίου εξακολουθεί και είναι εκεί στο Κολωνάκι, πίνει τα εσπρέσο του με τις πουράκλες του. Ούτως ή άλλως, εντάξει παιδιά, όλοι αν μας είχαν χαρίσει καμιά πώς το λένε, 700-800 χιλιάδες μέσα σε 3 χρόνια, τα έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά μέσα σε 3 χρόνια, μορτάκι? Ούτε καν, αυτός του τα δώσανε, ρε παιδί μου, γιατί ενδεχομένως να είναι και αυτός ο μορφάνδρας.

0: Η αντιπολίτευση τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Στην Ελλάδα γενικότερα δεν μιλάω, ναι. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση ασφαλώς απορρίπτει τις κατηγορίες. Επίσης πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα ζητήματα, από τα σκάνδαλα που έχουν πληγώσει πάρα πολύ τους αγρότες, οι οποίοι αγρότες στη βάση τους επί το πλείστον ήταν και γκβαντοϊατρική, ε. Τι λέει, έπεσε τώρα το μάτι. Υδροθεραπεύτρια παχαίος εντέρου. Το παχύ έντερο θέλει το δικό του υδροθεραπευτή, ε. Τι έχουμε ζήσει. Έχω μπροστά μου, να ξέρετε, τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω τώρα. Εγώ μπροστά μου στα... έχω μπροστά στα χέρια μου, ναι. Μάλλον έχω μπροστά μου, κρατάω στα χέρια μου, αλλά το είπα σωστά. Βρήκαμε τα ελληνικά. Τι βρήκαμε την ελληνική γλώσσα πάλι. Τα τελευταία στοιχεία του MedWatch. Το MedWatch, ξέρεις ποιο είναι, Αντώνη μου? Στο περίπου. Είναι ο αλγόριθμος αυτός. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη βρήκαμε τον αλγόριθμο, τον έχουμε βάλει, ο οποίος αλγόριθμος ψάχνει και βρίσκει όλους τους σαρλατάνους. Τι έχει βρει? Έχει βρει από την Παρασκευή 18/9 δομές στο μετρό, λέει 8.628. Βοήθειά μας. 23/9 11.000, από 8.000 11.717 δομές. Ωραία πάμε. Προσθέθηκε και η Θεσσαλονίκη. Το Μητρό της Αττικής είναι το ίδιο. Έχει εξεταστεί περιεχόμενο σε 13.101 διαφορετικά, ξέρετε, από αυτά τα πολυατρία, και 1.124 σελίδες ιστοτόπων. Αυτό μέχρι τις 18/9, μέχρι 23/9 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 27.493. Μιλάμε για πλήρη άρρωση ιστοσελίδων. Οι ιστότοποι των δομών, λέει, είχαν μόλις ανοιχτεί την Παρασκευή. Πληρωμένες διαφημίσεις 11.080. Ίδια τάξη μεγέθους, λίγες νέες διαφημίσεις. Δεν βγήκανε καινούργιες διαφημίσεις από τις 18/9 μέχρι τις 23/9. Ο αλγόριθμος αυτός, τον οποίο αν τον είχαμε σε λειτουργία, ενδεχομένως να είχαμε βρει πολλά πράγματα. Μαθαίνω, λέει, ότι έχει κοκκινήσει με το που μπήκε η Θεσσαλονίκη μέσα στο πρόγραμμα, στον αλγόριθμο. Κοκκίνησε και ένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, ένα παιδιατρίο. Ναι, ένα ιατρείο για παιδιά, κβαντικής παιδιατρικής στη Θεσσαλονίκη. Κοκκίνησε με τη μία. Μαθαίνω ότι θα πάει έλεγχος. Τι θέλετε να μάθετε, το όνομα? Δεν μπορώ να πω το όνομα. Θα αποκαλυφθεί σε λίγο το όνομα από μονάχο του, εάν δεν αυτό. Παιδιά, αυτό το οποίο ζούμε πραγματικά με αυτή την ιστορία είναι κάτι τελείως μα τελείως, δεν ξέρω, έξω από τη λογική. Έξω από τη λογική της λογικής. Ειλικρινά, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που πιστεύουν ότι εκεί έξω μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θεραπεύσει?
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Έκανε πλάσμα αφαίρεση σε άλλο δωμάτιο με άλλο μηχάνημα. Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή το πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το κατάστημα εκεί στην Καρνεάδου. Σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου κατέθεσε στον ακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Και επίσης η νοσηλεύτρια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Καταλάβατε? Αυτά είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολλές και διαφορετικές ουρές. Πολλά πλοκάμια αυτή η υπόθεση. Πάρα πολλά πλοκάμια. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Γεια σου ρε Νίκο, από το Αρτοπείο στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπέλβι. Μου γράφει καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μπράβο, αρχίζει και ζεσταίνει λίγο το πράγμα. Αρχίζει. Αρχίζει, θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα γιατί έχουμε μπόλικο πραγματάκι μπροστά μας. Και πολλά μαντάτα. Τα έχω όλα εδώ μπροστά μου. Και για την αλαζονία θα μιλήσουμε, διότι η αλαζονία, για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, περί αλαζονίας κάποιοι υπουργοί λέει πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν τα είπε μόνη της. Γεια σου ρε Φωτεινή μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει Σπάιρους, και 3 το πρωί να σε πάνε και πάλι θα ξυπνάμε. Πολύ μ' αρέσει. Λες να το ξεκινάμε από τις 3 η ώρα το πρωί. Σιγά σιγά δεν θα κοιμόμαστε και καθόλου. Αλλά όχι, εντάξει. Δεν, από τις 4 νομίζω είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως η ενημέρωση ξεκινά εδώ. Από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Πάνο. Στο κρατικό δείπνο λέει του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Λευκό Οίκο, το μενού συνδυάζει αμερικανικά υλικά με διακριτές κινέζικες επιρροές. Το επίσημο μενού δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος και μου έχει από κάτω, έχει μέχρι και κρέμα, κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Έχεις φάει τέτοιο πιάτο ρεμορτάκι? Δεν έχεις φάει? Εμείς ξέρεις τι ξύλο φάγαμε κάτω στους Μολάους? Για να τρώμε, πώς το έχεις γράψει? Περίμενε με μισό λεπτό. Το χάσα ρε παιδιά, φαντάσου. Και δεν το θυμάμαι κιόλας, σιγά που θα το θυμόμουν. Κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Σμύρνη από τον Μπέλβι. Μου γράφει καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μπράβο, αρχίζει και ζεσταίνει λίγο το πράγμα. Αρχίζει. Αρχίζει, θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα γιατί έχουμε μπόλικο πραγματάκι μπροστά μας. Και πολλά μαντάτα. Τα έχω όλα εδώ, μπροστά μου. Και για την αλαζονία θα μιλήσουμε. Διότι η αλαζονία, για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, περί αλαζονίας, κάποιοι υπουργοί λέει, πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν τα είπε μόνη της. Γεια σου ρε Φωτεινή μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει Σπάιρους και τρεις το πρωί να σε πάνε και πάλι θα ξυπνάμε. Πολύ μ' αρέσει. Λες να το ξεκινάμε από τις 3 η ώρα το πρωί. Σιγά σιγά δεν θα κοιμόμαστε και καθόλου. Αλλά όχι, εντάξει. Δεν, από τις 4 νομίζω είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως η ενημέρωση ξεκινά εδώ. Από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Πάνο. Στο κρατικό δείπνο λέει του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Λευκό Οίκο, το μενού συνδυάζει αμερικανικά υλικά με διακριτές κινέζικες επιρροές. Το επίσημο μενού δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος και μου έχει από κάτω, έχει μέχρι και κρέμα, κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Έχεις φάει τέτοιο πιάτο ρεμορτάκι? Δεν έχεις φάει? Εμείς ξέρεις τι ξύλο φάγαμε κάτω στους Μολάους για να τρώμε. Πώς το έχεις γράψει? Περίμενε μισό λεπτό. Το χάσα ρε παιδιά, φαντάσου. Και δεν το θυμάμαι κιόλας. Σιγά που θα το θυμόμουν. Κρέμα.

Γεια σου ρε Φωτεινή μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει Σπάιρους και 3 το πρωί να σε πάνε και πάλι θα ξυπνάμε. Πολύ μ' αρέσει. Λες να το ξεκινάμε από τις 3 η ώρα το πρωί. Σιγά σιγά δεν θα κοιμόμαστε και καθόλου. Αλλά όχι, εντάξει. Δεν, από τις 4 νομίζω είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως η ενημέρωση ξεκινά εδώ. Από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Πάνο. Στο κρατικό δείπνο λέει του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Λευκό Οίκο, το μενού συνδυάζει αμερικανικά υλικά με διακριτές κινέζικες επιρροές. Το επίσημο μενού δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος και μου έχει από κάτω, έχει μέχρι και κρέμα, κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Έχεις φάει τέτοιο πιάτο ρε μορτάκι? Δεν έχεις φάει? Εμείς ξέρεις τι ξύλο φάγαμε κάτω στους Μολάους για να τρώμε? Πώς το έχεις γράψει? Περίμενε με μισό λεπτό. Το χάσα ρε παιδιά, φαντάσου. Και δεν το θυμάμαι κιόλας, σιγά που θα το θυμόμουν. Κρέμα βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα. Εμείς το λέγαμε κάτω, το γράφει κιόλας εδώ πάνω, yellow squash velouté. Ομορφιές. Φρικασέ άγριων μανιταριών. Τραγανή πανσέτα. Λάδι φρέσκου κρεμμυδιού. Κυρίως πιάτο είχε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι. Λαβράκι φάγαμε προχθές εμείς. Το είχε πιάσει εκεί πέρα ο ψαράς που πηγαίνω. Μου λέει έχω δύο λαβράκια. Φέρτα του λέω. Είναι καλά? Μου λέει για κοίτα το μάτι. Μπυρμπυλωμάτικο ήταν, η αλήθεια είναι. Ωραίο ήταν το λαβράκι. Σιγομαγειρεμένο ήταν baby bok choy. Σιγομαγειρεμένο με, ναι, και ψητή μελιτζάνα, sauce verte, δηλαδή πράσινη σαλάτα, πράσινη σάλτσα με φρέσκα μυρωδικά, μυρωδικά, όχι μυρωδικά. Το σουσάμι και το bok choy δίνουν σαφή ασιατική κινέζικη πινελιά στο πιάτο. Επιδόρπιο βανίλια κρέμε. Κρεμόδες επιδόρπιο βανίλιας είναι αυτό. Παγωτό με μέλι από το Λευκό Οίκο. Βγάζει μέλι ο Λευκός Οίκος. Honey the White House. Κοίτα με τον Τραμπ όλα τα περιμένω. Μπορεί να έχει δώσει εντολή στις μέλισσες να πάνε εκεί πέρα γύρω γύρω. Πολύ ωραίο μάλιστα. Και το μενού λέει πρόποση με blanc de noir, με αμερικανό αφρόδιίνο από την Καλιφόρνια. Ορίστε, μάθατε και το μενού. Όχι χάρη σε μένα, δεν έκανα εγώ ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο Πάνος. Πάνο, ελπίζω να μην μας έχεις πάρει τώρα στο τέτοιο, να μην μας έχεις πάρει στο λαιμό σου. Αν και ξέρεις αυτό όλο το... Ήτανε ρε παιδί μου, όποτε γύριζα από το σχολείο στους Μολάους, αυτό ήτανε το μεσημεριανό. Με διαφορετικές έτσι παραλλαγές, με διαφορετικούς χρωματισμούς. Ναι, ας πούμε την πρία μέρα μπορεί να ήταν με μελιτζάνα, την άλλη μπορεί να ήταν με κολοκύθι. Ωραία, φάγανε καλά. Δηλαδή με το που θα τα είδε ο Σι Τζινπινγκ, ο άνθρωπος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σου λέει θα μου φέρουν κανένα μπέργκερ. Έτσι λίγο να ξεχραμανιάσω, και του βάλανε Κινέζικο να φάει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έρχεται ο Κινέζος, του βάζει Κινέζικο. Πάει ο Έλληνας, του βάζει ελληνικό. Μα δεν θα έπρεπε, ναι, θα μου πεις τώρα έχουν κουζίνα οι Αμερικανοί, έχουν McDonald's. Δεν έπρεπε διαφήμιση θα μου πεις, αλλά εντάξει τι να κάνουμε, τσίσμπεργκερ. Με πίκλες. Ξέρουν και τρώνε πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί, να ξέρεις. Αμέ, έχουν και αυτές τις μεγάλες τις, ή να πηγαίνανε στο άλλο, το οποίο σήμερα ας πούμε μπορείτε να πάτε. Για να φάτε αυτή την μπριζόλα με το ουίσκι, τη μεγάλη την μπριζόλα. Αυτό, γενικότερα. Ή βισόνα. Έχεις φάει? Όταν είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία σε ένα από τα ταξίδια μας είχαν ταΐσει. Εντάξει. Δε, λίγο σκληρούλι είναι. Γι' αυτό και το... Αλλά έχει την ιδιαιτεριότητά του το κάθε τι, ρε παιδί μου. Suicide Blonde παίζει. Να το βάλουμε να ακουστεί κιόλας. Ξανθιά είναι η Αναστασία γενικότερα. Το ξανθό ομορφαίνει και φωτίζει. Φωτίζει τα πάντα. Δεν είναι κατράμια σαν εμάς.

Στο μεταξύ ανεβαίνει ο Νετανιάχου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αρχίζουν και φεύγουν από κάτω. Φεύγουν. Έφευγε ο ένας, έφευγε ο άλλος, έφευγε ο παράλλος. Είστε και τους απάντησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν μας... Θα μου πείτε τώρα εμένα ότι να, οι σχέσεις με τον Τραμπ δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές. Οι σχέσεις με τον Τραμπ, οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ είναι ακριβώς όπως η εισαγωγή στο τραγουδάκι που ακούμε. Πρώτα το πιανάκι, δώσε,

Όχι αυτό, εδώ είναι το... Αυτό τώρα έρχεται. Έρχεται. Είναι μεγάλη εισαγωγή, ε. Ναι ρε παιδί μου, υπομονή. Τα πάντα θέλουν ψυχραιμία και υπομονή. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και μετά έρχεται, επαναλαμβάνω, θα το πετύχω. Πού θα πάει, αυτό.

με την διακριτικότητα που τον διακρίνει και με αυτή την αυροφροσύνη που ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του, ο Νετανιάχου τους είπε: είστε δειλοί και υποκριτές. Εκεί, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας σε όσους αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας ο Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και τη συνεργασία με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν, είπαμε, όπως πήγε έτσι έφυγε. Δεν πήρε τίποτα, ούτε F-35, ούτε καν αυτό δεν του έδωσε. Την προηγούμενη φορά τουλάχιστον του είχε δώσει. Να ξέρετε, αυτά τα μικρά, ρε παιδί μου. Πώς είχαμε εμείς τα μικρά τα αεροπλανάκια και παίζαμε. Την προηγούμενη φορά του είχε δώσει ένα μικρό αεροπλανάκι, ένα F-35. Να το έχει, να το βάλει πάνω στο γραφείο του, να το βλέπει. Τώρα δεν του έδωσε ούτε τέτοιο. Δεν του το έδωσε διότι δεν συναντήθηκαν καν. Α, τον αγαπάω, λέει. Είναι πολύ σκληρός τύπος και μου αρέσει. I like him. Απλά δεν έχω χρόνο να τον δω. Τώρα ασχολούμαι με το Xi Jinping, συγγνώμη, να ασχοληθώ με τον Ερντογάν. Έκανε και τη φοβερή και τρομενή δήλωση ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Αυτός πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ, γι' αυτό τον έστειλε ο Τραμπ εκεί πέρα. Πήγαινε εκεί, ξέρεις εσύ, θα τους κάνεις αυτό. Ξεκίνησε ο τύπος αυτός, ο Μπάρακ, τι έλεγε, έλεγε μέχρι και για συγκυβέρνηση στο Αιγαίο, τα πάντα. Είπε στον Ερντογάν ότι ήθελε να ακούσει. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν, επειδή να ξέρετε, Ουγγάρι έρχεται μόνον. Και εμείς όταν ήμασταν μικρότεροι, ήμασταν πιο σκληροί, Αντώνη. Δεν μας άγαμε. Οτιδήποτε και να μας λέγανε, είχαμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο, ρε παιδί μου, ξέρεις, γίνεται και πιο ανεκτικός. Σου λέει, εντάξει, για να μου το λένε, δεν μπορεί να μου λένε ψέματα. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Ερντογάν. Και βγήκε ο Μπάρακ και έκανε τη δήλωση και είπε ότι είναι τόσο ισχυρός, λέει ο Ερντογάν, που δεν χρειάζεται τα F-35. Τέτοιο δούλεμα νομίζω δεν πρέπει να έχει ξαναφάει στη ζωή του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντα ανακλέσαι. Παρ' όλα τα αυτά, να ξέρετε ότι οι κατηγορίες του Νετανιάχου απέναντι στην Τουρκία έχουν ειδικό βάρος, διότι τον κατηγόρησε τον Ερντογάν, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς, ότι διαδίδει, όπως υποστήριξε, ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ. Κατηγόρησε τον Ερντογάν προσωπικά πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ότι απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Αυτά είπε ο Νετανιάχου. Έτσι συνεχίζουμε, για να πάμε και μέχρι την Ούρσουλα.

Ούρσουλα, κομάν σαβά, σαβά μπιάν. Εγώ τη μιλάω γαλλικά πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω αυτές τις φράσεις στα γαλλικά. Ακόμα γερμανικά δεν. Έχει προσπαθήσει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ να με βάλει λίγο στην τέτοια. Δεν, με την καμία. Ένα ουμφίντερ δεν ξέρω να λέω. Γερμανικό δεν είναι αυτό, γερμανικό. Από το γήπεδο το ξέρω που όταν παίζαμε εδώ του λέγα ουμφίντερ. Αυτό. Μέχρι εκεί. Ένα guten morgen, ένα guten nachten. Και τα υπόλοιπα στα αγγλικά. Άμα θέλουν, άμα δεν θέλουν, δεν πειράζει. Θα τη βρούμε εμείς την πύλη του Βραδεμβούργου. Γεια σου, ρε Τέλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει, και καλό παρασαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Τελικά τίποτα δεν μένει μυστικό. Τι είναι αυτό που μου έχει στείλει? An open eye, an open AI agent infiltrated Medicare in Australia only found out months later. Την τύφλα μου δεν έχω καταλάβει. Αλλά το είπαμε τέτοιο, με στόμφο και με προφορά. Εάν θέλεις να βοηθήσεις, Τέλη μου, να μου πεις τι ακριβώς είναι αυτό που μου έχει στείλει, πολύ θα το, πάρα πολύ θα το εκτιμήσω να το ξέρεις. Κυρία Γιώτα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα σας, λέει η κυρία Σπύρο μας. Καλή συνέχεια στα δύο πρωινά παιδιά. Καλή εκπομπή και ένα ήρεμο πουσουκού. Είμαστε τρία πρωινά παιδιά. Μην ξεχνάς την Αναστασία μας. Και μου στέλνεις, για να δω εδώ το screenshot, τι είναι. Α, όμορφο φθινοπορεινό πρωινό. Να είστε χαρούμενοι με απλά πράγματα. Τι ωραίο μήνυμα. Πόσο χαρούμενους μας κάνουν τα απλά πράγματα, ε. Πόσο έχουμε, πώς να το πω, ανάγκη τα απλά πράγματα. Την έχουμε κάνει πολύ σύνθετη που να πάρει ευχή τη ζωή μας. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ο Γιάννης από τα Χανιά, καλή σου μέρα Γιάννη μου. Ακόμα περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο, Γιάννη μου. Άντε για να κλείσουμε και την εκκρεμότητα. Και όμως λέει να βάλω άλλη μία παράμετρο στο θέμα Μαζονάκη. Αν δεν είχατε ασχοληθεί όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι σε βάση έρευνας και όχι κουτσομπολιού, δεν θα είχε αποκαλυφθεί τίποτε και δεν θα είχε πάρει, δεν θα είχε πάρει παραπέρα υπόθεση. Καλή δύναμη. Κοίταξε, είμαστε κι εμείς μερικές φορές ντουβάρια. Ντουβάρια, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, στην καθημερινότητά μας, και θα έπρεπε να τους δίνουμε μεγαλύτερη βάση. Μας τρώει δυστυχώς η επικαιρότητα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία μου. Μας τρώει δυστυχώς η επικαιρότητα, μας τρώνε και διάφορα πράγματα και, και η ατζέντα την οποία βάζουν ειδικά τα κόμματα. Εντάξει, εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, έτσι. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι καν αιτιολογία. Απλά μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να κοιτάμε, να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε και τα λάθη τα οποία κάνουμε δημοσιογραφικά. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο, όπως συνέβη αυτό με το Μαζονάκη, για να αρχίσουμε να τρέχουμε και να ανακαλύπτουμε. Τι να ανακαλύπτουμε? Να ανακαλύπτουμε το αυτονόητο. Διότι σε αυτή τη χώρα η τέχνη του αυτονόητου, μάλλον έχουμε απολέσει, για να το πω σωστότερα, την τέχνη του αυτονόητου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και δεν θέλω επίσης να πιστεύω ότι μπορεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εάν δεν υπήρχε αυτό το ειδικό βάρος του ονόματος του Μαζονάκη, ίσως και τα πράγματα να μην είχαν πάρει αυτή την έκταση. Γιατί? Διότι αυτή είναι η Ελλάδα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μετά από μερικές μέρες, ξέρετε, το κάθε θαύμα 3 μέρες κρατάει.

0: Τάσο μου, θα το σχολιάσουμε αυτό λίγο αργότερα για τον Υπουργό Υγείας, γιατί κάποια πράγματα μας έχουν ξενήσει και εμάς. Όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι Υπουργός Υγείας, ως Υπουργός Υγείας πρέπει να κρατάς και τα προσχήματα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Επειδή όμως με ρωτάτε και για τα αθλητικά, για την εθνική και όλα τα σχετικά, απέφυγαν από το οτιδήποτε, διότι θα τα πει όλα ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και η εθνική ομάδα το βράδυ πέτυχε μια νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι με 2-1 απέναντι στη Σερβία, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της για την πρώτη αγωνιστική της του Nation League στο ποδόσφαιρο. Μια ελληνική ομάδα που βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια μπόρεσε να ισοφάρισε και στις καθυστερήσεις με τον Δουδίκα πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ μετά από την προσπάθεια του Τιμίκα και φεύγει από το Βελιγράδι αύριο με τους βαθμούς της νίκης, τους τρεις βαθμούς της νίκης. Μια σίγουρα σημαντική, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έβγαλε αντίδραση. Πάμε στο Βελιγράδι να ακούσουμε την ανταπόκριση του Βασίλη Παπαδόπουλου που λέει για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι.
2: Πρεμιέρα με το δεξί για την εθνική μας ομάδα που επικράτησε με μπάζερ μπίτερ του Δουβίκα 1-2 της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε νοθρά στην αναμέτρηση και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Ζιφκόβιτς στο 4. Αυτό πείσμωσε τους Έλληνες διεθνείς που πέρασαν στην αντεπίθεση και έχασαν 4 κλασικές ευκαιρίες για να εσωφαρίσουν. Πρώτα με το αριστερό δοκάρι στο σου του Καρέτσα στο 6 και λίγο αργότερο ο άσος της Ντόρτμουντ είδε τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να σταματά το σουτ που επιχείρησε στο 14. Μεγάλη στιγμή και στο 15 με το σουτ Κοστούλα από πλεονεκτική θέση να περνά out. Πολύ κοντά βρέθηκαν οι Έλληνες διεθνείς και στο 40 για το 1-1, με τον Τζόλι ωστόσο να μην μπορεί να νικήσει τον Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Ίδιο σκηνικό και στην επανάληψη. Η απάντηση για το 1-1 ήρθε στο 74. Ο Παυλίδης πάσαρε και ο Τζόλι τελείωσε ιδανικά τη φάση στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Το φινάλι ήταν δραματικό. Το σουτ του Γιόβελιτς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της χρονιάς σε κεφαλιά του ίδιου παίκτη. Η λύτρωση για τους Έλληνες διεθνείς ήρθε στο 90. Σέντρα του Τσιμίκα και κεφαλιά του Δουβίκα για το 1-2. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Σαφώς ικανοποιημένος ήταν ο ομοσπονδιακός εθνικός ο κ. Γιοβάνοβιτς, που μετά το τέλος της αναμέτρησης να ακούσουμε τι είπε.
3: Νομίζω ότι είναι από τα συνηθισμένα παιχνίδια που κάναμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά σήμερα καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε. Ότι ήμασταν επιθετικοί, ήμασταν και παρότι νωρίς το παιχνίδι χάναμε 1-0. Νομίζω στο υπόλοιπο διάστημα παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία 10-15 λεπτά ελέγχαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Επιμέναμε, καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε και στο τέλος να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε καλά την διοργάνωση. Αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση. Το καλό αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια πολύ καλή ψυχολογία μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη.
1: Η εθνική ομάδα παίζει τώρα την Κυριακή στο Άουσμπουργκ με την Γερμανία. Η Γερμανία χθες και αυτή στην πρεμιέρα είχε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία. Έχουμε ετοιμάσει και δηλώσεις από τους σκόρερ των δύο τερμάτων. Πρώτα να ακούσουμε τον Χρήστο Τσόλη που έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 24ο λεπτό.
4: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο στην έδρα του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι αξίζαμε λίγο πιο πριν να διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μια νίκη, με ένα γκολ που βοήθησε την ομάδα, αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά σήμερα.
1: Και ο Τάσος Δουβίκας που πέρασε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ανέφερε.
5: Σίγουρα, εντάξει, πάντα μια νίκη στην πρεμιέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Διψάμε πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με ένα για μένα τρομερό ρόστερ. Γι' αυτό και όπως είπα πριν, δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ, νομίζω ότι μετά χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω δικαίως η νίκη στο τέλος. Είναι τρομερό συνέστημα βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά. και να δίνει την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Αυτά λοιπόν από την εθνική ομάδα. Είπαμε ότι την Κυριακή πάει στην Γερμανία. Παίζει με τους Γερμανούς εκεί του Κλοπ, που είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Και μετά έρχεται την άλλη ομάδα στην Τούμπα, όπου έχει δύο παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία σε αυτή την πρώτη φάση, στο πρώτο παράθυρο των αγώνων του Nation League. Μπάσκετ, μην ξεχνάμε ότι.
0: Για πάμε στο μπάσκετ, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων άνετα νίκησε 91-72 την Παρή. Αποθεώθηκε ο τελικό Μπράντοβιτ στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του 14 χρόνια μετά, και πάλι στο ΑΚΑ αποθεώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα. Ενώ ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στη Βιτόρια, στην Ισπανία, 106-89 νίκησε την Βασκόνια. Μπήκε και αυτός με το δεξί, δεν είχε προβλήματα και μπήκαν και οι δύο με το δεξί στις υποχρεώσεις τους στην νέα διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
0: Δυνατές εμφανίσεις και από τις δύο ελληνικές ομάδες που έχω την εντύπωση ότι θέλουν νωρίς. Να δείξουν. Ναι, γιατί ξεκίνησε φέτος τόσο νωρίς, είναι τόσο γεμάτο το καλεντάρι.
1: Είναι πάρα πολύ γεμάτο το καλεντάρι. Και στο μπάσκετ και είναι πάρα πολύ γεμάτο. Και στο ποδόσφαιρο, διότι το Nation League θα τελειώσει. Είναι τέσσερα παιχνίδια τώρα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, και μετά τον Νοέμβριο άλλα δύο παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν πολλά. Βάσει προγράμματος, οι αγώνες όλοι αυτοί, οι ευρωπαϊκοί που έχουν οι ομάδες σε διασυλλογικό επίπεδο και οι υποχρεώσεις, και καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι προπονητής. Υπαίνει την ομάδα 5 μέρες 6 πριν να την προπονήσει. Είναι εκλέκτορας. Όλοι οι προπονητές των εθνικών ομάδων κάνουν επιλογή, είναι εκλέκτορες, δεν κάνουν προπόνηση. Ό,τι προπόνηση κάνουν οι παίκτες στις ομάδες τους. Γιατί ούτε μία εβδομάδα δεν τους έχει ο Γιωβάνοβιτς να του προετοιμάσει για το πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πρόβλημα πρέπει οι ομάδες να είναι ετοιμοπόλεμες και, όπως είπαν και οι διεθνείς μας και άλλοι παίκτες μας σε δηλώσεις τους, έχει πολύ σημασία το βάθος του πάγκου που έχει η ομάδα και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σαββατοκύριακο θα έχει εκπομπάρες, φαντάζομαι.
1: Από τις 7 έχουμε πολλά πράγματα, και γιατί έχει Super Cup στο μπάσκετ και το παιχνίδι της Εθνικής Κυριακή, το pre-game, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και πάλι το Σαββατοκύριακο αυτό. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά, ρε Δημήτρη. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.

Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης ήταν ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ενημερωθήκαμε και εμείς και για τις νίκες των ομάδων μπάσκετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Να ξεκινάμε από τον πρωταθλητή Ευρώπης, παρακαλώ. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Και βεβαίως για την πολύ μεγάλη, για την τεράστια νίκη με 2-1 της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Σερβίας. Όλα αυτά μας ενημέρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

0: Στο μήνυμα του Τάσου, Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι, ο Υπουργός Υγείας λέει πουλάγε νανογυλαίκα. Τουλάχιστον με τα νανογυλαίκα δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη τεχνολογία, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευε καμιά ζωή. Το να φορούσες κανένα νανογυλαίκο, όπως με τα, θυμάστε αυτά τα βραχιολάκια τα οποία φορούσαν με, και λέγανε είναι, μας βοηθούν να κρατάμε ισορροπία. Σε μένα δεν έπιασε, πρέπει να σου πω. Θα μου πεις, καλά ρε βλαμένε, πήγες και τα αγόρασες. Όχι, απλά κάποια στιγμή, επειδή είχαμε καλεσμένο σε, τότε στο κανάλι που δούλευα, είχε φέρει διάφορα τέτοια βραχιολάκια. Λέει φορέστε τα. Ευεξία. Για ευεξία δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω, εμένα μου λέγανε, επειδή γενικότερα εκεί στον Αντένα, ρε παιδί μου, ξέραν ότι είμαι σκουντούφλης. Δηλαδή προχωρούσα, ας πούμε, μέσα στην αίθουσα σύνταξης και έπεφτα πάνω, παραλέγω να δαγκώσω και τη γλώσσα μου. Ρε, τι κάνετε εκεί έξω, ξεματιάξτε. Λοιπόν, έπεφτα πάνω στα γραφεία γενικότερα. Έπαιρνα σβάνα τις καρέκλες, ήμουν ο γνωστός σκουντούφλης. Από τα στρομφάκια το ρόλο του σκουντούφλη θα τον έπαιρνα πάρα πολύ άνετα. Και όλοι γυρίζαν και λέγανε στον Παπαδάκη δώσε. Στον Παπαδάκη για να βρει την ισορροπία του. Είναι ανισόρροπος τελείως. Τι να σου πω, το φόρεσα. Λέω, α, αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Φεύγω από τον Αντένα στην πρώτη σκάλα να πούμε γλίστησα. Δεν ξέρω εάν. Αλλά θέλω να σας πω τώρα. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον δεν
1: κοιμάμαι. Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8, η μαγική μας συχνότητα. Εκεί σας θέλουμε και βεβαίως όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε, να το ξέρετε, γιατί θα έχουμε θεματάκια μεταξύ μας. Και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε θεματάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και εδώ απέναντί μου Αντώνης Ομορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στις φοβερές και τρομερές επιλογές τραγουδάρες όπως αυτή. Παρακαλώ. Τσαρλατάνσε. Τσαρλατάνι. Αφιερωμένο. Ξέρετε πού. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5. Πολύ μου αρέσουν οι διαρρυθμοί. Και στο 211-208. Α, όχι, είπαμε ο Αντώνης Ομορτάκης. Το είπαμε. Εδώ, απόλυτος άρχοντας. Να ξέρετε, μέχρι τις 6 η ώρα θα με ανεχτεί. Μπορεί να κάνει και αλλιώς. Αυτό είναι το μεροκάματο σήμερα. Αδερφέ μου, νεαρέ μου, όπως λέει και μία ψυχή, έχω και καιρό να βγω για καφέ μαζί του. Πάρα πολύ καιρό. Θα του πω. Μιλάμε κάθε μέρα σχεδόν στο τηλέφωνο. Ναι. Μου λέει, ναι, άρε, τι κάνεις? Καλά, του λέω, παππού. Άντε, του λέω, τι θα γίνει. Ή ελαδόθε, ή κήθε, ή παρακήθε ένα πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε. Στο 211-200-8-200 είμαστε πάνω στο μετέκμιο. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, σε λίγο θα τη στείλουμε για να πάει να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Οπότε οτιδήποτε θέλετε παίρνετε τηλέφωνο και σας καθοδηγούν τα κορίτσια μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι που θέλετε απλά να διαβαστεί το μήνυμά σας και χωρίς να σας ακούσουν και όλα, στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε εδώ μια μαγική οθόνη που βλέπουμε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε συνοστισμό. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη μας, τι κάνετε κύριε διευθυντά μας, μεγάλη μας τιμή. Έχουμε τον καλύτερο GM και το χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή, έρχονται τα μηνύματα. Το ένα πίσω από το άλλο. Μέχρι και η Έλσα, η Πιμενίδου από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει μήνυμα. Τι κάνεις ξύπνια πουλάκι μου τέτοια ώρα, συνάδελφος. Από τις πιο ωραίες γυναίκες, να τα λέμε και αυτά, και πολύ καλή συνάδελφος. Όλοι είσαστε ξύπνοι και ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει, πάρα πολύ μας αρέσει. Και βλέπω εδώ και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση, ακούσατε νωρίτερα το Θανάση τον Τσίτσα. Είδες πέραση που έχει ο Τσίτσας. Κοίτα τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τώρα αν την πέραση την έχει ο Τσίτσας ή αυτά τα οποία έγιναν εκεί στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να έχουμε και από αυτό. Σήμερα Παρασκευούλα, συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε ότι η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Α, έχει συναυλία η Βύση αύριο. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση, αδερφέ, να το ξέρεις. Στο ΟΑΚΑ πάλι θα το γεμίσει, τι είναι sold out. Κάποια στιγμή, ναι, κάτι μου είπε η Μαρία, μου λέει: έχει συναυλία ή ένα βίσκο. Λέει: ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα και είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να ακούσω το ξυπνητήρι. Να ξέρεις ότι το μοναδικό μου άγχος το 24ωρο είναι να ακούσω το ξυπνητήρι. Καλημέρα σας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το κτέλ των Σεπολίων. Προς Κρήτη μεριά, να υποθέσω. Καλό ταξίδι και να προσέχεις και να περνάς όμορφα. Πολλά λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Να πούμε λίγο για έλα καλή μου τεχνολογία, βοήθησέ με ολίγον τι. Δώσε λίγο αυτό το σημείο που μου αρέσει υπερβολικά σε αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ.

το βύθισμα το οποίο κάνει, δεν ξέρω, έτσι έχει αυτό το σαμαράκι το οποίο κάνει, εμένα με τρελαίνει. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 19 και 19 παρακαλώ, μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα όπως και να το κάνουμε. Πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα, μπας και αλλάξει μυαλά ο τούτος εδώ ο τύπος ο 47ος, μας έχει αλλάξει τα φώτα και έχει φτάσει τη βενζίνη στα 2.224. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Διανύουμε ήδη τη 268η ημέρα του έτους και να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Φρόσο, να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή και να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Ναι, η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια τα έκανε μούτι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 24 ώρες. Περί αλαζονίας η κουβέντα, να ξέρετε. Όχι ρε παιδί μου, απλά εμείς ξέρουμε τις συνήθειες γενικότερα. Πειράζει, κακό είναι. Ούτως ή άλλως δεν κρατάς και τίποτα κρυφό. Εκεί η δραστηριότητα στα social media είναι έντονη δραστηριότητα. Τουλάχιστον εσύ παίρνει like. Εγώ ανεβάζω πράγματα και είναι, ξέρεις, 4, 5, 6. Τους ξέρω με τα μικρά τους ονόματα. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Αποστόλης. Γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το άσμα που ακούτε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στο αρχαίο μας γνωμικό. Νίκος Χατζηνικολάου με Μαρία Καριστιανού, πρώτο ενώπιο ενωπίο, τώρα το είδα μπροστά μου, γι' αυτό το αναφέρω, μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά μετά τη δήλωση, την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού ότι αν τελικά δεν εκλεγεί και δεν μπει στη Βουλή, τότε θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Ήρθε η κυρία Γρατσία βεβαίως λίγο για να το μαζέψει το πράγμα, δεν το εννοούσε. Αυτό το πράγμα που όταν λένε κάτι οι πολιτικοί δεν το εννοούν, εμένα με ξεπερνάει, δεν μπορώ γενικότερα να το ξεπεράσω. Τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ που πετάνε κάτι, το λένε και μετά λένε ρε παιδί μου, δεν το εννοούσαμε έτσι ακριβώς. Δεν είναι, μα πώς, αφού το λες ξεκάθαρα, λες, εάν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα. Δηλαδή, πες μου, τι παρανόηση μπορεί να υπάρχει σε αυτό. Θα τα ξεκαθαρίσει όλο ο Νίκος Χατζηνικολάου στο ενώπιο ενωπίου. Νομίζω ότι η κυρία Καρισιανού θα πει τα πάντα. Εφόσον θα ερωτηθεί για τα πάντα, πάμε σήμερα με Σοφοκλή, παρακαλώ. Ναι, θα κεράσω γνωμικό ρεμάνο. Κοίτα στην πρέσα που με έχουνε πρωί-πρωί. Πάμε σήμερα με Σοφοκλή, έτσι πάνω στην τρέλα. Συνεχίζουμε το πείραμά μας με το AI. Ο Σοφοκλής λοιπόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιητές της αρχαίας Αθήνας. Άφησε παρακαταθήκη σπουδαία γνωμικά και αποθέγματα. Ούτη συνέχθην αλλά συμφιλήν έφην. Δεν γεννήθηκα για να μοιράζομαι το μίσος αλλά την αγάπη. Από την τραγωδία Αντιγόνη. Αυτό. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πάμε στο δεύτερο. Εχθρόν άδωρα δώρα κουκ ονίσιμα. Των εχθρών τα δώρα είναι άδωρα και ανώφελα. Από την τραγωδία Αέας. Και σας έχω και μπόνους. Κράτης των κτημάτων ευουλία. Το μεγαλύτερο απόκτημα, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ορθή κρίση και η σύνεση. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κύριε Μορτάκη.

Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Έστειλε τα μηνύματά του βεβαίως στην Τουρκία. Είμαστε πυλώνα, ανοίγω εισαγωγικά, είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ακούει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ε, τα μάμη ήταν η ομιλία του Μητσοτάκη, ναι. Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είπε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ερεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση, την πάγια θέση της Αθήνας, ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τοποθετήθηκε για ακόμη μία φορά δημόσια και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μίλησε για το κάζους μπέλι ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Και ασφαλώς έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Κυπριακό. Συνεχίζοντας, έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, που είπε ότι η Τουρκία ευθύνεται, ο Ερντογάν ευθύνεται που δεν προχωρούν οι διαδικασίες και οι συνομιλίες. Υπογράμμισε λοιπόν την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Και γενικότερα ο Ερντογάν, από ότι ξέρετε κάτι, ο στόχος του Ερντογάν, και το έχουμε πει, το βγάλαμε το ρεπορτάζ και μάλιστα στέλνατε κάποιοι μηνύματα ότι τι είναι αυτά που λες, είδατε προς τα εκεί οδεύει η όλη κατάσταση. Ο Ερντογάν μέσα στο 2027 θέλει να κάνει εκλογές, πρόωρες εκλογές για να ανανεώσει τη θητεία του. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. 116 είναι το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, όπου έχει το δικαίωμα για λόγους εθνικού συμφέροντος ο Ερντογάν να πάει σε πρόωρες εκλογές. Το 2027 δεν θα έχουμε εκλογές μόνο στην Ελλάδα, θα έχουμε και στην Τουρκία. Θυμηθείτε το αυτό. Ήταν σαφή τα μηνύματα του Μητσοτάκη και για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια θα μου πείτε, είναι και η τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από τις εκλογές. Και έπρεπε να δείξει και να βγάλει και τον ηγετικό χαρακτήρα. Να ξέρετε το κάθε τι τώρα προσμετράτε στις δημοσκοπήσεις. Λέω εγώ τώρα. Και μάλιστα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, ζήτησε και δήλωσε τη στήριξη, τοποθέτησε την Ελλάδα ως χώρα που στηρίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Εντάξει, αναφέρθηκε στη Μέση Ανατολή, ότι παραμένει η Αθήνα υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια, δεν θέλω σχόλια. Μίλησε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΑΣΑ. Έχω ανατριχιάσει, τσουτσούριασα. Πραγματικά. Υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τώρα που τα διάβασα όλα αυτά,
έτσι και σας έδωσα το ρεπορτάζ και έχω μπροστά μου και όλα τα σημειωματάκια και όλα τα σχετικά. Τώρα που θα βγω έξω θα πάω να βάλω βενζίνη με κάτω από 2 ευρώ, αναρωτιέμαι. Η Lady Gaga, άκουτη, μαζί με τον James, τι λέει, είδες τι λέει, δεν υπάρχει περίπτωση.

Καλημέρα Πέτρο μου, ο Πέτρος στέλνει μήνυμα, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, το πιο, να ξέρετε, το πιο γρήγορο και ασφαλές γκάζι σε όλη την Αττική. Σε πηγαίνει στη δουλειά σου, σε πηγαίνει στον προορισμό σου, σε χρόνο ντετέ, κρατώντας τα όρια ταχύτητας, ταξιτζής ο Πέτρος. Την καλημέρα μου Πέτρο, μου γράφει καλημέρα συγχωριανέ, πορτοραφτιανός κι αυτός. Όχι μολαΐτης, από το πορτοράφτη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Ο Χρήστος, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Δεν μπορώ να το πω, ρε αδερφέ. Ωραίο είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω φάει. Κάτι για σαλιγκάρια, αλλά το δεύτερο συνδετικό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Γενικότερα όλο αυτό το μενού. Δηλαδή δεν κατάλαβα το μενού το οποίο σας έδωσα. Το στείλω πάνω, έκανε τόση δουλειά. Τόση δουλειά. Ειδικά αυτό το. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Το τύπου κρέμ μπρουλέ ένα πράγμα. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Έτσι, εμένα άρχισε να μου τρέχουν τα σάλια. Τώρα το ότι στο Xi Jinping το έδωσε κινέζικο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, ρε παιδάκι μου. Αλλά μιλάμε για τον 47ο. Τι να κάνουμε τώρα. Εύχομαι να είστε καλά, υγεία σε εσάς και τους οικείους σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, για το μήνυμά σου. Να και ο Σπύρος, ο συνονόματος, επίσης ταξιτζής, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Επίσης να προσέχεις, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ βλαμμένοι εκεί έξω. Και έχουμε και, ναι, η ατάκα του Μπέζου, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Είναι φοβερό, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ πλέον, παιδιά, δεν μπορώ καν να ανοίξω διάλογο. Όπως μου λέει και η μεγάλη μου η κόρη και η Μαρία, κακογερνάω. Κακογερνάω και έχεις γίνει περίεργος. Μα έχω γίνει εγώ περίεργος που δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους βλαμμένους. Αν μπορούσα να συνεννοηθώ με τους βλαμμένους, δεν θα ήμουν περίεργος. Θα ήμουν και εγώ βλαμμένος. Και δεν θέλω να με. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο μου. Νάτος και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου. Παρασκευούλα σήμερα, Η τελευταία, όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Κυρία Γιώτα μου, πρωί-πρωί για μεσημεριανό μενού και δείπνο θα μιλάμε, σωστό? Ξέρετε τι λένε για τις ξανθιές? Οι άντρες ερωτεύονται ξανθιές, αλλά στο τέλος παντρεύονται με λαχρινές. Άκου να δεις, Γιώτα μου, τώρα επειδή ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά δεν θέλω τώρα να το ανοίξω πρωί-πρωί. Δεν είναι. Τα πάντα, ξέρεις, είναι θέμα διάθεσης. Δεν έχει να κάνει με το μελαχρινό ή το ξανθό. Η πρώτη μου σύζυγος ήταν μελαχρινή. Η δεύτερη ήταν ξανθιά. Λοιπόν, ευελπιστώ τώρα η τρίτη, έχοντας περάσει από διάφορους ενδιάμεσους χρωματισμούς. Έχω περάσει, σου λέω, από διάφορους χρωματισμούς. Τι θέλεις τώρα, ρε μορτάκι, να το συζητήσουμε περισσότερο? Φαίνεται ότι έχουμε καταλήξει πάλι στο ξανθό. Θα δείξει. Δεν ξέρεις. Ή εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, ενδιάμεσα υπήρχαν και κάποιες έτσι γυναίκες, κοκκινομάλα, ναι, με λευκές ρίγες, απευθείας μετά για Καραϊσκάκη ένα πράγμα. Ενδιάμεσα έχω περάσει, ας πούμε, και πώς θα λένε, είχα διάφορες έτσι συντρόφους που άλλαζαν μαλλί. Ήτανε μία μελαχρινό, μία ξανθό, μία τον άλλο, κάνανε μπαλαγιάζ, δεκαπάζ, δεκουπέ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα κάνανε όλα. Εντάξει. Τι να σου πω, κυρία Γιώτα μου, όλα καλά, όλα μία ιδέα, να ξέρεις, είναι όλα μία ιδέα. Καλημέρα και στον Νάσο, γεια σου ρε Νάσο, ο αρτοποιός μας εκεί από το γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, όλοι οι πολύ πρωινοί εργαζόμενοι είναι τα καλύτερα παιδιά. Αμέ, τα ακούτε κύριε Γιάννη μας? Μαζί με σένα φυσικά, ευχαριστώ. Καλά, δεν με έβγαλα απ' έξω. Δεν θα με έβγαζα απ' έξω, εντάξει, είπαμε. Ευχαριστούμε για την παρέα σου, είναι πολύ σημαντική, φιλαράκι. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα, πραγματικά. Και βλέπω τα μηνύματά σας και με συγκινείτε πραγματικά. Διότι είναι δύσκολες οι ώρες. Εμείς έχουμε επιλέξει να ξεκινάει η ενημέρωση 4 η ώρα το πρωί από το Real FM, από το αληθινό ραδιόφωνο. Να ξεκινάει η παρεΐτσα μας δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Διότι και εμείς έχουμε ανάγκη από τη δική σας παρέα και βλέπω από τα μηνύματά σας ότι την έχετε και εσείς ανάγκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.

Σωστό και αυτό, ναι. Μολαΐτης εγώ από την Καρίτενα εσύ. Πέτρο μου, ναι. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγχωριανή σε κάθε περίπτωση. Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Όλη η Ελλάδα Real FM. Και πολύ μ' αρέσει. Πολύ το γουστάρω, ρε παιδί μου, έτσι για να το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Μας έχει πιάσει το κόμιλφο. Πολύ το γουστάρουμε.

0: Έχει μπόλικο Μητσοτάκη το μενού, το αντιλαμβάνεστε, επειδή ξέρω ότι θα αρχίσετε να γκρινιάζετε κάποιοι. Σας έχω όμως και ρεπορτάζ γενικότερα και από τα άλλα κόμματα. Απλά επειδή ο Μητσοτάκης εκεί στις ΗΠΑ είχε και πάρα πολλές συναντήσεις. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες. Συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είχε και συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτάκι να πάρω εδώ το σκονάκι μου και την ενημέρωση την οποία μας έχουν στείλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ τα λέω τα πράγματα ξεκάθαρα. Κάποιοι από εσάς λένε «Α, να το φερέφωνο, να το παπαγαλάκι του Μεγάρου Μαξίμου». Πώς νομίζετε ότι βγαίνει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ βγαίνει ή όταν είσαι επί τόπου, οπότε βλέπεις, ακούς, παρατηρείς, αναλύεις, ερμηνεύεις. Δεν παρεμηνεύεις, απαγορεύεται αυτό. Αλλά όταν δεν είσαι εκεί, την ενημέρωση σου τη στέλνουν και συνάδελφοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και ασφαλώς θέλουν να ακουστούν κάποια πράγματα. Διότι όταν συναντιέται ο ηγέτης της χώρας με τον Νετανιάχου, ασφαλώς και θέλεις να μάθεις τι έχει υποθεί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης λοιπόν, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, έδωσαν έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, για θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εδώ πάμε τώρα να εξηγήσουμε παραπάνω. Ο θόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία ασπίδα του Αχιλλέα στείνεται με το know-how των Ισραηλινών. Γι' αυτό έχει ενοχληθεί τόσο πολύ ο Ερντογάν, γιατί βλέπει όσο δυναμώνει η χώρα αμυντικά, στρατιωτικά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, του την πέφτουν όλοι. Και μάλιστα ο Τραμπ, ο 47ος, εκτός από καλά λόγια, δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να του δώσει τίποτα περισσότερο. Είπαμε, ούτε μοντελάκι του F-35 δεν πήρε αυτή τη φορά ο Ερντογάν. Τουλάχιστον την προηγούμενη φορά ένα F-35 για να το βάλει στο γραφείο του το είχε πάρει. Τώρα ούτε αυτό. Την προηγούμενη φορά είχε πάρει και υπόσχεση. Θυμάσαι στην περσινή γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Γράφαν, θυμάμαι, τους τίτλους, τις εφημερίδες. Εδώ τα έχω. Τα πήρε όλα και έφυγε. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Αθήνα? Τώρα, από το «τα πήρε όλα και έφυγε», στο φετινό κράξιμο που του την πέφτουν και στο εσωτερικό της χώρας του. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι προβληματίζονται και ανησυχούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο θερμό επεισόδιο, αλλά προϋποθέσεις για μια ευρύτερη, γενικότερη κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες το δουλεύει καθημερινά ο Ερντογάν για να την προκαλέσει αυτή την κρίση. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε κάπου στο μέσο αυτής της κρίσης με όλα αυτά τα τερτύπια από την πλευρά του, του Σουλτάνου, ξέρετε. Θα παρενοχλήσει, λέει, το καλώδιο όταν θα ξεκινήσει πόντιση. Του έχει πει κάποιος, ακούει, πρέπει να τον βάλετε εσείς εκεί οι σύμβουλοι σας, οι σύμβουλοι του Ερντογάν, πρέπει να τον βάλετε να ακούει Real FM και να του κάνετε και όλας και τη μετάφραση απευθείας, γιατί τα έχουμε πει. Ο Μακρόν με το Μητσοτάκη όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι τώρα πρόσφατα, εκεί στα Ηλίσια, συμφώνησαν ότι εάν γίνει οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά του Ερντογάν την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, θα πλέει, θα σουλατσάρει, θα κάνει κρουαζιέρα το Σαρλ ντε Γκολ, το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν νομίζω πια. Είχαμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη για την Exxon Mobil, ότι θα κάνουν τις γεωτρήσεις με μια ελληνική εταιρεία μαζί, με μια κοινοπραξία, με μια σύμπραξη, την άνοιξη του 27, λέει, θα μπει το τρυπάνι. Πώς το έλεγε ο Κωνσταντάρας? Νταπαντούπα, νταπαντούπα ή ντούπα ντάπα, πώς το έλεγε? Βάση περιπτώσει το νόημα είναι το ίδιο. Θα ξεκινήσουν και ο Τραμπ. Ο νέος Κωνσταντάρας είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Drill baby drill.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

Και μάλιστα ο Τραμπ, όπως μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα, 62 χρόνια είχε να συμβεί αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ εχθές, που πήγε ο ίδιος και υποδέχθηκε τον Xi Jinping στη βάση Άντριους, στη στρατιωτική βάση που προσγειώθηκε ο Κινέζος. Και ψάχνω να βρω τώρα, γιατί με έχει χτυπήσει τέτοιο, ο Xi επανέλαβε ουσιαστικά, θυμάστε τον περασμένο Μάιο που ο Τραμπ είχε πάει στο Πεκίνο, που είχε συνάντηση με το Xi Jinping εκεί, είχε αναφερθεί στην παγίδα του Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Την ώρα που ο Τραμπ έλεγε «It's a very beautiful day» και όλα τα σχετικά, και εμείς εδώ όλα τα κάνουμε και «It's a great guy», «It's a great country» και όλα τα σχετικά, ο Xi Jinping μιλούσε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κρατήστε λοιπόν αυτό. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μια δεύτερη συνάντηση. Κρατήστε επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι αναλυτές που το ψάχνουν και λίγο περισσότερο και μας ξεκλειδώνουν το μυαλό, ότι όταν είχε γίνει η σύνοδος κορυφής, η συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ότι άρχιζαν όλοι να μιλάνε, αυτοί οι αναλυτές οι ψαγμένοι, για μια νέα γιάλτα, για τριχοτόμηση του πλανήτη συνεργατικά αυτή τη φορά. Και μάλιστα όταν μιλούσαν για τριχοτόμηση, έβαζαν πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά την Κίνα και τρίτη τη Ρωσία. Για να δούμε τα χαΐρια και τα καθέκαστα από εδώ και πέρα. Vertigo.

Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα υπάρξουν και διαρροές, διάφορες διαρροές. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το άρθρο 74. Τι προβλέπει το άρθρο 74? Γιατί ξέρετε, μιλάνε το άρθρο 74 από εδώ από εκεί και όλοι ξεχνάνε να πούν τι αφορά το άρθρο 74. Προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Και ξέρετε για ποιο λόγο έχει γίνει ο χαμός? Διότι έχουμε ασφαλώς ενδιάμεσα το σκάνδαλο 21 χρόνια από το θρίαμβο της Εθνικής Μπάσκετ στο Φελιγράδι, Μάλιστα. Βγήκαμε πάλι πρώτοι τότε, Τι λες τώρα? Σαν σήμερα. Μπράβο μας. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, είπα. Ωραία, θα με περιλάβει το μεσημέρι. Τι έχω να ακούσω. Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή έχουν ζημιωθεί πάρα πολλοί αγρότες και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, γίνεται αυτή η συζήτηση να περάσει το συγκεκριμένο άρθρο 74. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, λογικό, και το ένα και το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως, έχει πληγεί υπερβολικά η αξιοπιστία της κυβέρνησης, του συστήματος, διότι ο έντιμος, ο τίμιος, ο αγρότης, ο αγροτοκτηνοτρόφος εκεί έξω που περίμενε να πάρει τα χρήματά του και του λέγανε «Α, ξέρεις, δεν αυτό, δεν έχουν στείλει, οι αγιογδίτες από την Ευρώπη δεν έχουν στείλει τα χρήματα» και τα χρήματα τα τρώγανε μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Έτσι. Διότι πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Η Ελένη μου λέει «Μέγκαντεθ πουρνό πουρνό». Ναι ρε παιδί μου, βάλαμε όμως τέτοιο στη γαλλική γλώσσα «à tout le monde» για να πούμε «bonjour» στην Ούρσουλα. Δηλαδή, να, ορίστε, είδες, κοίτα τώρα, 74 από εδώ από εκεί και όλοι ξεχνάνε να πούν τι αφορά το άρθρο 74. Προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Και ξέρετε για ποιο λόγο έχει γίνει ο χαμός? Διότι έχουμε ασφαλώς ενδιάμεσα το σκάνδαλο 21 χρόνια από το θρίαμβο της Εθνικής Μπάσκετ στο Φελιγράδι, Μάλιστα. Βγήκαμε πάλι πρώτοι τότε, Τι λες τώρα? Σαν σήμερα. Μπράβο μας. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, είπα. Ωραία, θα με περιλάβει το μεσημέρι. Τι έχω να ακούσω. Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή έχουν ζημιωθεί πάρα πολλοί αγρότες και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, γίνεται αυτή η συζήτηση να περάσει το συγκεκριμένο άρθρο 74. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, λογικό, και το ένα και το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως, έχει πληγεί υπερβολικά η αξιοπιστία της κυβέρνησης, του συστήματος, διότι ο έντιμος, ο τίμιος, ο αγρότης, ο αγροτοκτηνοτρόφος εκεί έξω που περίμενε να πάρει τα χρήματά του και του λέγανε «Α, ξέρεις, δεν αυτό, δεν έχουν στείλει, οι αγιογδίτες από την Ευρώπη δεν έχουν στείλει τα χρήματα» και τα χρήματα τα τρώγανε μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Έτσι. Διότι πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Η Ελένη μου λέει «Μέγκαντεθ πουρνό πουρνό». Ναι ρε παιδί μου, βάλαμε όμως τέτοιο στη γαλλική γλώσσα «à tout le monde» για να πούμε «bonjour» στην Ούρσου.

Το μεσημέρι, τι έχω να ακούσω. Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή έχουν ζημιωθεί πάρα πολλοί αγρότες και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, γίνεται αυτή η συζήτηση να περάσει το συγκεκριμένο άρθρο 74. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση. Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, λογικό, και το ένα και το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως, έχει πληγεί υπερβολικά η αξιοπιστία της κυβέρνησης, του συστήματος, διότι ο έντιμος, ο τίμιος, ο αγρότης, ο αγροτοκτηνοτρόφος εκεί έξω, που περίμενε να πάρει τα χρήματά του και του λέγανε «Α, ξέρεις, δεν αυτό, δεν έχουν στείλει, οι αγιογδίτες από την Ευρώπη δεν έχουν στείλει τα χρήματα» και τα χρήματα τα τρώγανε μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Έτσι. Διότι πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Η Ελένη μου λέει «Megadeth πουρνό πουρνό». Ναι ρε παιδί μου, βάλαμε όμως τέτοιο στη γαλλική γλώσσα «A tout le monde» για να πούμε «Bonjour» στην Ούρσουλα. Δηλαδή, να, ορίστε, είδες, κοίτα τώρα, το πάμε στο πιο απαλό. Έλα να το πάμε λίγο στο πιο απαλό. Λέμε τώρα, πάμε.

Τι ωραίο ρηφάκι, ε. Πόσο γλυκούλι. Πόσο τρυφερούλι. Έρι, εντάξει. Και φωνάρα. Και φωνάρα ο φίλος, ο τύπος. Τυπάρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα κάψιμα. Άντε να δούμε πού θα πάει αυτό. Το γεγονός ότι διαβάζουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι 60 και πλέον τάνκερ πέρασαν τα σενά του Ορμούζ μαζικά, είναι η μεγαλύτερη, εάν θέλετε, πώς να το πω, κυκλοφορία, να το πω, όχι ρε παιδί μου, είναι διέσχισαν τα σενά του Ορμούζ, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο. Είναι δήλωση που έχει βγάλει στον αέρα το πρακτορείο Reuters, Αμερικανού αξιωματούχου. Για να δούμε αν θα αρχίσει να εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση, επειδή εντάξει, έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, και αυτό επηρεάζει και πιέζει όλες τις μεγάλες οικονομίες. Πόσο δε μάλλον τις μικρότερες οικονομίες, όπως είναι η δική μας. Και στις 14 σας είχαμε πει ότι θα εξαντλήσουν, το ρεπορτάζ αυτό μας έλεγε, αυτό μας μετέφεραν, ότι θα εξαντλήσουν τα περιθώρια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα, προκειμένου να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Για να μην, και ενδεχομένως εάν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, θα γίνουν και διορθωτικές κινήσεις. Επιστρέφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο επιστρέφει. Από τη Δευτέρα θα έχουμε γενικότερα και διάφορες συναντήσεις. Στον πρωινό καφέ, να ξέρετε, καθημερινά έχουν στήσει ένα, πώς να το πω, ένα παρατηρητήριο για να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται με τις τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, την κυβέρνηση την απασχολεί. Την απασχολεί αυτό το οποίο βιώνουν όλοι οι Έλληνες, βιώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αλλά ξέρετε, πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση. Είπαμε ότι θα γίνει της δημοσκοπήσεως. Μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία στο 25,1%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 13,1%. Πασόκ 10,5%. Ελληνική Λύση 5,7%. ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 4,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, το Μέρα 25 στο 3% και από εκεί και κάτω Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτη.

παίκτες είναι κάτω, είναι εκεί στο 1%, 1,4% η Νίκη, 1,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες. Η αδιευκρίνηστη ψήφο στο 10,4%. Έχουν δηλαδή, από ό,τι όπως αντιλαμβάνεστε, μπόλικοι δεξαμενοί για να μπορέσουν να, να αντλήσουν ψήφους όλα τα κόμματα, γιατί στο 10,2% επί το πλείστον λέει είναι οι πληγωμένοι γαλάζιοι ψηφοφόροι. Για να δούμε. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε, αδέρφια μου, διότι πολλά, πολλά θα συμβούν. Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο. Ο Τέλης είναι μία. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Αυτό το οποίο μου έστειλε νωρίτερα είναι, πρόκειται λέει για μία ιδιαίτερη σοβαρή υπόθεση κυβερνοασφάλειας που αποκάλυψε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, υποστηρίζοντας ότι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε κυβερνητικές ιστοσελίδες της χώρας. Αμπά, τι λες? Σύμφωνα με τον Αλμπανέζε, ο Αλμπανέζε είναι ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο και αφορούσε μεταξύ άλλων την κυβερνητική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και αναφορά στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες του Medicare. Τι λες τώρα? Όπως δήλωσε, τα μοντέλα απέκτησαν πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία. Αδέρφια, δεν πάει καλά το πράγμα ούτε στο AI. Ρε τι έχουμε να ζήσουμε. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Αντώνης. Αληθεύει ότι παρενέβη εισαγγελέας διότι με τον καφέ σου νοθεύουν τα καύσιμα? Δεν μου έχει έρθει ειδοποίηση ακόμα, Αντώνη, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Εκεί που έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη θα φτιάχνω καφεδάρα, το σίγουρο είναι. Α, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω αν κάνει για τη μηχανή του αυτοκινήτου, αλλά τη δική μας τη μηχανή, αυτός ο καφές την κάνει και λειτουργεί. Α, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ειδικά εμείς σήμερα που θα είμαστε, άκου πρόγραμμα μορτάκι, αμέσως μετά φεύγουμε 7 με 9 τηλεοπτική εκπομπή το πρωί. Το πρωί, είπαμε να κάνουμε και μια πρωινή. Ο Ανέσης ο Ντόκας φεύγει, έχει πάει Σαμοθράκι. Την αφήσουμε ορφανή την εκπομπή, δεν γίνεται. Εκεί τώρα με τον Άρη τον Σαλβάνο θα δούμε τι θα κάνουμε, που θα εκτελεί χρέη αρχισυντάκτη. Μετά η ημέρα είναι μπόλικη μπροστά. 7 με 8 έχουμε την κανονική την εκπομπή με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο την τηλεοπτική. Και μετά, τελειώνοντας από όλα αυτά, πρέπει να πάω, αδερφέ, και στον οδοντίατρο. Κατάλαβες? Οπότε το Σαββατοκύριακο μορτάκι θα έχουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τρελά κέφια. Θα πέσω στο κρεβάτι. Εντάξει, προβλέπω να έρχεται με τα κουζινικά η Μαρία για να με ξυπνήσει. Πας και πάμε καμιά βόλτα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Τι νομίζετε δηλαδή? Έστειλε μήνυμα η Κασιανή. Κάνει για καύσιμο σε ελικόπτερο, λέει η Κασιανή Βραχά, ο καφές. Κασιανή μου, επειδή εχθές και ο Παγάνης και η Βραχά ήπιαν από τον καφέ. Είσαι ξύπνια από χθες, Κασιανή μου. Σε ρίτο πας. Πώς νομίζεις ότι βγαίνει η μέρα? Επειδή αναρωτιέστε, πού το βρίσκεις το κέφι, τι πίνεις? Τον καφέ που φτιάχνω πίνω. Απλά πράγματα. Γεια σου, ρε Άντριου. Λοιπόν, ο Άντριου, άκου τώρα. Από όλα αυτά έχουμε φτάσει 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Δεν έχουμε βάλει γλώσσα μέσα μας από τις 4 η ώρα. Έτσι, εκτός την ώρα που βγήκε ο Σταυρακάκης και μας είπε τα αθλητικά και ο Θανάσης ο Τσίτσας που μας ενημέρωσε για της Νέας Υόρκης. Και λέει, πόσο υποτακτικός είσαι στο Γεωργιάδη και στο Μητσοτάκη. Έλα πες μας, έλα λέγε, να βρούμε ένα μέτρο. Να βρούμε ένα μέτρο. Λέει, τον ονομάζει, το πρώτο δεν θα το πω, το καταλαβαίνεις. Τώρα είναι μηνύσιμο, δεν είναι. Νανογυλαικοπολιτή ονομάζει το Γεωργιάδη. Εγώ προσωπικά, να ξέρεις, πριν έρθω, 2,5 ώρα το πρωί πηγαίνω μία βόλτα από το μαξί μου, χτυπάω την πόρτα για να πάρω, ρε παιδί μου, το μπιλιετάκι. Να σου πω τώρα, ρε Άντριου, ειλικρινά, από όλα όσα έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, από αυτά τα οποία λέμε καθημερινά, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν τα λέμε μόνο σήμερα, εσύ έχεις καταλάβει αυτό? Για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα έχουμε πει αρκετά πραγματάκια. Και ασφαλώς, ναι, καθόλου μα καθόλου δεν είναι σωστό για έναν υπουργό να κάνει και τέτοιου είδους πωλήσεις.
Αλλά μέχρι να γίνει υπουργός ο οποιοσδήποτε ή πολιτικός, είτε έχει ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα είτε γίνεται αποδεκτό είτε δεν γίνεται αποδεκτό, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύουν ζωές. Είναι ένα ζήτημα. Και ασφαλώς, ναι, να μην γίνονται απατεωνιές. Γιατί αν γίνονται, ασφαλώς θα πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας και πάει λέγοντας. Εμένα το πρόβλημά μου είναι άλλο. Είναι άλλο. Επειδή εχθές τηλεοπτικά τον κύριο Δοξαρά τον φιλοξενήσαμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το MedWatch. Είναι ο αλγόριθμος που βρίσκει όλα αυτά τα Ινστιτούτα, όλα αυτά τα διαμερίσματα που έχουν βάλει μια ταμπέλα απ' έξω και λένε ευεξία. Ζωνοθεραπεία. Τι είναι η οζωνοθεραπεία? Τι βάζουν, τι παίρνουν δηλαδή? Παίρνουν από την τρύπα του όζοντος. Τι ευεξία λέει. Θα έρθεις εδώ, θα σου καθαρίσουμε τα πάντα. Ο άλλος, επειδή μας έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά, δεν ξέρεις αν πρέπει να βάλεις τα γέλια ή τα κλάματα. Ο άλλος γυρίζει και έλεγε ειδική θεραπεία, λέει, σου αδειάζουμε το παχύ έντερο. Κάτσε ρε μεγάλη. Αυτό είναι. Ναι. Γεια σου ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη. Ελδικάριος ο Βασίλης. Ναι. Ένα λεπτάκι γιατί το χάσα. Καλημέρα λέει Σπύρο. Τέτοια ώρα που κάνεις εκπομπή, μόνο όταν ξυπνάμε για γουρούνια σε ακούμε. Αγριογουρούνα, πας και κυνηγάς αγριογουρούνα ή κάνει, ή άλλα γουρούνια, ή γενικότερα ασχολείσαι με άλλα γουρούνια. Γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε, ρε παιδί μου, έχουμε το know-how για να ασχολούμαστε με γουρούνια, με βλήτα και με βλήματα. Δεν είδατε οι συστοιχίες, οι Patriot, πόσο καλά τα πάνε με τα βλήματα? Είναι επειδή έχουμε το know-how γενικότερα σαν χώρα. Εγώ, να ξέρετε, πάντα το έλεγα. Άγρια, ναι. Και τα χτυπάς hit between the eye ένα πράγμα, γιατί αν το αγριογούρουνο το έχω μάθει από κυνηγό, να ξέρεις. Ένας κυνηγός ο οποίος έχει τη στάνη του πάνω σε ένα βουνό εκεί πέρα στα σύνορα Αρκαδίας Κορινθίας, μας είχε φωνάξει, λέει, παιδιά αγριογούρουνο, λέει, θα ψήσουμε με τη γυναίκα, με το ένα το άλλο. Εμένα η εμπειρία μου η προηγούμενη ήταν πάρα πολύ άσχημη με αγριογούρουνο, διότι ήταν πολύ πικρό το κρέας, δεν μπορούσα να το φάω. Εγώ που είμαι κρεατοφάγος. Όταν λοιπόν πήγαμε βαριά καρδιά εκεί, για να μην τον στεναχωρήσω κιόλα, φιλαράκι, και του λέω, ρε εσύ, το κετό. Και μου λέει, κοίτα, απλά αυτός μου λέει δεν το σκότωσε με το σωστό τρόπο. Του λέω, τι εννοείς, τι λέμε πρωί-πρωί, αλλά δεν τα μαθαίνουμε κι αυτά. Εάν, λέει, το αγριογούρουνο δεν το χτυπήσεις και να φύγει για καριέρα, βγάζει μια τοξίνη, λέει, το σώμα του, και ουσιαστικά δηλητηριάζει όλα τα όργανα, όλα τα πάντα, και το κρέας είναι πικρό. Εδώ μου λέει, έχεις να κάνεις με... Μπράβο, του λέω, ρε πρωτομάστορα, μια χαρά. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι, πεντανόστιμο, αδερφέ, πεντανόστιμο. Ναι, έλειωνε. Όταν σου λέω έλειωνε, έλειωνε. Έλειωνε. Τώρα θα πλακώσουν πώς το λένε, οι φιλοζωικές, όλα τα πάντα, να πούμε. Οι vegan, οι vegetarian. Ναι, δεν τρώνε, λέει, καθόλου. Ούτε... το έχω περάσει κι αυτό. Ρε παιδί μου, είμαστε συλλέκτες εμπειριών σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα? Με βίγκαν, της έλεγα τυράκι, έπαιρνα εγώ φέτα. Να πούμε, τότε η φέτα ήταν και φτηνή. Έπαιρνες 2 κιλά. 2 κιλά, ρε παιδάκι μου, δεν. Την άφηνες, η μισή γινόταν ροκφόρ μέχρι να τη φας. Αλλά έπαιρνες 2 κιλά, γιατί μπορούσες. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα παίρνεις μισό κιλό και λες, όχι Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Και θέλεις κιόλας να αναρωτιέσαι, τη βάζεις μέσα στην κατάψυξη τη μισή. Για να κρατηθεί. Ο Βασίλης μου λέει, οι φιλοζωικές να ασχοληθούν πρώτα με τα πρόβατα που θανατώνουν. Τώρα γιατί βάζουμε ιδέες πρωί-πρωί? Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, για να δω εδώ, ναι, τον Άντριο τον διαβάσαμε. Αυτά τα βραχιολάκια θυμάμαι, τα φόραγε η μεγάλη μου αδερφή, λέει η Γιώτα, αυτά τα βραχιολάκια που δεν έκανες ισορροπία σου. Όταν ταξίδευε στο εξωτερικό ήταν, λέει, για την αυτία αντί για δραμαμίνη. Μάλιστα. Τρεις εννοούσα, λέει, ένας εσείς και δύο ο ηχολήπτης και η Αναστασία. Τώρα είναι η Φράνσις, δεν είναι? Φράνσις. Καλημέρα, Φράνσις. Τι κάνετε, κυρία Παράσκη, πώς είστε, την αγάπη μου? Τι έχεις φέρει, φαγητό?
Όχι. Γράψε μου. Δεν ακούω. Έχω τα ακουστικά. Είμαι και περήφανο στα αυτιά. Λοιπόν, ο Τάσος. Ούτε με υπνοθεραπευτές θα πάθεις κάτι. Ναι, αλλά λέγονται, λέει, οι απατεώνες. Δεν ξέρω τι λέγονται. Υπάρχουν υπνοθεραπευτές και υπνοθεραπευτές. Γιορτάζεις. Εφροσύνη από το Εφροσύνη είσαι. Ρόγια πολλά, ρε Φράνσις. Είδες, μας μπερδεύουνε. Φράνσις, λες, ας πούμε, εντάξει. Έχει και. Ρε παιδί μου, έχει και, αυτό το, έχει και αυτή τη γαλλική εσάνς η Φράνσις. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Επειδή γεννήθηκε και έχει μεγαλώσει στο πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ, εκεί στα Παρίσια. Σωστά, δεν τα λέω. Θα φάμε και το γλυκάκι. Α, μην το φάμε το γλυκάκι. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε, αγαπημένοι μου. Να είσαι πάντα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω και σε ευχαριστώ για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, οι υπνοθεραπευτές, εγώ το έλεγα. Αυτή η υπόθεση να το θυμηθείτε. Γιατί εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει, η υπόθεση με το Μαζονάκι που χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος όλων μας. Εκεί που λες ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πάτος, ότι μάλλον δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ αυτός είναι ο πάτος, εμφανίζεται και ένας υπνοθεραπευτής. Εκτός από τους γιατρούς, τους γιαλατζί, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους αποκαλέσω. Όταν παραδείγματος χάρη ο ασθενής σου είναι σε κρίσιμη κατάσταση, θα πω εγώ, δεν θα πω κάτι άλλο, και έρχεται το ΕΚΑΒ για να τον πάρει. Δεν μπαίνει ο γιατρός μέσα στο ΕΚΑΒ για να συνοδεύσει. Δηλαδή αυτό είναι. Με όσους γιατρούς και να το έχω συζητήσει, μου λένε το ίδιο πράγμα. Το απαράδεκτο του πράγματος και της πράξης. Και εκεί που λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλο αυτό, εμφανίζεται και ένας υπνοθεραπευτής. Και λες, ρε παιδί μου, για να μην πω τίποτα άλλο, πού πάει το πράγμα. Να δείτε ότι στο τέλος της ημέρας θα εμφανιστεί και καφετζής, καφετζού, και μην εμφανιστεί και ένας ενεχειροδανιστής, ε. Α, δεν ξέρω αυτό γιατί το είπα. Έτσι μου ήρθε. Ωραίο ήταν το κλικάκι. Α, πολύ καλό. Πολύ καλή επιλογή. Home sweet home.

Ο Νίκος μου γράφει, σκεφτείτε λέει να προσθέσετε κάτι από τα παρακάτω. Real Studio, Live Cam, Real TV, Live Stream, θα ήταν πολύ καλή φάση, καλή συνέχεια. Η διοίκηση μεριμνή για όλα, να ξέρετε. Μείνετε στο ακουστικό σας, διότι η χρονιά αυτή ρε τύπε μου γράφει ο Άντριος, συγγνώμη τώρα περνάω από το άλλο επειδή το... Ρε τύπε λέει στην Κύπρο έχει 1,69. Πόσο δουλικά είσαστε εκεί στο ράδιο Νέα Δημοκρατία? Ρε Βόδι λέει τη Μέση Ισπανία, Μάλτα, Κύπρο. Βόδια! Να σε καλά ρε Άντριου την αγάπη μου. Πόσες φορές έχουμε πει. Τώρα εγώ δεν θα σε... Δεν μου φταίνε τα βόδια σε κάτι. Για να σου επιστρέψω το χαρακτηρισμό. Ωραία ζωάκια είναι. Τα τρώμε κιόλα. Και κάτι σπαλομπριζόλε τεράστιε πήρα χθε. Δύο σπαλομπριζόλε. Δύο! Δύο! Διότι δεν. Ρώτησα κιόλα. Οι δύο πόσο βγαίνουνε. Μου λέει σε, το κιλό ρε παιδί μου, την τιμή τη βλέπω. Πόσο. Δύο. Και βάλε μου, του λέω, χωρί κόκαλο. Το κόκαλο ούτω ή άλλω τα πετάμε. Δεν είναι αυτό, δεν μπορούμε να το φάμε. Γιατί αν μπορούσαμε να φάμε και το κόκαλο, θα τρώγαμε και το κόκαλο εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι. Λοιπόν. Αλλά δεν μου φταίνει κάτι τα βόδια, για να σου επιστρέψω το χαρακτηρισμό. Πόσες φορές έχουμε πει ρε Άντριου ότι παρόλο που η Κύπρος παίρνει διυλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα, είναι πιο φθηνό από ό,τι είναι εδώ στη χώρα μας, λόγω των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μήπως ακούς ρε παιδάκι μου άλλο ραδιόφωνο και στέλνεις μηνύματα αλλού? Δεν με ενοχλεί, να ξέρεις. Εμένα δύο πράγματα με ενδιαφέρουν. Πρώτον, να στέλνεις μήνυμα, για να γεμίζει εδώ πέρα η παλέτα. Και δεύτερον, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο να πεις ότι ακούς Real FM. Σωστό. Είμαι της αμερικανικής νοοτροπίας. Δεν με ενδιαφέρει τι λες για μένα, αρκεί να λες σωστά το όνομά μου. Αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Βρέση Σπύρο λέει, εσύ πιστεύεις ότι έγινε διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη και Νετανιάχου? Απλά ο ένας μίλαγε και ο άλλος άκουγε. Χαράλαμπε, δεν ήμουνα εκεί. Δεν ήμουνα μέσα. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ όπως ακριβώς το συλλέγουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και μέχρι εκεί. Τώρα ασφαλώς, επικεκλεισμένων θυρών, πολλά πράγματα λέγονται, τα οποία ασφαλώς δεν τα μαθαίνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Έχει ξεφύγει, μου γράφει ο Πάνος, η τιμή της βενζίνης. Εφάρμοσε, λέει, το χρυσό κανόνα της οικονομικής οδήγησης. Οικονομική οδήγηση. Οδήγηση ίσον. Προβλέπω, επιταχύνω ομαλά, κρατάω σταθερή ταχύτητα και φρενάρω όσο λιγότερο χρειάζεται. Με άλλα λόγια, μην οδηγείς σαν να συμμετέχεις σε αγώνα. Οδήγησε σαν να μεταφέρεις ένα καζάνι γεμάτο σούπα. Χωρίς καπάκι. Gangnam Style. Έρε Gangnam Style. Έρχονται και άλλα βραχιολάκια.

0: Διότι εκτός από τα βραχιολάκια τα οποία έχουν μπει στους δύο, έρχονται και άλλα βραχιολάκια. Μας τα είπε αυτά, δηλαδή, ναι. Στέλνουν στις ανακριτικές αρχές όλα τα στοιχεία. Να δείτε τι Ινστιτούτα κυκλοφορούν εκεί έξω. Αμέ. Εμένα μου έχει μείνει. Αυτός που έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Πηγαίνεις εκεί, κάθεσαι, ξαπλώνεις τα νάσκελα και σε ρωτάει. Μίλησε μου για τα παιδικά σου χρόνια. Και στο τέλος, τι μένει? Μένει ότι ο μπαμπάς και η μαμά φταίνε για όλα. Μη σου πω ο παππούς και η γιαγιά. Γενικότερα, έλα πάμε βραχιολάκια.
1: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
0: Έχει και το όπα μπροστά, ε! Ελληνικότατο, όπα Gangnam Style. Γεια σου, ρε Τρίφωνα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη, ο πρωθυπουργός μας έκανε χειραψία. Έλα, μωρέ τώρα, να σας πω κάτι. Άκουσα κιόλας, υπήρξαν και φωνές. Μάλιστα, κάποιοι σηκώθηκαν και φύγανε. Με το που ανέβηκε στο Βήμα ο Νετανιάχου, σηκώθηκαν και φύγανε. Και με πολύ διακριτικό τρόπο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός γυρίσει και τους είπε: είστε δειλοί και υποκριτές. Απλά λιτά και απέριτα. Έχουμε μια συνεργασία με το Ισραήλ υψηλού επίπεδου. Και αυτοί έχουν έρθει τόσο κοντά, αυτές οι δύο χώρες, η χώρα μας με το Ισραήλ, που είναι τα μάτια και τα αυτιά των ΗΠΑ στην περιοχή. Μην επηρεάζεστε από όλα τα υπόλοιπα τα οποία γράφονται και ακούγονται. Ασπίδα του Αχιλλέα, το καλώδιο και πολλά ακόμα τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο όπως μαθαίνω. Γεια σου, Φραντζέσκα μου, καλημέρα, λέει η Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Σε ακούω από τις 5 την ώρα που ξυπνάω για τη δουλειά και μου φτιάχνεις τη διάθεση με το που τελειώνεις εσύ. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι αδερφούλης. Είναι αδερφούλης μου, τι να κάνω τώρα. Είναι αδερφούλης μου, τον αγαπάω υπερβολικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τον αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ, μετά τις 6 ώρα, τώρα σε λίγο, δίνω σκυτάλι σε Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργο Παγάνη. Εκεί την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Φραντζέσκα μου. Να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, Φραντζέσκα μου. Τι θες, να κόψω τώρα? Τα μηνύματα θα φάω ξύλο. Γεια σου, ρε Θωμά, καλημέρα. Θεωρώ ότι το θέμα του Άδωνη δεν είναι τα νανογυλαίκα, το θέμα είναι αυτά που λέει, ο τρόπος που τα λέει κλπ. Εγώ κοιτάω και το αποτέλεσμα ως υπουργός. Το αποτέλεσμα, το υπουργικό αποτέλεσμα. Και έτσι κάπως πρέπει να κρίνουμε τους πολιτικούς. Βεβαίως να ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αυτή είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσουν οι ακραίες καταστάσεις. Ένα λεπτάκι έχουμε? Όχι, πρέπει να κόψουμε. Μου σήκωσε στο χέρι με το ένα. Μάλιστα, Gangnam Style. Παιδιά, πρέπει να κλείσω διότι θα μου βάλει βραχιολάκια ο Αντώνης ο Μορτάκης και θα έχει δίκιο. Σας αφήνω λοιπόν στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο υπέροχες ώρες που περάσαμε. Είδες. Μέσα στις χίλιες, να ξέρετε, αρετές μου είναι και η Μητριοφροσύνη. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Τη Δευτέρα το πρωί θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά στις 4 η ώρα. Να είσαστε εδώ, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ζητήσουμε σε λίγο ότι πήραμε επιτέλους απαντήσεις για το πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που τα έχει πει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα και κάτι το οικονομικό επιτελείο δεν μπόρεσε τελικά να τα ρυθμίσει τα θέματα και
17: ναι,
16: θα ανακοινωθούν.
17: Γιατί σου λένε ότι ρε παιδί μου, σου λέει από τώρα. Για να δώσουν από τώρα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει, είναι προφανώς αφαιρέγγιο. Γιατί σου λέει εδώ μέρα με τη μέρα, αλλάζει το πράγμα. Τι να σου πει από τώρα για τις 14-15 Οκτωβρίου.
16: Και γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε στη συνέντευξή του. Λέει τη Δευτέρα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
17: Σύμφωνοι, αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπεις ότι και αλλάζει και ρευστή είναι. Αναφέρομαι βεβαίως σε όσα συμβαίνουν στον εκεί στα στενατορμούς και γύρω-γύρω στις χώρες που συμμετέχουν στην κρίση και σε αυτή την πολεμική σύραξη. Αυτό το κρατάμε δύο ημερομηνίες, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου, και η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα κρατάμε για να τα δούμε στην πορεία βεβαίως. Το άλλο που σου λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανακοίνωση που έκανε για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο. Την έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε ομογενείς. Την τοποθέτησε χρονικά στην άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός. Και θα γίνει η γεώτρηση Η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy και βεβαίως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό από την πλευρά του άλλου κολοσσού, της Εύρων. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς, γιατί μπορεί πολλοί ακροατές να μας λένε τώρα και τι μας λες δε μεγάλη να μου. Τώρα εμείς αυτό πώς θα το αξιολογήσουμε. Ας το αξιολογήσουμε, διότι λένε ότι ο εντοπισμός ενός ή περισσότερων κοιτασμάτων που θα αξιοποιήσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια έχει αυτή τη στιγμή ένα 16% πιθανότητα και λένε ότι για αυτές τις δουλειές το 16% είναι πολύ υψηλός πιθανότητα. Αυτή είναι και η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια και η εκτιμήση είναι ότι για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν βρεθούν εκεί κοιτάσματα, ενδεχομένως θα ωφεληθούμε κι εμείς.
16: Την ταινία με τον Κωνσταντάρα τη θυμάσαι?
17: Ποια που
16: τον είχαν κοροϊδέψει ότι είχε πετρέλαιο στην αυλή του και νόμιζε ότι θα γίνει Άραβας πετρελαιό παραγωγός.
17: Αυτό το θυμάμαι, το βουτσά που ήταν.
16: Πατούπα που έκανε ότι θα κάνει εξόριξη έξω από το σπίτι. Έτσι το βλέπω κι εμείς.
17: Εγώ θυμάμαι το ξυπόλυτο πρίγκιπα.
16: Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, και δεν το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε Νίκο Σαβρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη, χρόνια πολλά στη Φράνσις μας που γιορτάζει σήμερα. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε κι εσείς ευγενικοί μαζί της στο 211-200-8200.
1: Χρόνια πολλά και σε όλες τις φροσάρες που μας ακούτε τώρα το πρωί, σε όποιον έχετε.
0: Χρόνια πολλά, κυρίες μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζί μου εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Βεβαίως. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μάρους είναι, βρίσκεται στους 13 βαθμούς. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ναι, σήμερα θα πάει μέχρι 22, λέει εδώ στο Μάρους.
1: Δεν ξέρω αν ίσταζε πολύ το πρωί ή αν έκανε πιο πολύ κρύο. Αλλά μου φαίνεται ότι έκανε πιο πολύ κρύο σήμερα το πρωί από ό,τι χθες.
0: Το αισθάνθηκες, ε?
1: Ναι. Δηλαδή, όπου πήγα να βγω από το σπίτι, λέω: Ωπ, ζακέτα. Και γύρισε πίσω και έβαλα. Παρόλο που φοράω και μακριμάνικο, έτσι.
0: Ναι, εδώ, σας ενημέρωσε. Επομένως.
1: Ντυθείτε. Πάρτε ένα ζακετάκι. Πάνω.

0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν η ομιλία του χθες. Έμεινε αρκετά στα τουρκικά θέματα και στο πόσο η Τουρκία πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Το μήνυμά του για το κάζους Μπέιλ ήταν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αντικριστά που λέει και το τραγούδι. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι λεπτές και φορτισμένες από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παρέμεινε μετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τόνισε συγκεκριμένα, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως πολύ σωστά λες, ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές χρήσης βίας, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν και μήνυμα όχι μόνο στην Άγκυρα, ήταν και μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και μήνυμα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, παντού. Διότι ο Ερντογάν επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προχθές που ήταν στο βήμα των ομιλητών. Όπως λες, μίλησε για εξαιρετικά επικίνδυνες εποχές με πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων και ενίσχυση των εντάσεων και υποχώρηση των περιορισμών που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σταθερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι οι κανόνες και οι συνεννοήσεις που διαμόρφωναν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται ολοένα περισσότερο, ενώ η ανάγκη ενίσχυση πολυμερού συνεργασία γίνεται πιο επίγουσα. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για την ανανέωση του ρόλου του οργανισμού.
0: Και για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιου Κουτέρες για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί στο θέμα του Κυπριακού αναφέρθηκε χθες και ο Νετανιάχου, που έχει αυτή τη γνωστή κόντρα με τον, με τον Ερντογάν. Είπε ο Νετανιάχου χθες επίσης στην ομιλία του ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι ένας τύραννος.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ναι. Μάλιστα.

Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και απέκλεισε οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Παλαιστινίων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια.

0: Όλα αυτά που λες, Κασιανή μου, έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ένα πεδίο όπου υποτίθεται ότι εκεί γίνεται η κουβέντα για την ειρήνη, εκεί γίνεται ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις, αλλά είναι προφανές ότι όλοι, τουλάχιστον οι ομιλητές, κρατάνε για λογαριασμό τους τις επόμενες κινήσεις. Έτσι, δεν τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνουν όλοι. Λογικό είναι, θα σου πω εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα τόσο ρευστά. Καλό θα ήταν βέβαια να δικαιολογήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το λόγο για τον οποίο υπάρχει, ιδρύθηκε. Δηλαδή, να μπορείς να διευθετήσεις ειρηνικά μέσω του διαλόγου ζητήματα και κρίσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή. Να μου πεις, γίνεται? Όχι. Τους πολέμους που γνωρίζουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω, δεν γίνεται.
1: Μα άμα θέλουν και οι δύο πλευρές, γίνεται. Άμα θέλει μία ή δεν θέλει καμία, δεν γίνεται μετά να τα διευθετήσεις τα θέματα.
0: Μα έτσι ακριβώς όπως το λες. Τώρα, η δήλωση που αποδίδεται στον Ερντογάν ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί και τα υπόλοιπα που είπε, λένε, ερμηνεύεται ως απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Και βεβαίως υπήρξε και απάντηση κυβερνητική πηγή από την Αθήνα στη δήλωση αυτή του Ερντογάν ότι δεν ανέβασε η Αθήνα, δεν ανέβασε η Ελλάδα τους τόνους, η Τουρκία το έκανε.
1: Ναι, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία, ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έκανε πάλι το αιχμηρό του σχόλιο και για τα εσωτερικά πολιτικά της Ελλάδας, ναι, ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης λόγω αυτού.
0: Βέβαια.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Σωστά το θέτει.
1: Κατέβασε μεν τους τόνους, ναι, αλλά πέταξε και τη σπόντα του.
0: Τέτοια θέματα δεν έχει ο Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν όσοι δυνητικά είναι ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται στη φυλακή ή εκτός Τουρκίας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπου στη Σουηδία.
0: Επομένως,
1: αυτά ήταν τα καινούργια του Ερντογάν χθες. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πάλι για το καλώδιο. Που τι είπανε, λίγο οι πολλοί μας λένε ότι, να σας πω, για να κάνετε κάτι με το καλώδιο στο Αιγαίο, παιδιά, θα πρέπει να μας ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να πάτε να βάλετε, να ποντίσετε καλώδιο εκεί πέρα. Είναι δική μας υφαλοκρηπίδα.
0: Είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, σωστά. Αυτοί διεκδικούν ρόλο επικυρίαρχου κράτους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ακούω πάντως ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τρία σενάρια, τέσσερα σενάρια, πάνω στα οποία δουλεύουν και η πολιτική ηγεσία και οι ενόπλες δυνάμεις, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Τούρκοι.
1: Ακούω αναλυτές να λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Τουρκία είναι ότι αυτό το καλώδιο, αφού συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετά θα συνδεθεί και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλει να δώσει στο Ισραήλ την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Θέλει να δώσει ότι εδώ είναι η περιοχή μου και,
0: ναι,
1: θα
0: κάνω
1: εγώ
0: ό,τι θέλω. Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Το
0: ναι.
1: θέμα είναι ότι με το φόβο του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο και πιεσμένος όπως είναι και από τα ανατολικά του και από τα δυτικά του, εννοώντας τον Τραμπ, θα βαφτίσει, λέει, το κρέας ψάρι. Ακούω χθες τον κύριο Δεσποτόπουλο εδώ στο Real FM να το λέει. Θα βαφτίσει το κρέας ψάρι, θα βγάλει μια ανακοίνωση και καλά προς τις χώρες ότι μην κάνετε τίποτα και μετά θα λουφάξει. Αρκεί αυτό για
0: ένα σενάριο.
1: Για το εσωτερικό του και για το τι θα ακούσει μετά μέσα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Και να θυμίσω εδώ, και σωστά το βάζει εσύ, οι κεμαλιστές του κάνουν αντιπολιτεύσει τη λογική ότι του λένε είσαι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν του λένε μεγάλε τι κάνεις, γιατί προκαλείς. Του λένε γιατί υποχωρείς. Η πίεση που ασκείται στον Ερντογάν είναι να είναι πιο σκληρός, πιο επιθετικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Μην θεωρήσουμε ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία ζητάει την ειρήνη ή είναι υπέρ της συζήτησης. Έχουν μπει σε μια διαδικασία αξιώσεων. Πορεύονται εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος θα δείξει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ξέρεις, τελείω ο παππούλης μου.
0: Τι έλεγε, μάνα μου.
1: Η αυγούλα θα δείξει, την οσμανούλα θα λείψει.
0: Ωραίο.
1: Οπότε ας περιμένουμε.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ξημερώσει κιόλα ακόμα. After all the pain you caused me, making up could never be your... Μιας και πιάσαμε αυτά τα ελληνοτουρκικό τέτοια πολεμικά, δεν ξέρω αν είδες χθες ότι οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν και πύραυλο και ντρόουν.
0: Υπεροβολαρχία ελληνική στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα, η Patriot αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν το έκαναν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί που έχουν υπογράψει τη συμφωνία τη Μέκα με του Σαουδάραβες.
1: Η Patriot, η ελληνική που είναι στη Σαουδική Αραβία, έριξαν ένα πύραυλο και ένα ντρόουν που είχαν έρθει από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια περιμένουμε και το Κισέ να συνεδριάσει να δούμε τι θα κάνουμε με του Patriot εκεί. Γιατί όπω είπε και εσύ, δεν μας έχουν πληρώσει τα απαραίτητα, δεν έχουν τηρήσει κάποια μέρη τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα
0: την αναβάθμιση τη πυροβολαρχία, κάποια χρήματα που είναι για το προσωπικό, την αναπλήρωση των βλημάτων. Αυτά δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα.
1: Επομένως, θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Χτες, κυρία Κασιανή Βραχάμε, είχαμε και δημοσκόπηση από τη Μέτρο Ανάλυσης.
1: Ναι. Την είδα.
0: Την είδες.
1: Θέλεις να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να μην την είδανε, ρε παιδί μου.
1: Στο 30, κάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία.
0: 30,2.
1: Αυτός, μπράβο. Είχε πέσει πάρα πολύ η κυρία Καριστιανότη στα πεταχτά, από ό,τι θυμάμαι. Με 14,4 μονάδες ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα που ήταν στο 15,8.
0: Σωστά.
1: Κάποια μικρά κέρδη και για το Πασόκ είδα. Και ότι η κυρία Καρσιανό έπεσε στην 8η θέση από άποψη ότι τη σειρά, εν πάση περιπτώσει, των κομμάτων ανάλογα με την εκτίμηση ψήφου. Έγινε για το Μέγκα, να πούμε, για το
0: ναι, ναι. Ανάμεσα σε άλλα υπογραμμίζεται ότι το 66% έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσύ σωστά βρίσκεσαι στα ποσοστά που αποδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μέτρηση για το Μέγκα, τι κρατάμε? Κρατάμε ότι το Πασόκ ψαλιδίζει διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα κέρδη του Πασόκ είναι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι 1,1 μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Και στην εκτίμηση ψήφου το Πασόκ κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει το 12,6%. Και το προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2. Και εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα για το Πασόκ, δηλαδή τις ωφέλειες, φαίνεται ότι ξεκολλάει και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγηση του πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας στις θετικές νόμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό. Από το 5 δηλαδή πάει στο 7% και μειώνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από τις 10. Για τον κόμμα Σαμαρά θέλω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρων ανάλυσης, παραμένει σταθερά στο 5% το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά μετρήθηκε και χθες ως κόμμα Σαμαρά. Παραμένει λοιπόν στο 5% η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος για το υποδημιουργία κόμμα. Στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι αρκετά πιθανά να το ψηφίσουν. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε από 65% σε 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Κοίταξε να δεις, με το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν πολύ μετράει αυτό. Δηλαδή το πόσοι δεν θέλουν να σε ψηφίσουν, μετράει το πόσοι θέλουν να σε ψηφίσουν. Οπότε το ότι αυξήθηκαν αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά δεν λέει και κάτι, γιατί μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς ή τελικά να πίστεψαν σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς. Ας το ανακοινώσει κάποια στιγμή όμως, να δούμε τι γίνεται. Για να έχει και μια δημοσκοπική πορεία, ας πούμε. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού όταν βγήκε, είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τώρα χθες ήταν στο 4,4% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ας το ανακοινώσει, να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τα στελέχη του, να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν. Γιατί έχουμε βαρεθεί με αυτά τα κόμματα αυτά που είναι βασισμένα σε μια προσωπικότητα.
0: Τα αρχηγικά.
1: Αυτά, ναι. Βγάλει το κόμμα του, ας το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, αυτό θα αποφασίσει. Πώς θα αποφασίσει, παιδί μου.
1: Θα έχει στελέχη, είπαμε ότι μπορεί να είναι αυτοί που ξομείναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπουν στους δικούς τους εκλογικούς καταλόγους. Να δούμε ποιοι θα τον πλαισιώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Λοιπόν. Το άλλο, γιατί εδώ συζητάμε για την αριθμητική, δεν είναι αυτά, ξέρετε, δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, δεν είναι, δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, απλή αριθμητική είναι. Γίνεται η συζήτηση για το πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Απέχει 6 μονάδες. Αν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία παίρνει στο 36%, απέχει 6 μονάδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέχει από την πρωτιά 15 μονάδες. 15,5 για την ακρίβεια. Το Πασόκ, κοιτάξτε, είναι πιο πίσω. Θέλω να πω ότι η απλή αριθμητική, το πράγμα, σιγά σιγά αρχίζει και το απλοποιεί. Αλλά βεβαίως είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σε αυτή την πορεία της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ακόμα μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε συχνά για τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω. Γιατί έχεις και την ενεργειακή κρίση με την ακρίβεια και τα συναφή, έχεις τα ελληνοτουρκικά και έχεις και τις συγκρούσεις των κομμάτων για διάφορα επιμέρους θέματα. Όλα αυτά θα μετριούνται, νομίζω, θα μετρηθούν αρκετές φορές στη διάρκεια των μηνών που θα περάσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Μιας και ανέφερες την ενεργειακή κρίση, να πούμε δύο πράγματα για παρακαλώ, τα μέτρα αυτά που τα περιμένουμε. Στις 30 Σεπτέμβρη, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα ψηλοαποκάλυψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η παράταση της επιδότησης 14 ημερών για ντίζελ και αμόλυβδη. Να θυμίσουμε ότι στην αμόλυβδη έχει μόνο την επιδότηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει επιδότηση κρατική. Στο ντίζελ υπάρχει και από τα δηληστήρια και από το κράτος, το ντίζελ κίνησης. Θα ισχύσει για 15 μέρες, λοιπόν, αυτή η παράταση της επιδότησης και στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστούν τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αυξηθεί το επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κατά 25% οριζόντια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε και πέρυσι και με όλους τους τρόπους που θα επιλέξει κάποιος για να θερμανθεί, για να ζεσταθεί το χειμώνα, όπως κάνει τη δήλωσή του, ας πούμε, αν θα δηλώσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Εξετάζεται λοιπόν και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου όμως θα το μάθουμε αυτό, αν θα συμβεί εν τέλει, από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Και είναι η κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές ανακοινώσεις με μια ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό το
0: νέο. Θα πρέπει να βρεθείτε τα ρήτρα διαφυγής γι' αυτό. 4,5 δις θα υπολογίζει η κυβέρνηση τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τα τρία καύσιμα που περιέγραψες. Και εδώ υπάρχει σύγκρουση κυρίως με το. Καλά, μόνο την αντιπολίτευση, κυρίως με την ελληνική αριστερή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουν προς την κυβέρνηση και λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ίμιση. Απαντάει η κυβέρνηση, αν το μειώσουμε στο ίμιση, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να βρούμε 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αλλού. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα την πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, το ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοιμούνται όρθιοι, κάνουμε 200 χρόνια στην Ευρώπη να αποφασίσουμε για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε, που υπάρχει μια πραγματική κρίση, που χτυπάει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ό,τι υπάρχει γύρω μας, το να δώσει ρήτρα διαφυγής έχει δώσει για πολύ λιγότερα. Έχει δώσει, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Μπορεί να δώσει για τα ενέργεια καμιά ρήτρα διαφυγής τώρα. Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι το περίεργο. Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν στους ενεργειακούς συντάκτες, από εκεί το μάθαμε, από τις πληροφορίες, ότι εκτός από τις επιδοτήσεις θα μείνει το ρεύμα. Που συζητούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση και στο ρεύμα, στη τιμή του ρεύματος. Γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας και λέει ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα μπλε, τα λεγόμενα, τα οποία είναι κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και μπορείς να τα επιλέξεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμείς τώρα εδώ επιδότηση στο ρεύμα. Ασχέτως, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει κλειστό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα χρόνο.
0: Και για δύο χρόνια.
1: Και να είναι πολύ πιο αυξημένο το συμβόλαιο που έχει κάνει, γιατί μπορεί να το έχει κάνει πριν δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο που είναι, ακόμα και αν είναι στην ίδια εταιρεία που του δίνει το οικονομικό μπλε σταθερό. Δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αλλά όταν κλείνεις, όπως λες και εσύ, και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για ένα-δύο χρόνια, θα πρέπει να έχεις εξετάσει όλες τις συνιστώσεις και να βλέπεις και τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα χρώμα και να μην έχεις στο μυαλό σου ότι κάτω οι Χούθοι κυνηγάν τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανούς Ιρανούς.
1: Ναι, εσύ Γιώργο, αλλά τον Ιούνιο, ας πούμε, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αν κάποιος έχει κάνει ένα συμβόλαιο 2 ετών τον Ιούνιο.
0: Έκριθμα ήτανε.
1: Τον Ιούνιο ήταν και ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ήτανε. Ναι, αλλά έκριθμα. Είχαν και οι δύο πει ότι πάμε σε εκεχηρία και σε δοκιμαστική περίοδο για την εκεχηρία. Αλλά παράγανε, φεύγανε πυραυλάκια από τη μία πλευρά. Παράγανε οι άλλοι στα σανατορμούς. Δεν είχαν ηρεμήσει. Καταλάβατε.
1: Πάμε εμείς να ηρεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγο.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά στο Real FM 7,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
1: ναι.
0: Για μία ακόμα φορά, για άλλη μία φορά, δικαιώνεται η Άγγελα Μέρκελ και οι άλλοι εκεί τότε που ήταν μαζί της.
1: Ναι.
0: Στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρώπης. Είδες τι ωραία που φτιάξανε υποδομές ενεργειακές. Πώς είδαν, με πόση προνοητικότητα είδαν που πήγαινε το πράγμα και προμηθεύονταν με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ε?
1: Mm-hmm.
0: Και με ποιο τρόπο προετοιμάστηκαν για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Αυτά που περνάει η Ευρώπη σήμερα τα οφείλει στην προνοητικότητα της Άγγελας Μέρκελ, καγκελάριος της καρδιάς μας, και των υπολείπων εκεί που ήταν μαζί και κάνανε τους δικαστές και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους υπόλοιπους νότιους. Όλα τα είχαν δει για μας τι έπρεπε να κάνουμε και πώς. Δεν φροντίζανε βέβαια να θωρακίσουν την Ευρώπη ενεργειακά για το μέλλον. Μια χαρά βόλευε τότε ο Πούτιν και το ρωσικό αέριο. Μια χαρά τους λέει θα μετακινηθούμε σιγά σιγά σταδιακά. Θα το κάνουμε σιγά σιγά με τον χρόνο μας. Βιαζόμαστε. Γιατί να βιαστούμε?
1: Γιατί να βιαστούμε?
0: Έλαντε. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Και σε αυτό το θέμα δικαιωθήκαν οι Ευρωπαίοι.

0: Τι παραξικάρδια απειλή είναι αυτή η κυρία Πρόεδρε? Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια, ξέρω ότι σας έδιναν πέρσι τέτοια εποχή, ίσως μπορεί και λίγο νωρίτερα. Πενταπλάσια ποσοστά σας έδιναν οι δημοσκόποι που ρωτάγατε. Να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Και με κοιτάς κι εσύ, μικρή μου Κασιανή Βραχά.
1: Όχι, σε παρακολουθώ. Βλέπω το, ακούω το σχολείο σου. Τι πάει να πει ότι αν δεν πω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα?
0: Τι να σου πω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν θυμάμαι να το έχει πει άλλος πρόεδρος επικεφαλής κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ, δίνει τον αγώνα στη δημοκρατία. Μπήκε στο στίβο της πολιτικής. Της τα λέγανε, της τα γράφανε. Λέγανε ότι αν μπει στην πολιτική, με άλλο τρόπο θα την αντιμετωπίσουν. Έτσι είναι η πολιτική. Είναι σκληρό πράγμα, Κασιανή Βραχά.
1: Την άλλη εβδομάδα έχει συνέντευξη στον Όπιο Σονοπείο.
0: Το ξέρω. Και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και περιμένω πάρα πολύ να την ακούσω.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Α, στο φίλο του Δανιήλ.
0: Γεια σου, Δανιήλ. Λέει, δυστυχώς, κατά την άποψη, το περισσότερο, κατά την άποψή μου, μάλλον θέλει να πει, το περισσότερο πολιτικό προσωπικό έχει κατά κάποιο τρόπο εξαπατήσει τον κόσμο και το υπόλοιπο θέλει να τον εξαπατήσει. Ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά από την άλλη υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει την πραγματικότητα. Είμαστε σε ένα κύλινδρο που τρέχουν τα ποντικάκια. Καλημέρα, φίλε Δανιήλ.

0: Μια και πιάσαμε τα πολιτικά, Γιώργο, χθες είχαμε στη Βουλή τη συζήτηση για το επίμαχο άρθρο 74. Στο νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στις επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ. Πύρομαδων λοιπόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, απαντά ότι.
1: Περίμενε, χρεώνει η αντιπολίτευση. Ναι. Συνολικά στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς, στον κύριο Σχοινά δηλαδή και στον κύριο Αδριανό, ότι επιχειρούν με το άρθρο 74 τι να κάνουν, να περάσουν στο αρχείο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι είναι υποθέσεις από το 2018 μέχρι το 2022 οι οποίες εκκρεμούσαν και ότι με αυτή τη διάταξη καθαρίζουν. Δηλαδή, όσες είναι να επιδοτηθούν, θα επιδοτηθούν, οι υπόλοιπες θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αλλά όμως έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη διάταξη την αντίδραση ολόκληρης αντιπολίτευσης.
0: Είναι, σου λέει ο Υπουργός, 50.000 νοματέοι, οι οποίοι είναι πραγματικοί γεωργοί, έχουν κάνει λάθος και δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να απεικονίσει τα χωράφια τους και με αυτό το άρθρο τους βοηθάνε να πάρουν τις επιδοτήσεις. Όλος παραδόξος, υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή και ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Ανδρουλάκη, υπήρχε διαξεφισμός, ρε παιδί μου, αλλά χωρίς αυτά που ακούμε τώρα τελευταία στη Βουλή.
1: Η εξαίρεση δηλαδή.
0: Η εξαίρεση, να τους ακούσουμε και τους δύο.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
3: Σε ποιους το λέει?
4: Στους υπουργούς της Δημοκρατίας.
5: Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη.
2: Η λύση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια στα οποία, για τα οποία πληρώνονται, που αποκαλύφθηκαν όταν ήρθαν οι δασικοί χάρτες.
7: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς.
2: Η ελληνική δημοκρατία δεν τιμωρεί, δεν καλύπτει, δεν αμνηστεύει. Οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια.
8: Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Υπήρξε ένταση λοιπόν, αλλά σε λογικά πλαίσια, δεν ακούσαμε.
1: Όπως το πες, με έναν πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι. Ούτε λαμόγια, ούτε.
1: Μίλησε για λαμόγια υπουργού.
0: Αλλά για αυτούς που κλέβανε.
1: Για αυτούς που είχαν κάνει τη ζωή τους όπως είχαν
0: δεν
1: κάνει.
0: Ακούσαμε φασίστες, δεν ακούσαμε εγκληματίες, δεν ακούσαμε εγκληματική οργάνωση, δεν ακούσαμε παρακράτος του Μαξίμου.
1: Ήταν η μέρα νομίζω.
0: Υπήρξε ένα.
1: Δεν λέγονται αυτά.
0: Ναι,
1: απλά έτυχες και εσείς τη μέρα.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή βρήκες το ηχητικό που αυτά δεν υπόθηκαν.
0: Εν πάση περιπτώσει.

0: Δεν έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Εννοώ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές. Υπάρχει ο υπουργός, ο οποίος λέει ότι 50.000 άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άρθρο, θα μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, που είναι πραγματικοί αγρότες, 50.000 κανονική παραγωγή. Η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να σβήσει ό,τι υπάρχει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να σου πω, μου φαίνεται βλακώδες να φέρνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ένα άρθρο το οποίο πάει να καλύψει τα...
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες και θα δούμε ποια θα είναι η χρήση του και από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται. Ο φίλος μας ο Χιλίαρχος, καλημέρα φίλε. Λέει, όχι τώρα ρε παιδιά, όχι τώρα ρε πρόεδρε. Όχι τώρα που έχασα μαθήματα διαλογραφίας για να πάρω και δεύτερο πτυχίο κβαντικού υδραυλικού. Είμαι ήδη αναγνωρισμένος πυρηνικός υδραυλικός και θέλω άλλα δύο χρονάκια για να κατακτήσω την κβαντική υδραυλική. Κάντε κάτι, βρε παιδιά. Χιλίαρχε, παιδί Ανδρόκης Λαμπρών, εδώ. Εσύ θα ανοιχθείς τώρα και θα κατακτήσεις και την κβαντική υδραυλική. Τι?
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω το Χιλίαρχο ποιο είναι το αντικείμενο της κβαντικής υδραυλικής.
1: Δεν πάω να βρούμε τον απλό υδραυλικό. Φαντάσου να έρθει ο κβαντικός υδραυλικός και να πρέπει να κάνεις, να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δεσμεύσεις να έρθει να σου κάνει κανένα δουλειά. Να περιμένεις κάτι μήνες. Να μου πεις τώρα, περιμένεις κάτι μήνες.
0: Να πάρει και το πτυχίο του κιόλας. Σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα τρίχρονο.
1: Έχεις χρειαστεί υδραυλικό τώρα τελευταία?
0: Ευτυχώς, ναι. Πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Να, ο υδραυλικός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τον έχεις στην οικογένεια.
0: Αλλιώς, δεν ξέρω πότε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Ευτυχώς πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Μάστε.
0: Πάντως ο Χιλίαρχος τώρα μας έχει κάνει την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε λίγο για αυτούς τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, διότι υπήρξε χθες μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Λαζονάκη.
1: Ανοίγω παρένθεση, μια καλημέρα και από μένα και από σένα στον Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει και
0: καλημέρα,
1: μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επομένως λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Υπήρξε μια κατάθεση από την νοσηλεύτρια,
1: ναι.
0: Η οποία, να θυμίσω, στην αρχή είχε πει ότι όχι όλα καλά, όπως θα λένε οι γιατροί είναι. Παραδέχτηκε λοιπόν η νοσηλεύτρια αυτή ότι του δώσαμε μέθη. Μου ζήτησε η γιατρός το αντίδοτο για τη μέθη. Πήραμε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο να μας πει τι πρέπει να του δώσουμε και ότι οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι τις μιλήσανε με όλο το προσωπικό και τους υπέδειξαν να πούνε αυτά που θα έλεγαν και εκείνοι στην κατάθεσή τους στην αστυνομία.
1: Να ευθυγραμμιστούν, να ευθυγραμμιστούν.
0: Αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Ναι, αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία να πει την αλήθεια και το είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας από την κατάθεσή της ότι είπα την αλήθεια και ελπίζω να βοηθήσω.
2: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Μύχτη.
2: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
3: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
2: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και η συγκεκριμένη κύρια, να δούμε εξελίξεις τώρα στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ιατροδικαστική έκθεση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη στον Γιώργο Μαζονάκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι δεν έκαναν νόμιμες ιατρικές πράξεις, οπότε ό,τι και να έχει γίνει στην υπόθεση Μαζονάκη, σίγουρα θα κατηγορηθούν για απάτη.
1: Ρεσί, εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά. Δεν θα πιαστώ από τις λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες καθόλου στη δουλειά που γίνεται από τις αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για παράδειγμα, ότι προσήλθε στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από ό,τι κατέθεσε η γιατρός η οποία του έκανε την πλασμαφαίρεση. Εδώ λοιπόν έχεις καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, μεθύ. Ο Μαζονάκης κατέληξε στη διάρκεια της μέθης. Ερώτημα. Έψαχναν να βρουν αντίδοτο για τη μέθη. Άλλο ερώτημα, πολύ πιο κρίσιμο. Ισχύει ότι είχε δεύτερες σκέψεις διότι είχε υποστεί μία μέρα πριν μια άλλη ιατρική πράξη και ότι τον έπεισε αυτός ο υπνοθεραπευτής και του είπε, εγώ έχω μία περίπτωση, έχω μία γιατρό η οποία θα σε κάνει υπερδί και θα καταλάβεις τίποτα την πλασμαφαίρεση. Και τον προγραμμάτισε την επόμενη μέρα. Ισχύει ότι τον πήγε αυτός εκεί. Ισχύει ότι συζητάγανε με μηνύματα την κρίσιμη στιγμή, τα κρίσιμα λεπτά που ο Μαζονάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του με ποιο τρόπο θα χειριστούν τι θα κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες. Είχαν φτιάξει συστηματάκι δηλαδή. Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατήφθηνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβατική Σαμάνο.
0: Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέω ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να...
1: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχτές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, ενώ στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε και το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζονάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία. Ότι ρε παιδιά, να κάνω την πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα από μια άλλη πράξη που έχω κάνει.
0: Καθαρισμό εντέρων.
1: Ακριβώς. Που είμαι αφυδατωμένος, ταλαιπωρημένος. Και αυτή του λέγανε να πάρεις τίποτα. Μια χαρά θα σε περδίκει. Ένα αυτό το θεματάκι. Το άλλο, επειδή παρακολούθησα χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την κουβέντα που είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό. Ισχύει επίσης ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί αυτό εκεί το ιατρείο είχε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το παθολογικό ιατρείο, δεν τα έκρυψε όταν πήγαν εκεί οι ελεγκτές. Αλλά δήλωσε η κυρία Σαμάνος ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη, είχε κλειστεί στο δωμάτιο λέει με τα μηχανήματα και δεν τους επέτρεψε την είσοδο και οι ελεγκτές αποχώρησαν. Αν ισχύει αυτό, ωραίο έλεγχο κάνανε. Καλά, έχουμε πει ότι έχουν κάνει ωραίο έλεγχο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους κρύψανε, λέει, στο μπαλκόνι με μια ποδιά από πάνω, μια ξέρω εγώ πετσέτα. Ήτανε μέσα στους χώρους του ιατρείου, απλά ήτανε μέσα η κυρία και τους είπε: παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί έχω δουλειά τώρα εγώ.
0: Έχω στενή μέσα. Ναι. Πώς θα πείτε μέσα, ναι, να κάνετε τον έλεγχο.
1: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πολλά. Κυρίως όμως την μακάρια άγνοια, τις συστάσεις και ένα συστηματάκι που σου υπόσχεται και σου λέει: σου βρω εγώ λύση. Τι θες, Κασιανή μου, θες να, που εσύ δεν έχεις ανάγκη, να δείχνεις πιο φρέσκια, να δείχνεις πιο νεανική, σου έχω εγώ τη λύση. Και το πιο μακάβριο επίσης. Ισχύει ότι το πορτοφόλι του Μαζονάκη ήταν άδειο.
0: Όταν δώσαν τα πραγματά του, λες,
1: από το ιατρείο. Και αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που ακούω, Μαζονάκης έφυγε με χρήματα για να πληρώσει την πράξη. Και αυτό ενδεικτικό είναι μιας κατάστασης.
0: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη συγκεκριμένη που λένε ότι έκανε τα πάντα για τα χρήματα και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε η ασφάλεια του ασθενούς ή ούτε οτιδήποτε. Από καταγγελίες πρώην εργαζομένων και από τους εργαζομένους που ήταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο σωστό ιατρείο. Πρέπει να φύγουμε γενικό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Νιτσό, πιάσε βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή δύναμη να έχετε. Σιγά σιγά ξεκινάτε και μπαίνετε στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι, την είπα πριν, περίμενε στη Κασιανή, 13.
1: 13 ακόμα
0: γιατί
1: είναι
0: στη Κασιανή. 13 είναι, μάλιστα.
1: Ζακετούλα, παιδιά, σήμερα. Ζακετούλα.
0: Μέχρι 22 λέει εδώ το. Στο Μαρούσι, βέβαια, έτσι. Στα Μόρια Προάστια. Επομένως, προετοιμαστείτε. Και σου έλεγα πριν, Κασιανή μου, για την προνοϊκότητα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του παρελθόντος, πριν από 10-11 χρόνια δηλαδή. Άφησαν την Ευρώπη χωρίς δομές, χωρίς στρατηγική για το μέλλον. Και βλέπεις τη συνάντηση του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο για την ακρίβεια. Πήγε μάλιστα ο Τραμπ να τον υποδεχτεί προσωπικά.
1: Τεμενάδες, κανονικότατα
0: του κάνουν. Κανονικότατα. Και το συμβόλαιο που κλείσαν οι Κινέζοι για αμερικανικό LNG και προμήθεια, κόστος δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Κινείται η Κίνα και η Ευρώπη παρακολουθεί.
1: Κίνα και η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και παίρνουν και αυτά τα φορτία.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως βγαίνει ο Τραμπ και λέει: δεν τα πήγαμε ποτέ καλύτερα. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Θα είμαστε και σύμμαχοι. Θα κάνουμε και μια κουβέντα για την τεχνολογία, γιατί έχουμε προβάδισμα, γιατί έχουμε επιστημονικό προσωπικό το οποίο, το οποίο προηγείται με την έρευνα που πραγματοποιεί. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Και μετά συζητάνε στην Ευρώπη και στεναχωριούνται και προβληματίζουν. Πω πω ρε παιδί μου, τι πάθαμε με την ακροδεξιά, τη λαϊκιστική. Πως δυναμώνει σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα πάθουμε στο μέλλον όσο μένετε ακίνητοι. Όσο πηγαίνει το πράγμα προς τον πάγο, ειδικά εκεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, όσο δεν κουνιέστε εσείς, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται αυτοί. Και μετά θα λέτε πω πω τι πάθαμε ξανά. Οπότε πάθαμε αυτό που συνήθως παθαίνουμε. Θα περιμένει η Ευρώπη σε δικό της χρόνο να λάβει αποφάσεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, μην μεγάλε μας τελειώσαμε από θέματα το Φλεβάρι το Μάρτι. Έχουν πέσει τιμές και τα έχουμε πληρώσει τζάμπα. Οπότε ας περιμένουμε τότε που θα είναι και στην οχταπλάσια τιμή, αν δεν έχει ηρεμήσει η κρίση, να τα πληρώσουμε και όλα μαζεμένα.
0: Εντάξει. Η ζωή πάντως έχει δείξει, Κασιανή μου, πως όταν καθυστερούν να πάρουν αποφάσεις οι αρμόδιοι πολιτικοί και δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζονται αυτοί στα άκρα με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά και με τις λύσεις και με την επένδυση στο θυμικό του απογοητευμένου ψηφοφόρου Ευρωπαίου πολίτη. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται, σου κάνουν τις υποσχέσεις και μαζεύουν τα ποσοστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συμβεί και τώρα, αν δεν κινηθούν άμεσα οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Και υπάρχει βεβαίως και υποδομή. Σε Γαλλία, σε Γερμανία, είδαμε τα αποτελέσματα πώς καταγράφονται.
1: Είναι και ο Μακρόν, εντωμεταξύ, επειδή έχει, πολύ πρόβλημα, έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις αντιδράσεις από τους Γάλλους πολίτες. Κάλεσε σύνοδο των G7 για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lostoflex εστί από την Ελαστοτέτ δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνετε σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθε
11: Είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε, να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Νίκη φόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 τη Σερβία με τέρματα των Τζόλι και του Βίκα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια. Και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
27: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πιο δροσέρα από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Υπομονή στους δρόμους. Πάντα η Παρασκευή είναι λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τους Αγίους Αναργύρους με ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι το Περιστέρι και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο πάτε σημειωτών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Ηλίουπολη προς Καρέα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει η ανάσχεση της κυκλοφορίας και στο λιμάνι του Πειραιά τα γνωστά προβλήματα.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε, βρίσκεστε στην ακρόαση, σε εσάς που επικοινωνείτε και στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά, είπαμε ξανά στη Φράνσες μας και σε όλες βεβαίως τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Σε όλες τις φροσάρες του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, να έχετε καλή τύχη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, Φράσεις Παράσχεση στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε τώρα σε λίγο με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μια οφειλόμενη απάντηση σε έναν τύπο που υπογράφει ως Λούλης 3. Προφανώς υπάρχει και Λούλης 1 και Λούλης 2. Αυτό είναι το εξελιγμένο μοντέλο, ο Λούλης 3. Εδώ στο Real FM 7,8 δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιο μήνυμα. Ευτυχώς αφορά εμένα, δεν αφορά την Κασιανή. Όταν κύριε Λούλη που δεν έχεις το θάρρος να υπογράψεις και το μήνυμά σου και την αθλειότητά σου με το ονοματεπώνυμό σου, ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να νιώσω ότι δεν πρέπει να έχω το θάρρος της γνώμης μου, είσαι ο μεγαλύτερος φασίστας που υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ βεβαίως ό,τι λέω το λέω με το ονοματεπώνυμό μου, εσύ που ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να φοβηθώ, έρχεσαι με το ψευδόνυμο Λούλης 3. Είσαι βελτιωμένη εκδοχή του Λούλης 1 και του Λούλης 2. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όπως λέει επίσης το περιεχόμενο του μηνύματός σου για τον φασισμό σου. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι προφανές ότι τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι τόσο τέτοια μηνύματα. Και ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με εμάς να μένει σε εμάς. Και να μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη υπάρχει μόνο στο φασισμό.
1: Σκατοψυχιά δεν παλεύεται. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κάπως.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε με την Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα, ένα τίτλος της εφημερίδας. Εντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Φωτογραφία από κάτω με τον πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του και τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι με τη σύζυγό του. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο είναι ο τίτλος που βάζει στη φωτογραφία η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα. Με το γνωστό γλωσσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και την σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Ελπίζω να το πω σωστά το όνομα της κυρίας, της πρώτης κυρίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση εκηχθείας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας προειδοποιεί η CIA. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ακτίνα δράσης των ρωσικών drones, τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα, από την εφημερίδα Τα Νέα. Σε οικονομικό θέμα, αναδρομικά, επανεπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
0: Λοιπόν, περνάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προς τη στέγη». Όπως σημειώνει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, στην πρώτη σελίδα, την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Ένα φοβερό θέμα επίσης, την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Το έχει στείλει και ένας ακροατής εδώ που διάβασε την Κόντρα σήμερα.
0: Φοβερόρες.
1: Και σου λέει και ο άνθρωπος εδώ, ο Γιώργος, που μας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς τον αποζημίωσαν αυτό τον άνθρωπο? Του λέει, συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε μια λαβίδα, ορίστε 350 ευρώ για αποζημίωση. Από την εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο γιοκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες από την εφημερίδα Εστία επίσης, μέτρα με δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, περνάω στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα», δήλωσε βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και η τη γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια. Το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα του AI σε κυβερνητικό δίκτυο.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Απίστευτο. Τα περιμέναμε όλα από το AI, είναι και κατάσκοπος τώρα.
0: Ναι, του δίνεις χώρο να αναπτυχθεί και κάνει αυτά που... Κατά τόπους βέβαια. Αυτά που είναι αδιανόητα.
1: Μα είδες, είχαμε και τις προειδοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία, ότι κοίταξε να δείξε κανένα εξάμεινο, θα έχει καταλάβει όλο το ίντερνετ και μέχρι το 2030 μπορεί να μας έχει σκοτώσει και όλους
0: για να μην έχει. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Είμαι της άποψης, γιατί ξέρεις, είμαι πιο συντηρητικός από σένα. Εμένα δεν με ανησυχεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανησυχεί η εξάπλωση της φυσικής ανοησίας.
1: Κοίτα, καταλαβαίνω σχετικά είναι απλά. Πώς το είπες με την ανοησία, η φυσική ανοησία. Η φυσική ανοησία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας ήρθε και πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απογευματινή για τη συνέχεια. Τίτλος: Σκαρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα, εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, από την εφημερίδα Δημοκρατία, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει στις εκλογές, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, ριζοσπάστης, τίτλος, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Στο φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θήτα Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕΕ.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κυβατικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπουλιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές τους, σε εισαγωγικά αυτό, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, κελί με σεσουάρια δολοφόνους, Γιώργο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο. Σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Νικόλαος από το Messenger. Να σε καλά ρε φίλε.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά. Να έχεις δύναμη και εσύ.
1: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μετά όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία το μήνυμα για το κάζους μπέλι, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου για τον κάζους μπέλι.
0: Καλά, οι Τούρκοι στη γνωστή τους δουλίτσα, αυτό που συνήθως κάνουν δηλαδή, διφορούμενα μηνύματα, εκπέμπουν. Από τη μία βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: α, η Ελλάδα είναι σύμμαχος, χώρα είναι γείτονας, εμείς την αγαπάμε. Απ' την άλλη λέει: άμα θέλετε να πάτε να ποντίσετε καλώδιο, θα έρθετε να πάρετε άδεια από εμάς. Και εσείς και οι Γάλλοι και όποιος άλλος είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό παιχνίδι της Άγκυρας και το προσωπικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ζαλίζεσαι αν το παρακολουθείς, νομίζω ότι από εδώ και προς ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό ξανά. Ότι έρχεται η στιγμή για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε χρονικά ο Πρωθυπουργός στην άνοιξη του 2027, στις ανακοινώσεις που έκανε χθες σε ένα κοινό γεμάτο ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων περιλαμβάνουν ότι η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, Block 2, βορειοδυτικό Ιόνιο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής Exxon Mobil και της Ελληνικής Hellenic Energy, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου νότια της Κρήτης, όπου εκεί παρουσιάζει βεβαίως ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ο ενεργειακός κολοσσός Chevron. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από 45 χρόνια και στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Οι κολοσσοί έχουν διατυπώσει την πιθανότητα ανέβρεσης κοιτασμάτων, την υπολογίζουν στο 16%. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η πιθανότητα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτού του είδους τις δουλειές της επιχείρησης.
1: Από τον Πρωθυπουργό χθες, Γιώργο, και την ομιλία του όμως, κρατάω και το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, στη Βρετανική εφημερίδα, που με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα, για να πει, ρε παιδί μου, ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν ένα νόημα όταν διατηρούνται σε νέα σύνολα. Ναι. Όπως η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επανενώσουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διατηρηθούν ως ενιαίο σύνολο στην Ελλάδα. Αυτό ζήτησε από τη Βρετανία και από το Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα επιδιώκει την μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Αυτό ήρθε εντωμεταξύ μια μέρα μετά από ένα άρθρο της Telegraph που έλεγε ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το να δανειστεί τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Και βγήκε στη συνέχεια η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία τόνισε ότι είναι αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία. Αλλά είναι προφανές ότι στη συμφωνία τι θέλουν αυτοί? Θέλουν να κατοχυρωθούν ως κλέφτες. Το θέλουν. Θέλουν από την ελληνική πλευρά να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν και ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα μόνο σε μια λογική δανεισμού. Δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Από την Ελλάδα εννοώ. Κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και οι ίδιοι οι Βρετανοί γνωρίζουν. Σου θυμίζω δε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μετρήσεις στη βρετανική κοινή γνώμη. Και η πλειοψηφία. Γιατί μπορείς να ισχυριστείς ότι ο μέσος όρος των Βρετανών είναι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά είναι ελληνικά. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στον Παρθενώνα. Αλλά από την άλλη, οι Βρετανοί έχουν περάσει ένα νόμο, τον οποίο επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι αυτός ο νόμος μας απαγορεύει να σας τα αποδώσουμε.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε
0: τέλεια παγίδα.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε μια τροπολογία.
0: Θα μπορούσα να την κάνουμε.
1: Ναι. Δεν τίποτα.
0: Καλά, και άλλοι υποτίθεται πρωθυπουργοί, οι οποίοι δήλωναν φιλέλληνες, αυτή την τροπολογία δεν την έκαναν, όπως λες. Την αλλαγή αυτή δεν την τόλμησαν.
1: Δεν υπάρχει διάθεση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει διάθεση καμία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανίας συνολικά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Παύλο Μαρινάκη, που μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης 14 ημερών όμως για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Υπενθυμίζουμε, η αμόλυβδη επιδοτείται μόνο από τα δηληστήρια. Το ντίζελ επιδοτείται και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, θα δούμε την αύξηση. Θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 25% οριζόντια, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με πέρυσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ανακοινωθεί επίσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως περιμένει τις, για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει, και για να αποσυστόχει την κατάργηση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βρεθεί ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει από τη μία ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε από τώρα με μια τόσο ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμούς, γιατί δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Απ' την άλλη βεβαίως ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά αν ο κόσμος σταματήσει να ζεσταίνεται. Δεν αναφερόμαστε τώρα που ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, και να μετακινείται. Αυτά θα τα χρειωθεί η κυβέρνηση και τα δύο, αν συμβούν.
1: Και έχουμε και το ρεύμα που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα, γιατί υπάρχουν σταθερά με
0: τα μπλε τιμολόγια. Πηγαίνετε στα μπλε τιμολόγια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Κήθυρα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Σκιάθο.
20: Ζαβάκο, σε θέλω να φουγκώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφεια έως Περιστέρης, στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά τη Δευτέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στον Κωστή που εκτιμά ότι είναι ένα πυροτέχνημα η ανακοίνωση για, για τις γεωτρήσεις από τον Πρωθυπουργό για να τον ωφελήσει, λέει, εκλογικά. Λοιπόν, ο φίλος σου Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου εσύ Αβραάμ. Μην ανησυχούμε, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την κακή χρήση της. Οι ανόητοι είναι οι ίδιοι εδώ και αιώνες, αλλάζουν μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλε Αβραάμ. Καλημέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, καλημέρα φίλε. Εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εδώ και μήνες. Ας φωνάξουμε για την πρωινή ζώνη λοιπόν και ας διαβάσουμε το μήνυμά του. Λέει: καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5 ευρώ για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, φοιτητές είμαστε, με αγάπη Μάρκος. Επαναλαμβάνω, στοιχείο οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών με 25 ευρώ. Στην Αθήνα οι συνάδελφοί τους πληρώνουν με 13,5 ευρώ.
1: Εσύ και μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γιατί δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός ότι πάνε μακριά από το σπίτι τους και πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους στα νησιά και τους διώχνουν κιόλας από τον Ιούνιο και έπειτα, έχουν να αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος.
0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι, οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά αντίθετα. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα?
0: Τίποτα. Ένα συλλεκτισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε. Για το ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο, αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό, καταλαβαίνεις.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά του.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει, δεν έχει.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμός στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου. Επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το ποτηλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι,
0: και γιατί. Την Γιάννη στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Έλα, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στο.
0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι, οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά αντίθετα. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα?
0: Τίποτα. Ένα συλλεκτισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε.
0: Για το
2: ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο, αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό, καταλαβαίνεις.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά του.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει, δεν έχει.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμός στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου. Επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το ποτηλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι,
0: και γιατί. Την Γιάννη στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, διέκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη.

0: τα μηνύματά του.
1: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει, δεν έχει. Ναι,
2: αυτό. Για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμός στο γήπεδο.
0: Αναμενόμενο τον.
2: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
0: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής μόνο της ομάδας.
1: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του στο παγκόσμιο μπάσκετ, ο συγκεκριμένος προπονητής.
0: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
2: Για πες.
0: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδος.
1: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου, επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την Λεωφόρο Σχιστού.
0: Ναι, ναι, και γιατί.
1: Και την Γιάννη στο Σκαραμαγκά.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, συγγνώμη, σε διέκοψα.
0: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε, μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου, πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
2: Είναι πολύ δύσκολη η Αλεξάνδρας. Δηλαδή πιάνει από αρκετά ψηλά, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος.
1: Το ανωδικό, λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Κηφισίας η ουρά.
1: Ναι, ναι.
2: Προσοχή, αυτή την ώρα στη Λεωφόρου.
1: Σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή την ώρα υπάρχει ζήτημα σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
0: Σωστά. Πυκνίνει ροή και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στις Μικράς Ασίας, Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και απροσπέλαστη την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τύψη Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Πάμε για Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
1: Και είμαστε ακόμα 22 λεπτά πριν από τις 8, έτσι. Επομένως, όσοι φίλοι, όσες φίλες μας ακούτε και πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο στον δρόμο, επιταχύνετε. Το λέμε για να μην αγχώνεστε.
2: Για την άνοδο του Κηφισού μπορώ να προτείνω Λένορμαν, εκεί την πλατεία στο μεταξουργείο Μάρνη και Πατησίων. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη Λένορμαν με το που βγείτε από τον Κηφισό και λίγες καθυστερήσεις στη Μάρνη. Είναι πολύ καλύτερο αυτή την ώρα να ανεβείτε την Πατησίων παρά την άνοδο της, του Κηφισού.
1: Ειδικά στο Κηφισό και στο ανερχόμενο, μια προσοχή, γιατί μπορεί η εικόνα του αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσει. Τι θέλω να πω? Πάτε με κανονικές ταχύτητες μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και μετά ξαφνικά τη στροφή έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Επομένως, αν κινείστε αυτή την ώρα και μας ακούτε από Μοσχάτο και Ρέντι με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια, προς Κηφισιά, να περιμένετε στη Λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα.
2: Παναγιώτης Βολάνιος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη μας.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Και εκεί που λες, βρε Γιώργο, ότι τι άλλο θα δούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις πολεοδομίες που έχουμε δει τόσα πράγματα να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα κτλ. Λες πόσο ακόμα να δούμε, δεν θα δούμε τίποτα άλλο. Είναι εδώ και μέρες που γίνεται έλεγχος στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες και για χαμένα αρχεία και για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παραμένει ανενεργή επί μήνες. Ουσιαστικά παίρναν οι άνθρωποι τηλέφωνο και λέγανε: θέλω τον τάδε φάκελο να τον ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον χάσαμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φάκελος.
0: Αυτός δεν τον βρίσκουμε. Κάτσε να ψάξω να δω, τα έφερα όλα τούμπα. Δεν υπάρχει ο φάκελος πουθενά, λέγανε οι άνθρωποι εκεί της πολεοδομίας Μυκόνου. Έχει σχετικό ρεπορτάζ Αντένα, να το ακούσουμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Οι αδιάφθοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές σαμποτάζ στις έρευνές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περισσότεροι από 1.600 φάκελοι έχουν κάνει φτερά από το αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου. Μιλάμε για καταγγελίες, για υποθέσεις αυθαιρέτων και βαριά πρόστιμα που εξαφανίστηκαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος και να γλιτώσουν οι παραβάτες εκατομμύρια ευρώ. Το πάρτι όμως δεν σταματά εδώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε βάθος 20ετίας λείπουν συστηματικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν οργιάζουσες καταπατήσεις. Όποτε ένας ελεγκτής ζητούσε τον φάκελο για να διενεργήσει αυτοψία, η απάντηση ήταν σταθερά ίδια. Ο φάκελος χάθηκε.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου είχε λάβει την εντολή, πρόσεξε, να αποκλείσει, να απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο της πολεοδομίας μέχρι να φτάσει στο κλιμάκι των ηλεκτρών από τη Σύρο. Ωραίο.
0: Ξέρετικο.
1: Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα στην πολεοδομία, ούτε εργαζόμενοι.
0: Για να μην εξαφανίσουν τα εξαφανισμένα.
1: Μέχρι να φτάσουν από τη Σύρο οι απεσταλμένοι, η ομάδα ελέγχου δηλαδή για την πολεοδομία. Θυμίζω, εκεί έχεις μία δολοφονία, έχεις ένα ξυλοδαρμό, έχεις περιπτώσεις και καταγγελίες για απειλές και όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Γιατί όσο και να θέλουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε ανακριτές ούτε εισαγγελίες ούτε δικαστές, αλλά για να κάνεις δουλίτσα εκεί, από κάπου πρέπει να περάσεις, μέσα από το δημόσιο. Κάποιος λειτουργός πρέπει να σε βοηθήσει. Υποθέτω ότι δεν βοηθάει, γιατί απλά είναι καλή ψυχούλα και έχει καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους να προσφέρει. Γιατί αν είχε καλή διάθεση να προσφέρει, θα κοιτούσε να είναι νομότυπος.

0: Να περάσουμε τώρα και σε μια καταγγελία που μας έρχεται από την περιοχή του Πύργου, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταγγέλει μητέρα μιας 12χρονης, οι γυναίκες Ρωμά κυνήγησαν στο δρόμο και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στη 12χρονη κόρη της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την 12χρονη έγινε επειδή το κατηγορούν τη μητέρα της ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Και οι γυναίκες αυτές λοιπόν ισχυρίζονται ότι λένε ότι εφόσον μας το πήρε στο παιδί, θα σου πάρουμε και εμείς το δικό σου.
1: Μάστε.
0: Για να νιώσεις τον πόνο που νιώσαμε κι εμείς.
1: Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητήσουμε για το τι προβλέπεται, τι λέει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρχές εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη, ή αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
1: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί. Ελπίζω να μην τους, ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
0: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
1: και το παιδάκι, ρε, πήγε από τη... οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, δεν έχω καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
16: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα μετά τις 7.30 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους Κασκανή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού και από πίσω πρέπει να είναι. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή και κατάρρευση του κτιρίου.
1: Και από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται αυτό να επιβεβαιώνεται. Ο Θεοδόσης Πάνου κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το επιβεβαιώσουμε ακόμα. Σίγουρα στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και γίνεται.
0: Βλέπεις η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκεί.
1: Γίνεται χαμός εκεί στο κέντρο τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Στο σημείο εκεί γύρω από από το περιστατικό γίνεται πανικός. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβει και τροχέα στο σημείο για να μπορέσει να οδηγήσει τους πολίτες να βγουν σε κάποιο κεντρικό δρόμο και να μπορέσουν να φύγουν.
0: Έχουμε το Θεοδόση, για να δω.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Έχει εικόνα, μεταδίδει τώρα. Σωστός ο Νίκος Απρανίδης. Μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση τώρα εικόνες από το σημείο. Φαίνεται ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως.
1: Που εντωμεταξύ είναι ανάμεσα σε δύο άλλα κτίρια, δεν είναι ότι είναι μόνο του.
0: Έχουν,
1: τα συντρίμια του έχουν πέσει δηλαδή αριστερά και δεξιά, υπάρχουν άλλα κτίρια. Εξίσου παλιά φαίνονται.
0: Λοιπόν, εφόσον υπάρξουν πληροφορίες και προλάβουμε να τις μεταδώσουμε εμείς, έχει καλώς. Διαφορετικά, σε λίγο έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάτσου. Οτιδήποτε νεότερο, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να το επαναλάβουμε, το περιστατικό έχει σημειωθεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Είναι σε μικρή απόσταση από την πύλη του Ανδριανού και έχουμε πλήρη κατάρρευση παλιάς οικίας.
1: Εν τω μεταξύ η Λυσικράτους βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Είναι η οδός που βγαίνει στην Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Είναι κάθετη στη Βασιλίσσης Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today.

0: See you when I get there. Κομματάρα. Πολύ δυνατή κομματάρα. Lou Rawls. Φοβερός και τρομερός. Από τους καλύτερους που έχει αναδείξει η soul μουσική. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Από τους καλύτερους που έχει αναδείξει η soul μουσική. See you when I get there. Θα σε δω μόλις φτάσω. Εμείς έχουμε φτάσει. Καλημερούδια σε όλα τα φιλαράκια. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Διότι ακολουθεί ένα πολύ ωραίο βροχερό Σαββατοκυριακό. Ό,τι πρέπει για ξάπλες ύπνους. Δροσερούς. Για να ξεκουραστεί σώμα και πνεύμα. Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 8 με 10 το πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τα λέμε παρέιτσα, τα συζητάμε παρέιτσα, τα σχολιάζουμε παρέιτσα στο Viber της εκπομπής 693 666 2892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τα σχολιανά σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Έγινε χθες στη Βουλή του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτά που είπαμε χθες εδώ στην εκπομπή με τον πρόεδρο της Φογεδή, τον Νίκο Κακαβά, μεταφέρθηκαν στη Βουλή και έγινε του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή προκάλεσε διάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκαθάριση αγροτικών ενισχύσεων της περίοδου 2018-2022 με το Μαργαρίτη Σκηνά να ξεκαθαρίζει ότι δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, κρατώντας παράλληλα αποστάσεις από τους προκατόχους του.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Δεν έχω κανέναν λόγο να το κάνω.
3: Το ήρθα και με μένα τέρμα διαφορά να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη.
2: Ο ερχομός μου στο Υπουργείο είναι κατά κάποιο τρόπο η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Αν όλα ήταν καλά, δεν θα ερχόμουν. Έρχομαι να καλύψω κάτι το οποίο έρχομαι να διορθώσω. Δεν στέκει.
4: Δεν λύνονται τα θέματα από την Αχαρνών. Λύνονται όμως από τη Λέσβο και εκεί στέλνετε τον κύριο Καβαδά, κύριε Σχοινά, ως αυτοφοράκια. Τον στέλνετε ως αυτοφοράκια, δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά.
2: Και εσείς πήγατε στη Λέσβο, όταν πήγατε, για να στηρίξετε αυτούς που μονομερώς κήρυξαν το τέλος της συχνηλάτησης στο νησί, στη μέση της μάχης.
5: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
1: Την απόσυρση του επίμαχου άρθρου ζητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
6: Επιχειρεί απροκάλυπτα να βγάλει λάδι τα διάφορα γαλάζια λαμόγια.
7: Δεν μπορείτε να λάβετε τέτοια ευθύνη εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλου το ΟΠΚΕΠΕ.
1: Η Ολομέλεια απέρριψε κατά πλειοψηφία την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Κοιτάτε να δείτε. Καταρχήν, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σκηνάς, θέλησε χθες τη Βουλή να αποσύσει από πάνω του τις αμαρτίες του Βορύδη και του Αυγενάκη. Και είπε ότι τώρα δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνανε τότε. Και πολύ καλά του είπε ο Ανδρουλάκης, μην κοιτάς εμάς, κοίτα δίπλα σου. Ξέρετε, είναι ορισμένες στιγμές που η γλώσσα πάει από μόνη της και τα λέει. Από μόνη της και τα λέει. Πάνε να βγάλουν μέσα από την κολυμβήθρα την ιστορία όλη και να τους ξεπλύνουνε και τους 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους φραπέδες και τους χασάπιδες και τους υπόλοιπους. Το κάνουν αυτό, είναι πολύ απλό, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, διότι στη γαλάζια παράταξη υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα Και μπροστά σε αυτά τα πολλά ανοιχτά θέματα, καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα του συμψηφισμού. Έρχεται η ώρα του συμψηφισμού. Του λέει, κοίτα να δεις, δεν μπορεί εμένα να με ρίξεις στα σκοινιά, στα τάρταρα, για να κάνεις εσύ πολιτική, τώρα με καλύψεις. Εγώ αυτά που μου έλεγες έκανα. Να ψήσω τον κόσμο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιήσω κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Τώρα δεν μπορεί εμένα να πετάς σκοινιά και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Του λέει, τι έγινε τώρα? Εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη. Εμείς που κάναμε τη δουλειά. Καταλάβατε? Και έρχεται τώρα εκβιαζόμενη η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και σου λέει, κάνε μια τροπολογία εκεί πέρα, τους καλύψουμε για αυτούς, να τους βγάλουμε καθαρούς, να τελειώνουμε. Εδώ έχουμε σβήσει και έχουμε σβήσει από το μαυροπίνακα. Απάτες, κλοπές, ληστείες, ένα σωρό του δημοσίου χρήματος. Οριζοντίως και καθέτος. Από όλα τα μετερίζια, τα κόλπα, τα σχέδια τα οποία η κυβερνόσα παράταξη έχει στήσει για να μπορέσει ο Μητσοτάκης να έχει άλλη μια τρίτη τετραετία και να μπορέσουν να φάνε ό,τι έχουν αφήσει ακόμα, ό,τι έχει απομείνει ακόμα. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, Πασόκ, Ελλάς και ΣΥΑ επαίρνονται ο ένας τον άλλον για το ποιος είναι ο καλύτερος.
8: Αλαζονικό χαρακτηρίζει Χαριλαίο Τρικούπη το δίλημα Τσίπρα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, κατηγορώντας τον για μονομέτωπο εναντίον του Πασόκ.
9: Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος που και ως πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης συνετρίβει από τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε και με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αρχηγός αντιπολίτευσης μπορεί και σε όλο τον αιώνα. Άρα το κενό αυτό το οποίο κατηγορεί το Πασόκ, το δημιούργησε εκείνος.
10: Εκ των πραγμάτων έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, ξέρετε. Αυτή η κατάσταση τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας.
11: Μην εκπλαγείτε αν θα δείτε κυβέρνηση συνασπισμού Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, ίσως με έναν άλλον επικεφαλής από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο προκαλεί εντάσεις, παραμένει εκρεμές παρά και τις πιέσεις κυβερνητικών βουλευτών.
12: Χρειάζεται και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι εκεί που μπορούμε, ναι, και με βάση τον κοινοτικό κανονισμό, αλλά και με βάση τα δικά μας νομικά περιθώρια. Χρειάζεται όμως και επιδότηση.
13: Άκουσαμε με τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη Πέμπτη να λέει στην συνέντευξή του ότι έρχεται η απάντηση από την κυβέρνηση. Ακόμη περιμένουμε. Ποια είναι η απάντηση? Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του? 4 δις κοστίζει η κατάργηση του.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή ζητώντας τη μείωση του ειδικού φόρου στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Okay. Αυτό σημαίνει από 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα που βγαίνει σήμερα μετατρέπεται σε 21 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αυτό είναι ανακούφιση.
8: Δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς για το χρόνο ανακοίνωσης του κόμματός του.
15: Το ερώτημα δεν είναι πότε, είναι γιατί. Έφυγε η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές που έχει κάνει η ηγετική της ομάδα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης.
16: Αλλά λέει ότι έχουμε ξεφύγει από τις αρχές και τις αξίες. Ο μόνος που φεύγει και έρχεται είναι ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για τον Κυριάκο Βελόπουλο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τηλεπολίσεων.
17: Δεν υπήρξε κανένας να βγει και να καταδικάσει και να πει τι κάνεις εδώ, παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Βγαίνεις και πουλάς σε ανθρώπους ηλικιωμένους, ματζούνια, κομπογιαννίτη, επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ που τα λέμε μέσα στην πίκρα και όλη την τέτοια, μας προσφέρουν έτσι και μία, πώς το λένε, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Σεφερλής, ρε παιδί μου, τα θεατρικές παραστάσεις οι οποίες προκαλούν γέλιο. Τύπο άλλος λέει, μπάφο καπνίζεις, συνεντευξιάζεται με δημοσιογράφο και όταν το στριμώχνει δημοσιογράφος γυρνάει και της λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, έχεις καπνίσει κανένα μπάφο? υπουργός της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
18: Αν θα τα λέτε στο παράδειγμα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
19: Αυτή η αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν στην κυβέρνηση υπό τον όρο να αλλάξει ο πρωθυπουργός, δημιούργησε νέα αιστεία έντασης.
20: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο.
21: Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση, με καλεί να παραιτηθώ. Έλα Χριστέ και Παναγία. Όχι και ο Αρβανίτης. Όχι και ο Αρβανίτης.
19: Ο Άδωνης Γεωργιάδης εξήγησε πως έκανε χιούμορ και ανακάλεσε όταν ενοχλήθηκε ο δημοσιογράφος. Για την κυβέρνηση οι εξηγήσεις ήταν επαρκείς. Για την αντιπολίτευση όχι.
18: Να καταγγείλετε αυτή τη συμπεριφορά. Του να λες ένα δημοσιογράφο όταν δεν σε αρέσει η άποψή του ότι πίνει μπάφους. Ή κάπου αλλού. Ότι είναι τοξική, ψεύτες και ψακασμένη. Αυτά δεν είναι στοιχείο της μαύρης ατμόσφαιρας.
22: Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα.
19: Ο Άδωνος Γεωργιάδης δέχεται πειράκι για το αν είναι θεσμικό το να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές ως υπουργός υγείας.
18: Ας αποφασίσει ο ίδιος, είναι υπουργός υγείας του δημοσίου ή είναι dealer, κομφερασιέ, influencer των ιδιωτικών κλινικών.
23: Αυτός ο τύπος έχει γίνει υπουργός υγείας και διαφημίζει την τουριστοϊατρική. Απάτη από πάνω μέχρι κάτω. Φόραγε το γυλαίκο και γινόταν καλύτερα. Απατεώνας ολκής ήταν. Τι ήταν και τότε.
24: Ζούμε στην εποχή του απόλυτου παραλογισμού. Ο υπουργός υγείας της Ελλάδας, στο ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του, έχει και την προώθηση του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος είναι διακηρυγμένος εθνικός στόχος. Αυτό που έκανα είναι, επαναλαμβάνω, μέρος του ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου και με κατηγορούν.
19: Αποστάσεις πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
22: Δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διαφήμιση. Στα καθήκοντα ενός υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που με ρωτάτε, ο υπουργός έχει απαντήσει.
19: Βέλη κατά το Υπουργό Υγείας εκτόξευσε και η Μαρία Γαριστιανού.
25: Είναι συνήθις σε πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι αν είναι νόμιμα τα ιατρία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα.
19: Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε πως δεν είναι στην αρμοδιότητά του ο έλεγχος των ιατρικών δομών.
0: Για καθίστε ρε παιδιά τώρα λίγο να το δούμε λίγο το θέμα αυτό. Για καθίστε λίγο τώρα. Τι έχει ο μπάφος δηλαδή, για να καταλάβω. Τι έχει ο μπάφος, για να καταλάβω. Ίσα ίσα σου καθαρίζει το μυαλό, σου φτιάχνει τη διάθεση, είσαι χαμογελαστός, ευχάριστος. Ρε τι έχουμε πάθει σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει, τι πληρώνουμε. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις, αγόρι μου, για να τελειώνουμε με αυτό και να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Πήγε και έβαλε και μαλλιά, πουλάει και ένα νογιλέκα και βγαίνει και κάνει κριτική στους άλλους, λέει, που έχουν μαϊμού ιατρία και κάνουν μαϊμουδιές. Χαμός γίνεται με τα μαϊμού ιατρία. Χαμός γίνεται. Ανοίξανε τώρα τα στόματα. Αφού θα μας έχουν φέρει στο σημείο να πούμε ότι ευτυχώς που πέθανε ο Μαζονάκης και μάθαμε τι γίνεται στην πιάτσα.
26: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
27: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
26: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι δύο από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, Ενώ στην τρίτη περίπτωση, κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Εντέρου.
1: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μία ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
26: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα ανακαλύψανε την Αμερική. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Τώρα ανακαλύψανε τις μαϊμουδιές που υπάρχουν γύρω-γύρω. Που κάθε κομπογιανίτης, θυμάστε, τι, τα ξεχάσατε? Το νερό του Καματερού, το ξεχάσατε? Την Αγία του Εγάλεω, την ξεχάσατε? Που τρέχανε από εδώ και από εκεί να πάρουν νερό, να πάρουν τέτοιο. Θεραπεύει τον καρκίνο, το ένα και το άλλο, και πέθανε ο κόσμος σαν το σκυλί στα μπέλη. Το γουστάρουμε, μας αρέσει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Το γουστάρουμε και μας αρέσει. Γι' αυτό σας το λέω, αν το ξέρετε. Εν τω μεταξύ, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε?
2: Αντιμέτωπα με νέο κύμα αυξήσεων βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη χειμώνα, με τις ανατιμήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα να είναι συνεχείς.
3: Το πώς με ζορίζετε, γιατί είναι βασικό.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης θα γίνουν σε δύο δόσεις.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, στις 14 Οκτωβρίου. Μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν υπάρχει άνθρωπος, όχι μόνο πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες.
2: Σε ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Δημήτρη, ο λογαριασμός ρεύματος πέρυσι έφτανε τα 1.768 ευρώ. Ενώ φέτος για το ίδιο διάστημα εκτοξεύτηκε στα 2.360 ευρώ.
5: Διαπιστώνουμε μία αύξηση 600 ευρώ. Εγώ καθημερινά θα πρέπει να έχω 150 ευρώ πριν καν να ανοίξω το κατάστημά μου, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Με δεδομένο ότι οι πάγιες ενεργειακές λειτουργίες του καταστήματος δεν μπορούν να περιοριστούν, όπως τα ψυγεία, οι φούρνοι και οι μηχανές, οι επαγγελματίες βρίσκουν άλλους τρόπους για να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος.
6: Βγάζουμε ένα πρόγραμμα και προσπαθούμε να ψήσουμε τα πράγματά μας, τα ψωμιά μας, τα κουλούρια μας, τα ψήνουμε όλα μαζί. Βγάζουμε ένα πρόγραμμα και για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε πιο πολύ τα ψυστικά και το ρεύμα.
2: Ενδεικτικό της αύξησης της λιανικής τιμής του ρεύματος είναι η χονδρεμπορική τιμή, όπου η τιμή της μεγαβατόρας πέρυσι ήταν στα 93 ευρώ, ενώ σήμερα αγγίζει τα 154 ευρώ.
7: Λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων, οι περισσότεροι καταναλωτές τονίζουν ότι αναγκάζονται να κόψουν από άλλα έξοδα προκειμένου να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος που, όπως λένε, καίνε τα πορτοφόλια τους.
9: Μάλλον έρχονται και μεγάλες αυξήσεις. Τελευταίος νομίζω ήταν καθαριστικός, όλα ήταν αρκετά υψηλός.
28: Κόβουμε παλού, πληρώνουμε λογαριασμούς.
29: Τα βάζουμε κάτω και λέμε αυτό το μήνα θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Οπότε ναι, από κάπου θα κόψει σίγουρα.
2: Στο μόνο που ελπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες είναι στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
0: Βέβαια, στο επιδοματάκι. Στον πόνους, έτσι με μαδαζούμε, επιδοματίες έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει δοσάκηδες, να πάρουμε τη δόση μας. Καλά λέει ο Γεωργιάδης, μπάφο πίνεις. Μπάφο πίνεις. Αλλά όπως σου έχω πει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, για να ξέρεις, κάθε πρωί εγώ σου λέω, για να ξέρεις, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις βέβαια. Πού έχεις και πού θα βρεις τη φθηνότερη βενζίνη? Θα τη βρεις και σήμερα στα πρατήρια Βαλίν, στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντήχη, στην περιοχή μας. Αμόλυβδη 2,173, ντίζελ κίνησης 2,173, αέριο 0,994. Αυτές είναι οι χαμηλότερες τιμές στην πιάτσα, στα πρατήρια Βαλίν.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αλλουκριτία μου!
2: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι, καβλιά?
2: Με βρίζεις, παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
2: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κουφαλά είσαι. Πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις, ρε?
2: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ρε λουλού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
2: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις μαλάκες
3: και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε. Βαλίν.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 22 21 0 41 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αλουκριτία μου.
2: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι καβλιά?
2: Μη βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
2: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κούφαλα είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε?
2: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ρε, λουλού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στήριο.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Λουκριτία μου.
2: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι, καβλιά?
2: Μη βρίζεις, παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
2: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κούφαλα είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις, ρε?
2: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ρε λουλού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
2: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις, μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος, αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
2: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
1: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη, να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν θα επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
2: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
1: Δεν έχω καλό σήμα.
2: Ναι.
1: Μιλήσω χωρίς τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
2: Κόβεσαι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ, έτσι.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
2: Μη μου πεις από πού ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
1: Ρε, μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
2: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
1: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
2: Το άλλο.
1: Άντε, πες το από τον κομπλέ.
2: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
1: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
2: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλίδικο.
1: Δεν το έκανα, μαλάκα να
2: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε?
1: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, okay, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
2: Εντάξει.
1: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόγλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
2: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Πρέπει... Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
1: Ρε.
2: Ή να σιωπήσει για πάντα.
1: Ναι, ένα κολλημένο θα λέγε, α, ναι, ποιος το γαμί τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
2: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι μαλάκας, δεν ακούς τι λίγη γίνεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα, αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό, το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
2: Να κόψεις το χέρι σου που τον ψήφισες τότε, να το κόψεις το χέρι σου.
1: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
2: Α, ήταν ένας καλός τότε, τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό. Αυτός ο χαρακτήρας που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
1: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
3: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
1: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε, γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να φτάνουν μαλακά. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
2: Ξέρεις από πού κρατάμε, ξέρεις από πού κρατάμε. Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
1: Μαλακά να πούμε.
2: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
1: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριέλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εδιψώρε που είσαι. Καλά στην Εδιψώρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla, μαλακά είχα
2: πει.
1: Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Και πήγα η βραδιά, πήρε μαλακά 2,80.
2: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
1: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλακά 2 μέρες ήμουν να
2: πέσει. Δεν περιορίστηκε που έπρεπε να βάλει μαγιό.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνει,
2: μαλακά. Τι να κάνει.
1: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσινο έξω.
2: Μονόδρομο, τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
1: Επειδή γουστάρει γυμνισμό, να σου πω μαλακά στο Μήλο στη Λευκάδα, αν πα, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πα με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσινο και εμεί θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
2: Σιγά μην δεν τα ξέρει εσύ αυτά.
1: Καλά, μαλάκα, δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνό. Ο γυμνισμό τον έχω εγώ από 15 χρόνια, μαλάκα, κάνω γυμνισμό.
2: Γνωστό ανώμαλο, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ανώμαλο.
2: Έλα τώρα.
0: Ακούσατε την ώρα.

0: Κομματάρα, γεμάτη κομματάρα. Suck I love you. Bon AM dancing in the streets. Όσο και να μην σας αρέσουν οι Bon AM, γιατί λέτε καρεκλάδες κλπ, έχουν κάνει μουσική η οποία παραμένει αϊθαλής μέχρι σήμερα. Και ειδικά το Dancing in the Streets, το οποίο είναι μια διασκευή παλαιότερου κομματιού, με σεβασμό, γεμάτο κιθάρες, αξόφωνα, τρομπόνια, ένα σωρό. Γεμάτες μουσικές είναι αυτές τις οποίες ακούτε μόνο εδώ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε για να το προλάβουμε τώρα. Σας είπα χθες ότι θα κοιτάξουμε να αποφλοιώσουμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας. Παρά το γεγονός ότι πολλά μηντιακά μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας, σχεδόν όλα, δεν ασχολούνται καθόλου με την αλατώδη σχορία την οποία η εταιρεία του Αυτοκράτορα της του Στασινόπουλου, πρωθυπουργός της χώρας Στασινόπουλος, το ξέρω, θέλει να εγκαταστήσει στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φίλες και φίλοι, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας, όπου έγινε ενημέρωση για το τι έγινε σε αυτό το παρασκηνιακό ραντεβού μεταξύ του Δημάρχου, του Επικεφαλής Αντιπολίτευσης και Τινών Συμβούλων με τους εκπροσώπους εταιρείας. Το γιατί έγινε παρασκηνιακά η συνάντηση αυτή, μόνο αυτοί το ξέρουν. Όπως φάνηκε όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δήμαρχος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης λέγανε ψέματα. Και έπρεπε να έρθει ο κύριος Σαμουρέλης να τους διαψεύσει και να πει τι πραγματικά συζητήθηκε, με αποτέλεσμα μετά να γίνει το έλα να δεις. Αλλά για να έχετε μια συνολική εικόνα, για να δείτε με τι τρόπο, εγώ βέβαια τα είχα πει από τις πρώτες μέρες που είδα τις αντιδράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Σπανού και του Δήμαρχου Τανάγρας του Περγάλια. Σας είχα πει, θα το θυμάστε όλοι, ότι πρόκειται για μια στημένη δουλειά, είναι πιασμένοι άπαντες από την κυβέρνηση μέχρι και το δήμαρχο, είναι στημένο το παιχνίδι και ότι στο τέλος θα επικρατήσει η άποψη της εταιρείας και θα θάψει χιλιάδες τόνους, 80 σε πρώτη φάση, 85 που είναι η αποθηκευμένη σχορία παρανόμως, όλα αυτά τα χρόνια παράνομα η εταιρεία, χωρίς να μην της έχει επιβληθεί ούτε ένα ευρώ πρόστιμο. Την έχει αποθηκευμένη παράνομα, ενώ θα έπρεπε να την έχει μεταφέρει σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, έχοντας υπόψη βεβαίως και έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις ότι όχι μόνο θα αποσβέσει το κόστος μεταφοράς σχορίας στο εξωτερικό, αλλά θα αντιθάβει δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα στο Ασοπό, δίπλα στον Εβοϊκό κόλπο. Θα αντιθάβει κάνοντας 1, 2, 3, 4 κελιά και λαμβάνοντας, παίρνοντας μία απόφαση του Υπουργού, ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα, της δίνει τη δυνατότητα να μαζεύει όλα τα τοξικά απόβλητα από όλη την Ελλάδα και ποιος ξέρει και από τις Βαλκάνιες χώρες, διότι υπήρξαν περιοχές της Ελλάδας οι οποίοι αντέδρασαν στο σχέδιο αυτό και οι μόνοι οι οποίοι το αποδέχθησαν ήταν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, με ορισμένες εξαιρέσεις, κάτι συλλόγους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ψιλοφωνάξανε λιγάκι και μετά κρυφτήκαν όλοι. Κρυφτήκαν όλοι. Και την ΕΣΑ εθνικών προσώπων φωνάζανε και κράζανε εντός Περιφερειακής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι τώρα όλα είναι νόμιμα. Ότι τώρα όλα είναι νόμιμα πλέον. Πάνε τα τσιτάτα. Λοιπόν, για να σας βάλω στο κλίμα, να ακούσετε τι είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος υποτίθεται προείδρευε και της παρασκηνιακής αυτής συνάντησης. Ακούστε τον πρώτο τι λέει.
1: Υπήρχε μια όχληση από την εταιρεία όταν έγινε το θέμα της μεταφοράς της κορίασης και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, προκειμένου να γίνει μια ενημέρωση του κυρίου Δημάτου και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενημέρωση καθαρά, στο θέμα του τι έγινε και τι προτίθεται να κάνει η εταιρεία για την ασφαλή μεταφορά. Στη συνάντηση, ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Παπαιωάννου πήραν από δύο μέλη του ΔΣ κοντά για να υπάρχει, και έγινε συνάντηση ακριβώς εδώ πέρα με μένα προεδρεύοντα, για να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και να μην υπόσχονται οι κασίες διάφορες. Στη συνάντηση ήρθαν αυτοί να πούνε τι, ότι η μεταφορά υπάρχει, στη μεταφορά πάνω ένα πρόβλημα, το αναγνωρίζουν, έχουν βρει τη λύση και αν θέλουμε κάτι να τους υποδείξουμε εμείς. Τα μέλη που ήταν στην αντιπροσωπεία υπόδειξαν στον κύριο Κόλλια το τι θα πει. Ουσιαστικά ήταν για το θέμα της μεταφοράς κορίασης, ζητήθηκε να υπάρχουν δύο μετρητές εναέριων ρήπων, ένα στα Ενόφυτα και ένα στην Κεραμιδέζα, και να παρακολουθεί σε real time το τι υπάρχουν τα ποσοστά των ρήπων. Και ταυτόχρονα ζητήσαμε να υπάρχει ένας μηχανικός περιβάλλοντας, ο οποίος θα υποδειχθεί από εμάς να παρακολουθεί την όλη διαδικασία και να δίνει report στο σώμα. Το πρώτο σκέλος έγινε δεχτό από την εταιρεία και ζητήθηκε να τους υποδείξουμε το μηχανικό, ο οποίος ουσιαστικά έχει βρεθεί και θα πρέπει να γίνει ένα συμφωνικό μεταξύ μας. Στο δεύτερο σκέλος ζητήθηκε να μεταφερθεί στη διοίκηση της εταιρείας, γιατί ουσιαστικά ο νομικός σύμβουλος και ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος είναι μέλος σε μία από τις 15-20 εταιρείες που μπορεί να έχει, καταλαβαίνω ότι η Ελβάλ Χαρκόρ έχει 5 εταιρείες από κάτω, να μεταφερθεί δηλαδή στους διοκτήτες της εταιρείας το ενδεχόμενο να σταματήσει η κατασκευή του δεύτερου και του τρίτου ηλίου κυτάρου ουσιαστικά. Καθώς στόχος της εταιρείας ουσιαστικά, από ό,τι μας λέγαν στην αρχή τον παλιό καιρό, ήταν πια να μεταφερθούν τα ιστορικά απόβλητα. Αφού αυτό νομικά έχει τελειώσει, έχει τελεσφορήσει, ζητήσαμε να τελειώσει εκεί πέρα η κατασκευή του δεύτερου και του τρίτου κυτάρου. Εκεί έχουμε σταματήσει και περιμένουμε τις απαντήσεις της εταιρείας. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι μας είπαν ότι μας ζητήσανε κάποιες μέρες καιρό να προμηθευτούν τα μηχανήματα. Προστάσεις. Οποιαδήποτε αναφορά για μένα δεν αποκλίνεται στην πραγματικότητα. Σας λέω ακριβώς τι έγινε.
0: Μάλιστα. Είπε ακριβώς τι έγινε, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσιαμπάνης, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, ο οποίος ήταν παρόν και υποτίθεται προείδρευε αυτής της άτυπης παρασκηνιακής συνάντησης που έκαναν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος, πρόεδρος της αντιπολίτευσης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Περγάλιας, ο κύριος Σαμουρέλης, ο κύριος Τσιαμπάνης και κανένα δύο άλλοι. Μου διαφεύγουν τα ονόματά τους. Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην παρασκηνιακή, εννοώ και λέω, σύσκεψη που έγινε με την εταιρεία. Η εταιρεία βέβαια θέλει να αποφύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε συζητήσεις έγιναν. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν την αβάντα της Περιφερειακής Αρχής, του κυρίου Σπανού, παρά τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν. Αλλά αυτό είναι ένα αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Το έχουμε πει, το έχουμε σχολιάσει, το έχουμε συζητήσει. Υποκριτική η στάση της Περιφέρειας. Σιγά τώρα μην έχει τα παΐδια ο Σπανός να πάει κόντρα στο Στασινόπουλο. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, έλα κύριε Χωρίτα, πάμε να βάλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα για να περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Περιάλινα, τον δήμαρχο. Τι είπε ο κύριος δήμαρχος για τη συνάντηση? Τι είπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου? Για να φτάσουμε στα αποκαλυπτήρια του κυρίου Σαμουρέλη. Ρίξε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και γυρίσαμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Τζάζο γκρουπ ή Ματ Μπιάνκοου. Half a minute. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Συνεχίζουμε και προχωράμε λίγο παρακάτω την υπόθεση, γιατί στο τέλος θα καταλάβετε από αυτά που θα μας πει ο γιατρός πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κεραμιδέζα. Κάτι το οποίο είχαμε επισημάνει και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η υπόθεση, όταν όλοι κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου. Μόνο κάτι ψηλιασμένοι κάτοικοι είχαν αρχίσει και γκρινιάζανε. Οι άλλοι είχαν πουλήσει τα χωράφια τους, είχαν οικονομήσει, και οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί τώρα από εκεί. 200 στρέμματα. Μιλάμε πολύ χαρτί. Έχει πέσει στην Τανάγρα εκεί στην περιοχή. Έχουν οικονομήσει αρκετοί χτηματίες. Έτσι. Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, τι θέλετε κύριε? 2.173 η αμόλυβη στα πρατήρια Βαλίν. Το είπαμε αυτό, τελείωσε. Θα σου ξαναθυμίσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακούσατε τον πρόεδρο, ο οποίος πήγε να μετριάσει τη συζήτηση που έγινε και να την παραποιήσει λίγο από την πραγματικότητα. Ακούστε τι λέει ο δήμαρχος, ο κύριος Περγάλιας, ο οποίος κατά την άποψή μου, φίλες και φίλοι, είναι μέσω κόλπο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είχαμε βρεθεί στη Δημοτική Επιτροπή και επειδή ήταν τελεσίδικη απόφαση και χάσαμε την τελευταία δίκη, είχαμε βρεθεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και ήταν και ο κύριος Σαμουρέλης, που είναι και ένα πνευματικό μέλος. Είχαμε και τον κύριο Κόλλια εδώ, οδηγήσαμε να κάνουμε ένα αίτημα στην εταιρεία το να τους συναντήσουμε. Δυστυχώς είχαμε ένα ατυχές γεγονός ότι έπεσαν τα αεροπλάνα και μας πρόλαβε προφανώς η εταιρεία, γιατί επικοινώνησα με τον κύριο Κόλλια, δεν είχε κάνει αίτημα και έρχεται στο γραφείο του Δημάρχου email για τον υποφαινόμενο και τον κύριο Παπαγιάννου. Αμέσως τον πήρα τον κύριο Παπαγιάννου, λέω δεν είναι δημοτικό συμβούλιο, δεν θα πάρουμε καμία απόφαση, θα έχουμε τον δικηγόρο το δικό μας, θα τους ακούσουμε, αυτό που σας είπε και ο κύριος Σαμπάνης, και θα δούμε, γιατί δεν έχουν πάρει και αυτά τα αιτήματα που έχουμε βάλει, και το πρώτο σκέλος και το δεύτερο σκέλος για το 2 και το 3 κελί, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση και γι' αυτό δεν κάναμε καμία ανακοίνωση, γιατί όταν τους δέχονται με το στόμα, εγώ κρίνω ότι πρέπει να πάρουμε χαρτιά αν το δέχονται ή όχι. Μέχρι και σήμερα το μεσημέρι δεν είχα στο email μου. Άρα λοιπόν, για το 11ο θέμα που συζητάτε κυρία Πινίδα, είναι για το 2, όπως είπε, το 2 και το 3 κελί. Αν συνεχίσουμε για το 2 και το 3, όχι για το 1, όχι για αυτό το πρώτο, είναι η συνέχεια, εάν προσφύγουμε, που έχουμε νομικές δυνατότητες, δηλαδή μας προβλέπει ο νόμος. Άρα λοιπόν είχαμε προλάβει και ότι εμείς έχουμε στο ΒΕΑ, έτσι νομίζω το λένε, να κάνουμε στο ΣΤΕ για το 2 και για το 3.
2: Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κύριος Κόλλιας θα μας εκπροσωπήσει στο πρώτο δικαστήριο που αφορά την προσβολή της οικοδομικής άδειας του ΚΙΤΑΣ, εκεί που πέφτει η σκορία σήμερα, που θεωρήθηκε μικρής κλίμακας από το Υπουργείο και προσβλήθηκε αυτή η απόφαση και η έγκριση κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα αφορά και το ΚΙΤΑΣ.
1: Και το ΚΙΤΑΣ. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Από εκεί και πέρα, ούτε ο Δήμος διοικείται είτε από την αντιπολίτευση είτε από τη συμπολίτευση με τα γραφεία. Στην Οικονομική Επιτροπή που ήμασταν 3-4, ήταν και ο αντιδήμαρχος μου, ο κ. Χαρίσης, μου λέει δεν έχω, έρχομαι δουλειά, αφού θα μας ενημερώσετε. Τη στιγμή που δεν έχουμε χαρτιά, και να συνεχίσω για αυτή την κουβέντα, αυτή τη λίγη κουβέντα που μπορώ να πω, είναι ότι όταν ήρθε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και ο νομικός σύμβουλος, και ήταν και ο δικός μας νομικός σύμβουλος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας αναφέρθηκε σε πρώτο πρόσωπο ότι ήδη η κυρία Βινίτα, μπορείτε να πάτε στα email που έχουμε κάνει, ότι και στην εισαγγελία ακούστηκαν σε 5 ανθρώπους Έχουμε στείλει στην εισαγγελία για αυτά τα περιβόητα που φωνάζετε εσείς σήμερα, που φωνάζουμε εμείς πιο γρήγορα, η τέφρα και τα που μετακινούνται. Πήγε δύο φορές τις επιθεωρητές περιβάλλοντος με εντολή μας, από τα email υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις κάποιες κινήσεις και έχεις έναν κολοσσό, δεν κρύβεις τίποτα, τα χαρτιά σου μένουν. Και όταν αυτοί είναι υπάλληλοι και ο νομικός του σύμβουλος, ευελπιστώ και περιμένουμε, γιατί το πρώτο σκέλος το δεχτήκαν. Και περιμένουμε, και... αλλά δεν μας έχουν απαντήσει.
0: Ποιο είναι το πρώτο σκέλος που δεχτήκανε και ποιο είναι το δεύτερο που δεν έχουν απαντήσει? Το πρώτο σκέλος που δεχτήκανε τι ήταν, να βάλουν επιθεωρητές περιβάλλοντος κλπ. Δηλαδή ο Δήμος αποδέχεται πλέον, αλλάζει ρότα, αποδέχεται την αποθήκευση των 80 τόνων της αλατόδους χωρίας στην Τανάγρα, να τους θάψει δηλαδή κάτω από την περιοχή του. Το αποδέχεται. Ενώ είχε κάνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πάει κόντρα κλπ. Και ποιος είπε ότι δεν μπορείς να πας κόντρα και να ανατρέψεις μια υπουργική απόφαση, κύριε Περγιάλια, εκτός αν είσαι μιλημένος? Και όλα αυτά τα κάνεις για τα μάτια του κόσμου. Ποια είναι αυτά που δεχτήκανε και που δεν αποδεχτήκανε? Αυτοί γιατί αγοράσανε 200 στρέμματα γης και τα πληρώσανε και αδρά και εξασφαλίσανε και τη σιωπή όλων των πολιτών και των οικογενειών αυτών? Γιατί? Για κορόιδα τους έχετε? Για κορόιδα τους έχετε? Έχει τον Όμιλο Στασινόπουλου για κορόιδα? Ακούστε τι λέει τώρα και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος θέλει να αποσύσει από πάνω του τις όποιες ευθύνες τον αλογούν ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Λέει, εμείς δεν ξέρουμε, εμείς αντιπολίτευση είμαστε. Ο Δήμος, λέει, είναι αυτός ο οποίος κάνει. Και ποιος είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης? Να κάνει αντιπολίτευση, λέει. Αυτά είναι καινούργια μοντέλα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία ακούμε τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Μας φύγει το κεφάλι.
3: Ήταν μια πρόθεση συνάντησης από ένα μέρος προς ένα άλλο μέρος. Θέλανε να μιλήσουν στον Δήμαρχο και σε μένα ως εκπροσώπους των δύο παρατάξεων. Αν θα έπρεπε να δεχθούμε ή όχι, μας απασχόλησε. Μας απασχόλησε. Δεν ήταν θέμα δηλαδή Δέλτα Σίγμα ή να ληφθεί μια απόφαση. Δεν ξέραμε τι θα μας πούν. Προτείναμε να πάρουμε μια αντιπροσωπεία των δύο. Και πώς έγινε αντιπροσωπεία των δύο? Ούτε περιβαλλοντολόγοι ούτε τίποτα. Υπήρχε πριν 10 μέρες μια δημοτική επιτροπή στην οποία είχε έρθει ο κύριος Κόλλιας και μας είχε ενημερώσει. Οπότε εγώ προσωπικά επέλεξα αυτούς τους ανθρώπους και η ομάδα μου ήταν ενήμερη για την συγκεκριμένη συνάντηση. Τώρα, για το αν θα έπρεπε να πάμε θα σας πω μετά. Ξεκάθαρα μετά το αποτέλεσμα της όλης συνάντησης μπορώ να πω ότι ίσως δεν ήταν σωστή και από την πλευρά μας, από την πλευρά τη δικιά μου, να πω ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν είναι διοίκηση, και ακούω πολλές φορές και στο Facebook ότι η συμπολίτευση διοικεί αλλά και η αντιπολίτευση διοικεί. Όχι, ο Δήμος διοικείται από την Δημοτική Αρχή, από τη συμπολίτευση. Η αντιπολίτευση ασκεί αντιπολίτευση, δεν διοικεί το Δήμο σε καμία περίπτωση. Άρα, το ότι βρεθήκαμε εκεί, βρεθήκαμε εμείς οι τρεις με ρίσκο να πάθουμε αυτό που πάθαμε. Άρα συγχαίρω τους ανθρώπους που ήρθαν ως αντιπροσωπεία της ομάδας μου παρών, γιατί πήραν ένα βάρος, μια δύσκολη απόφαση και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και σήμερα. Πήραν το θάρρος, δεν κρύφτηκαν, μπήκαμε σε μια συνάντηση δύσκολη που δεν έπρεπε να σηκώσουμε το βάρος της διαχείρισης ενός προβλήματος που αυτό το έχετε αποκλειστικά εσείς μέχρι το 28. Άρα αναγνωρίζω την ευθύνη ως προς την παρουσία της παράταξής μας εκεί και μας είχε προβληματίσει. Άρα μην αισθάνεστε ότι σας παραγκώνησε κανένας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο, συλλογικό όργανο, το ΔΣ, και όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, αυτό θα γίνεται πάντα. Ήταν μια ενημερώση που ζητήθηκε από αυτούς. Δεν ξέραμε τι θα ακούσουμε και ήταν μια αντιπροσωπεία. Αυτό για να μην θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε τίποτα αρεστοί ή ότι μας επέβαλε εμάς ο κύριος Δήμαρχος και πελάτε ένας, δύο, τρεις. Ή μας επέβαλε κανείς. Όχι. Τους δύο ζητήσανε και το ανοίξαμε λίγο παραπάνω και ο κύριος Δήμαρχος και εγώ. για ευνόητους λόγους. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί, αν θέλανε να κάνουν, δεν θα θέλανε προφανώς να έρθουν σε ΔΣ, γι' αυτό ζητήσανε να κάνουν μια ενημέρωση σε ένα κλειστό κύκλο. Από εκεί και πέρα έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε επίσης ενημέρωση από την εταιρεία όλο το ΔΣ και να τους ακούσουν. Και κάτι τελευταίο. Τα πράγματα, ναι, Πρόεδρε, θα επιβεβαιώσω ότι τα πράγματα έγιναν όπως τα είπες εκεί, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που υπάρχουν.
0: Καινούργιες απόψεις, νέες απόψεις. Νέες απόψεις από έναν αυτοδιοικητικό ο οποίος θέλει να γίνει και δήμαρχος. Τον επικεφαλής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πιασμένοι όλοι εκεί πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να πω στον κύριο Παπαϊωάννου ότι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου δεν είναι ο Περγάλιας, ούτε η παράταξη του Περγάλια. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου μέρος είναι και η αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση συμβάλλει με τον τρόπο της στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Ενίοτε. Άρα δεν είναι υπόλογος και υπεύθυνος μόνο ο δήμαρχος. Υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι και η στάση της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως σας είπα, και να, δεν θα μ' αρέσει να κάνω σεμινάρια εγώ αυτοδιοίκηση στον κύριο Παπαϊωάννου, ποιος είμαι εγώ ταπεινός. Αλλά πρέπει να του πω του κυρίου Παπαϊωάννου ότι το ανώτατο όργανο διοίκησης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να γίνει αυτή η παρασκηνιακή σύσκεψη, που κατά την άποψή μου ήταν λάθος, διότι ενισχύει τους ψήθυρους για στημένο παιχνίδι, συμμετεχόντων όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής αλλά και της αντιπολίτευσης, γιατί με τις θέσεις που ακούω να λαμβάνονται, εμένα το μυαλό μου εκεί με οδηγεί. Εκεί με οδηγεί. Όλα τα άλλα είναι φύγκια για μεταξωτές κορδέλες. Να το στολίσουμε λίγο, να το πασάρουμε και να το σερβίρουμε εύπεπτο. Θέλω μεν να αποσύσω από πάνω μου και να πω ότι δεν διοικώ εγώ, διοικεί ο Περγάλιας, αλλά συμμετέχω σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, κύριε Παπαϊωάννου. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Εάν ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίζεστε, πολύ κακώς κάνατε και πήγατε σε παρασκηνιακή συνάντηση. Έπρεπε να πετήσετε η συνάντηση αυτή να γίνει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός εάν ισχύει το δεύτερο σενάριο, ότι είσαστε κι εσείς μέσα στο κόλπο. Και απλώς ο καθένας το παρουσιάζει όπως θέλει. Τι λέει στο τέλος ο κύριος Παπαϊωάννου? Συμφωνώ, λέει, κύριε Πρόεδρε, έγιναν τα πράγματα όπως τα είπατε. Όμως ο έτερος, κύριος Σαμουρέλης, ο οποίος παρευρίσκεται και αυτό στη συνάντηση που έγινε, για ακούστε τι λέει.
4: Πήγα μόνο για να δω τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία και να εκφράσουμε τις θέσεις τις οποίες έτσι και αλλιώς έχει εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει πάρει οριστικές αποφάσεις. Τις συνεπείς θέσεις που υφίστανται. Ποιες είναι οι συνεπείς θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Ότι η χωροθέτηση είναι λάθος, ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με ποσότητες και προελεύσεις αποβλήτων και να απομονώνουμε τα θέματα, αλλά είναι λάθος και δεν πρέπει να γίνει. Αυτό, κάθετα. Και αυτή τη θέση εξέφρασα και εκεί. Δεν είναι λοιπόν αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, επί της ουσίας, για να μην αναλωνόμαστε στο πώς έγινε, τι έγινε, ένα λάθος κανονισμένο πράγμα, τέλος πάντων, μια συνάντηση, ας πάμε στην ουσία. Δηλαδή, λέτε, κύριε Δήμαρχε, έγινε δεκτό. Δεκτό ποιο έγινε? Αυτό που εξέφρασα δεν έγινε δεκτό, γιατί είπε ότι η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για τα άλλα δύο κύτταρα πάει πολύ καλά και δεν προτιθέμεθα να την αποσύρουμε. Έτσι είπε ο κύριος Κιαδάς. Στην πορεία της συνάντησης μου αποκάλυψε και ψεύτη κιόλας, και ποσός ενδιαφέρθηκε κάποιος να μην πειραψιστεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν έχει να κάνει για το δεκτό που λέτε, το δεκτό ήταν για να μην ξεκινήσουν τη μεταφορά της κορείας μέχρι να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Αυτά δεν εφαρμοστήκαν ακόμα, είτε γιατί ο τεχνικός σύμβουλος δεν ήρθε, είτε γιατί πρέπει να αγοραστεί ο εξοπλισμός και πρέπει να ρυθμιστούν κάποια τεχνικά θέματα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Για το θέμα που επέμεινα εγώ, για την ΑΕΠΟ, είπαν ότι πάει πολύ καλά, Πρέπει η σκορία να μεταφερθεί μέχρι το Δεκέμβριο που έχουμε πρόστιμα. Άρα λοιπόν μέχρι να εφαρμοστούν αυτά, αν συνεχίσουν, θα είναι ήδη αργά. Και τα επόμενα κύτταρα πιθανόν θα ξεκινήσουμε, δεσμευόμαστε ότι δεν θα ασχοληθούμε με την ιδιοδότησή τους των περαιτέρω κυττάρων μέχρι το Δεκέμβριο που θα ολοκληρώσουμε τη σκορία. Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πήραμε τίποτα από αυτή τη συνάντηση. Και εκ των πραγμάτων, εφόσον ξεκινάνε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, και εγώ επί της ουσίας θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ στην περιφέρεια που συμμετείχε ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Πανός, ο κύριος Αγγελόπουλος καταγγέλει και το έχει κοινοποιήσει και σε εσάς και πρέπει να το έχετε δει. Αναφέρεται ότι τελικά πώς γίνεται χειμώνα αυτή η διαδικασία χωρίς τα μέτρα ασφαλείας, αφού η ΕΠΟ δεν το προέβλεπε αυτό. Πώς γίνεται τις νυχτερινές ώρες, πώς γίνεται χωρίς τους ελέγχους, πώς γίνεται με μεταφορικά μέσα τα οποία αντί να είναι η εξουδετημένη εταιρεία που έχει πάρει με υπογραφή υπουργού την εξουδότηση να μεταφέρει το απόβλητο, προσλαμβάνονται όλοι οι χωματουργοί της αυλίδας με οποιοδήποτε μέσο έχουν για να μεταφέρουν τη νύχτα. Λοιπόν, πώς επιλέγεται η έναρξη της σχολικής χρονιάς, πώς. Όλα αυτά λοιπόν, είπε και ο κύριος Κόλλιας, ότι εγώ, αν μου δώσετε εντολή, θα προσβάλλω λοιπόν την άδεια λειτουργίας, γιατί αντίκειται στην αρχή της μεταφοράς και του χρόνου και των συνθηκών της σκορίας. Ακόμα και αν έχουμε χάσει όλες τις αποφάσεις. Λοιπόν, αν μου δώσετε την εντολή, λοιπόν, είπε ο ίδιος στην εταιρεία, εγώ θα προσβάλλω την οικονομική άδεια και τον τρόπο μεταφοράς. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω επί της ουσίας, αν αυτή την εξουδότηση ο κύριος Κόλλιας την έχει.
0: Απορία ψάλτου Βίξ. Αυτό που είπε ο κύριος Σαμουρέλης στην αρχή, δεν μιλάω για το άλλο που τους έριξε την ευγιαστερή και στο δικό του και στο Μπεργιάλια και στο Τσιαμπάνι τον πρόεδρο, ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, τα πράγματα γίνανε ακριβώς έτσι όπως θα σας τα πω εγώ και τους λέει, αλλά το διατάφτα της υπόθεσης, αυτό με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα και το επισημαίνουμε όλο αυτό το διάστημα για αυτούς που έχουν κολοτουμπιάσει, που ξαφνικά τα βρήκανε νόμιμα πλέον, για αυτά που ξεχάσανε τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί, ακόμα και ο Σπανός στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ακόμα και ο κύριος Σπανός ψέλησε να γραφτεί εκεί στη τέτοια ότι να γίνει αλλαγή θέσης κατόπιν υποδείξεων του Δήμου και των συλλόγων της περιοχής. Να γίνει αλλαγή θέσης. Ποτέ δεν αποδέχτηκε κανένας φορέας είτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Ανάγρας ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν αποδέχτηκε να ξεκινήσει και να γίνει το θάψιμο της αλατόδου σκορίας στην περιοχή Κεραμιδέζα στην Τανάγρα. Κανένας. Και τώρα συμβαίνει αυτό που είπε ο κύριος Σαμουρέλης, ότι ξεχάσαμε, λέει, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχάσαμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί του Περιφερειακού Συμβουλίου και τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για τόνους, επιθεωρητές περιβάλλοντος και κολοκύθια τούμπανα. Αυτό συγκινεί καθομιλουμένη στην πολιτική σλάγγ, όπως λέγεται, λέγεται κολοτούμπα. Πολιτική κολοτούμπα λέγεται αυτό. Και από ό,τι αποδεικνύεται με τα δικά τους τα λεγόμενα, όχι με τα λεγόμενα, την κριτική, το σχόλιο του δημοσιογράφου, έχει πλέον, έχουν πέσει οι μάσκες και ο καθένας έκαθος εφού ετάχθη. Ο Περγιάλιας κρύβεται πίσω από τον Κόλλια, ο Παπαϊωάννου κρύβεται πίσω από τον Περγιάλια, οι περιφερειακοί σύμβουλοι χαρακτηρίζουν νόμιμες τις αποφάσεις πλέον. Την νομιμοποίηση τη δίνει ο κόσμος, δεν τη δίνει κανένας υπουργός. Εάν ο κόσμος, οι πολίτες και αυτοί που εκπροσωπούν τους πολίτες θεωρούν ότι οι αποφάσεις αυτές είναι παράλογες, παράνομες, επιζήμιες για τον κόσμο, για τους πολίτες, ουδέποτε χαρακτηρίζουν αυτές νόμιμες. Ποτέ. Και τώρα όλα τα άλλα είναι για να γίνεται κουβέντα. βγάζουν κάτι ανακοινωσούλες, βγάζουν κάτι χαρτάκια, ότι να εμείς είμαστε τέτοιο, αλλά θεωρούμε ότι είναι νόμιμο. Όταν θεωρείς ότι είναι νόμιμο, δεν δικαιούσε να πας και να λες ότι είναι νόμιμο μεν, αλλά είναι λίγο έγκυος και δεν είναι πολύ έγκυος. Αυτά είναι πολιτικά παπατζηλίκια. Πολιτικό τσαρλατανισμό τον λέω εγώ. Ή έχεις μία θέση την οποία την υποστηρίζεις, όταν μάλιστα αυτή είναι ενισχυμένη από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κύριε Παπαϊωάννου είναι το αρμόδιο και το ανώτατο όργανο, και οι αποφάσεις του Περιφερειακού, του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούνται και από το Δήμαρχο και από τη διοίκηση και από τη συμπολίτευση, και εγώ κερατά είναι. Καταλάβατε? Τώρα επειδή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα και, και αποκαλύπτεται το πολιτικό παπατζηλίκι, πέραν το αν είναι νόμιμο ή δεν είναι νόμιμο, ότι έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση, αν ο Βεργάλιας είναι ευθυγραμμισμένος με τον Όμιλο Στασινόπουλου, αν είναι το μακρύ χέρι του Ομίλου ή όχι, ή όποιος άλλος είναι, για αυτή την υπόθεση θα ακούσετε σε λίγο από το γιατρό τι σημαίνει θάψιμο της αλατόδους χορείας, τοξικών αποβλήτων όπως είναι η αλατόδους χορία, αλλά και άλλων. Γιατί η υπουργική απόφαση δεν βάζει όρια, αντιθέτως ξεχυλώνει το σκηνικό για όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα μπορούν να έρχονται τοξικά απόβλητα και να θάβονται στην Κεραμιδέζα. Θυμάστε τι σας είχα πει εγώ, ότι δεν είναι κορόιδος Στασινόπουλος να έχει μπει σε τέτοια διαδικασία για να θάψει τα δικά του. Ο άλλος έχει κάνει μια μπίζνα για να μαζέψει από την Ελλάδα και να οικονομήσει χοντρό χρήμα, γιατί η μεταφορά και η διατήρηση αυτού του προϊόντος και γενικότερα των τοξικών προϊόντων έχουν χρήμα. Είναι όπως τα σκουπίδια επί εκατονταπλούν κέρδος. Ρίξε κύριε Χολύπτα ένα τραγουδάκι για να πάμε να δούμε τελικά αυτή η αλατώδης χωρία, αυτή η ρήπανση που θα συντελεστεί και έχει διάρκεια να συντελείται στην περιοχή. Είναι ρε παιδί μου έτσι κάτι της έτσι πάρα πολύ απλό και λοιπά? Είναι σοβαρό και θα πρέπει να απασχολεί σοβαρά τους πολίτες, όχι μόνο της Κεραμιδέζας και της Τάναγρας, αλλά και το Βαθύ, το Σηματάρι, τον Οροπό, τη Χαλκίδα, την Εύβοια. Γενικότερα θα τα πούμε σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι!
16: Ωραία! Και για
12: βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
1: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?

0: κρύου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
6: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
5: Ωραία! Και για συσκευασία?
6: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
5: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
6: Άνεση και ποιότητα.
5: Ήδη μνημόσυνο?
6: Με σεβασμό και φροντίδα.
5: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
6: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μία νέα εκδοχή του Fade to Grey των Visage από τον τραγουδιστή του στον Middle U. Ωραίο ρε μιξάκι. Πιο πουσαρισμένο. Πολύ πιο πουσαρισμένο. Ωραίο, ωραίο, γεμάτο. Το γεμίσαμε αυτό. Σταμάτα.
1: Τι να πάθει, κοπάς. Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Τι έχω πάθει, ρε. Δεν μπορώ να ερεμήσω, δεν μπορώ να ησυχάσω. Τι έχω πάθει με αυτό, ρε. Τι έχω πάθει, ρε, με αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να ερεμήσω. Δεν μ' αφήνω ησυχά. Λοιπόν, είπαμε, αγαπητέ μου, η φωλιά του Ηλιάδη τα έχει όλα και συμφέρει. Σας έχει όλους έτοιμους, φτιαγμένους. Και για σήμερα, μπιφτεκάκια μοσχαρίσια με πατατούλες φούρνου. Κύριε Ηλιάδη, τις πατάτες φούρνου να τις αφήνετε λίγο πιο πολύ, να ξέρω τσιτζιρίζονται. Μην τις κάνετε δηλαδή να είναι σαν να τροσούπα. Αφήστε τις λίγο να πάρουν χρώμα, να τσιτζιριστούν λίγο, για να είναι πιο τραγανές. Χοιρινή, είδατε, του κάνω και παρατηρήσεις εγώ του σεφ της καρδιάς μου. Όχι, παίζουμε. Χοιρινή τηγανιά, κρασάτι με μανιτάρια. Ω, χοιρινή τηγανιά, κρασάτι με μανιτάρια. Καλά, δεν το συζητάω. Κρυθαράκι με κοιμά μοσχαρίσιο. Γεμιστά ντομάτα πιπεριά. Χθες έφαγα γεμιστά από τον Ηλιάδη. Και επειδή δεν είχα όρεξη το μεσημέρι, δεν πίναγα. Τα έφαγα το απόγευμα και έφαγα μια φορά την ημέρα. Και έφαγα κάτι γεμιστά, παιδιά. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, μίξ θαλασσινών με κοφτό μακαρονάκι. Special. Από όλα τα καλά τα θαλασσινά. Μίξ θαλασσινών, λαχανικών είπα, θαλασσινών με κοφτό μακαρονάκι. Και βέβαια το καλύτερο για το τέλος, οι λαχανοτολμάδες Ηλιάδης, οι οποίες είναι να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Έχεις φάει λαχανοτολμά Ηλιάδη? Άμα δεν έχεις φάει, δεν χάνεις τίποτα. Τώρα το ψήσω να φτιάξει, να πάω να του βρω, να του βρω εγώ αμπελόφυλλα, να φτιάξει και ένα ντολμαδάκι αμπελόφυλλο. Γιαλατζή με λαδάκι και λεμονάκι. Και λεμονάκι. Ήδη έχω αρχίσει και ετοιμάζω τη λίστα των επιθυμιών, τώρα που θα αρχίσει να κρυώνει ο καιρός. Ποδαράκια, πατσά, φασολάδες, σούπες, γίδες και τα διάφορα. Για να σου λέω, σας έχω έτοιμους, γιατί θέλω να σας φροντίζω κι εγώ και να βοηθάω και το φίλο μου τον Ηλιάδη να ανοίγει τους ορίζοντες της γαστραμαρικής προσπάθειας που γίνεται, να μεγαλώσουμε έτσι τα, και να βάλουμε τίποτα που ο κόσμος, επιθυμίες του κόσμου. 85-940 το φόνι. Για ό,τι θέλετε, για όλες τις δουλειές, για όλες τις κρίσεις. Άμα θέλετε να ρωτήσετε και τι καιρό θα κάνει, θα σας πει ο Ηλιάδης. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό, κύριε Γιάννη. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, σκοτώσατε το σκοτωμένο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως θες πρέπει να σας τρόμαξε, ε? Πρέπει να σας τρόμαξε λιγάκι, ε? Ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω, το είδατε, είδατε την ομάδα, την Παρή που είχε έρθει πέρυσι και είχε κάνει 3 διπλά μέσα στο τέτοιο, έφαγε 25 πόντους στο κεφάλι, πρέπει να τρομάξατε λίγο με το, με τον Παναθηναϊκό χθες. Σας έλεγα λοιπόν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για να γίνετε μικροπολιτικοί. Από το Δήμαρχο Τανάγρας, την Αντιπολίτευση, την ΕΣ Περιφερειακού Συμβούλους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι σοβαρά τα πράγματα, διότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην ξέρουμε τι τρώμε. Ο κόσμος να πεθαίνει σαν το σκυλί στα μπέλη με διάφορα αυτοάνοσα, τόνα, τάλο, τα οποία βρε, διότι όλα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο και στη μόλυνση βέβαια του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως σε αυτή τη μόλυνση του περιβάλλοντος η οποία περνάει στη διατροφική αλυσίδα. Και ο καθήλυνα αρμόδιος και ειδικός να μας πει τι σημαίνει αλατώδη σκορία και θάψιμο δίπλα μας. Εδώ δίπλα μας είναι η Τανάγρα, η Κεραμιδέζα, είναι λίγα χιλιόμετρα ευθεία. Περνάει με το υπόγειο τέγιο, υδροφόρος ορίζοντας, καλλιέργειες, στο νερό που ποτίζουμε, τα σπαρτά και τα τέτοια, ένα σωρό. Και περνάνε όλα αυτά στη διατροφική αλυσίδα. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, ο φίλος μου ο Κώστας Ομπαντάσης, ο οποίος έχει κάνει μεταπτυχιακό στη διατροφή, είναι ο καθήλυνα ήδη αρμόδιος να του δώσουμε το μικρόφωνο χωρίς να το διακόψουμε και να του πούμε, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ορίστε κύριε καθηγητά, το μικρόφωνο δικό σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαμάκαρη, σε εσάς και στο καταναλωτικό κοινό. Τι να πω και τι να σχολιάσω με αυτά που ακούγονται κύριε Παπαμάκαρη. Τη μία μπαράζ έκρηξη αρνήσεων, αντάρτικα, και την άλλη αλλιώς, κοινός μούγκα. Αυτό όμως που ξέρω πολύ καλά είναι ότι αυτή η περιοχή είναι καταδικασμένη να ζει μέσα στην έντονη ρύπανση, μία με τον ασωπό και τώρα συνδυασμός ασωπού χωματερής επικίνδυνων αποβλήτων Τανάγρας. Η χωροθέτηση κατά την άποψή μου κύριε Παπαμακάρη είναι λάθος και δεν πρέπει να γίνει στο στρατόπεδο, παιδάκια, σχολείου, κάτοικοι, και οι μετρήσεις που θα ακολουθήσουν θα δείξουν σημαντική επιβάρυνση και της ατμόσφαιρας και του υδροφορέα στις γύρω περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη συγκεντρώση αιωρούμενων σωματιδίων και πτυτικών οργανικών ενώσεων. Γι' αυτό απαιτείται κύριε Παπαμακάριε συνεχή περιβαλλοντολογική παρακολούθηση και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, κάτι που κατά την άποψή μου είναι μακράν. Την αλατώδη σκορία κύριε Παπαμακάριε, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατατάσσει στα επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα. Η απευθείας υγειονομική ταφή σε χωματερή χωρίς επεξεργασία απαγορεύεται σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν η αλατώδες σκορία έρθει σε επαφή με το νερό μέσω βροχής, αντιδρά χημικά και προκαλεί δύο βασικά προβλήματα κύριε Παπαμακάριε. Πρώτον, δημιουργία επικίνδυνων τοξικών αερίων, τα οποία είναι πολύ τοξικά και θανατηφόρα ακόμα και σε μικρές ποσότητες, φωσφίνη για αυτούς που ξέρουν, και επηρεάζουν και το νευρικό, αναπαραγωγικό, αναπνευστικό σύστημα, το ιδρώδιο, αυξάνουν τον κίνδυνο εκρήξεων και πυρκαγιών στις περιοχές εναπόθεσης μεθάνιο υδρογόνο. Και δεύτερον κύριε Παπαμακάρη, επειδή η αλατώδη σκορία περιέχει τεράστιες ποσότητες αλατών, χλωριούχο νάτριο και χλωριούχο κάλιο και βαρέα μέταλλα, γι' αυτό καθιστά τα υπόγεια ύδατα επικίνδυνα και ακατάλληλα και για ίδρυυση και για άδρευση, προκαλώντας βλάβες στα οστά, νευρά και στο νευρικό σύστημα. Με λίγα λόγια κύριε Παπαμακάρη, κλείνοντας, θα έλεγα ότι καλλιεργείται, εκτρέφεται και καταναλώνεται στην περιοχή θα περνάει στην τροφική αλυσίδα με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο, δημιουργώντας αθρηστικά, αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτοάνωσα νοσήματα και καρκινογενέσεις.
0: Μάλιστα. Εγώ μένω σε αυτό το οποίο είπες και το οποίο δεν έχει ακουστεί από κανέναν, ότι η αλατώδη σκορία πριν θαυτεί θα πρέπει να περνάει από ειδική επεξεργασία.
2: Ναι, για τους 80 τόνους το είπα αυτό τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Να περνάει από ειδική επεξεργασία, ούτως ώστε να μειώνονται δραστικά οι επικινδυνότητες οποίες μπορεί να έχει με όλα αυτά που μας
2: είπε. Είναι αυτά τα αέρια, κύριε Παπαμακάρη, η φωσφίνη, ναι, ναι, το υδρόθιο, αυτά, ναι, το μεθάνιο και το υδρογόνο. Είναι πολύ επικίνδυνα, κύριε Παπαμακάρη. Ναι, ναι, ναι. Σας τα είπα.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και αν δεν κάνω λάθος.
2: Φυσικά. Φυσικά.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει απορία και τέτοια λοιπά είναι... Ότι εντάξει, εμείς τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε και πρέπει να τα λέμε.
2: Τα λέμε για τους καταναλωτές.
0: Όχι για τους καταναλωτές.
2: Μα μόνο. Και για τον κόσμο της περιοχής.
0: Για αυτούς, έτσι, μπράβο. Για αυτούς, αυτός που κάνει τον δήμαρχο, αυτός που κάνει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, αυτός που κάνει δεν ξέρω τι κάνει, τον περιφερειακό σύμβουλο, που βγαίνει και μιλάει για νομιμότητα. Νομιμότητα σε τι, στο θάνατο.
2: Μα οι μετρήσεις, το είπα προηγουμένως, που θα ακολουθήσουν, ναι, θα δείξουν σημαντική επιβάρηση και στην ατμόσφαιρα και στον υδροφορέα, κύριε Μάχαρη.
0: Μάλιστα.
2: Και στα δύο. Και στα δύο. Θα δείξουν επιβάρηση, μεγάλη επιβάρηση. Θα το δουν αυτό σε λίγο.
0: Ναι, αλλά θα είναι αργά όμως.
2: Φυσικά τώρα, κύριε Μάχαρη, θα πεθαίνουν από καρκίνους και αυτό.
0: Γιατί τώρα από τον Ασοπό δεν πεθαίνουν από καρκίνους.
2: Μα το είπα προηγουμένως, κύριε Μάχαρη.
0: Όχι, λέω, ξέχασε τι απέδειξε η μελέτη Λινού. Την οποία αποκαλύψαμε εδώ,
2: κύριε,
0: από το Ράδιο 1.
2: Κύριε Παπαμακάρη, υπουργές κοντού. Εγώ, ναι, απαντούσα. Φαινόταν ο υπουργός, αλλά εγώ απαντούσα.
0: Σωστά, το ξέρω. Το έχουμε πει.
2: Στο Ασοπό.
0: Ναι, το έχουμε
2: 10.000 φορές. Εγώ απαντούσα.
0: Το έχουμε πει. Και η μελέτη της κυρίας Λινού, την οποία κρύβανε ο κύριος Πανός για 6 χρόνια στο Συρτάρι και αναγκάστηκε κάτω από την πίεση, γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης, του Δημήτρη του Αναγνωστάκη θεσμικά και τη δικιά μας βεβαίως από το ραδιόφωνο δημοσιογραφική, να τη δώσει στη δημοσιότητα, η οποία είναι τραγική. Και μου κάνει εντύπωση, μόνο και μόνο για αυτά που λέει μέσα έπρεπε να έχει παρέμβει ο εισαγγελέας.
2: Μα εγώ έχω συνεργαστεί με την κυρία Λίνου, σας το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ναι, μα το ξέρω.
2: Έχω συνεργαστεί. Μιλάμε τώρα, είναι η, ναι, πρώτη απάνω σε αυτό το θέμα.
0: Σε αυτά τα θέματα, ναι. Μάλιστα.
2: Είναι πρώτη, ωραία, τον πρώτο.
0: Ωραία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρη.
0: Λοιπόν, και ξέρετε γιατί εγώ συζητάω με τον γιατρό και τα λέμε, τα ξαναλέμε, ώσπου να τα εμπεδώσετε. Κυρίως εμάς που αφορά, διότι και εμάς μας αγγίζει, μας αφορά ως Δήμο. Περισσότερο την αυλίδα, τον οροπό, το σχηματάρι και αυτά και αυτά, γιατί από εδώ καλογόρι παντήχη και τέτοια, διότι εκεί εκβάλλει και ο Ασοπός και οι υδατολεκάνες που υπάρχουν κάτω από την Τανάγρα, από το σχηματάρι, εκεί όπου γίνεται η ρύπανση με τα νητρόδη, τα νητρικά, τα φυτοφάρμακα που πέφτουν, τα απόβλητα των εργοστασίων κλπ. Λοιπόν, τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Γι' αυτό τα λέμε, για να τα εμπεδώσετε, για να τα καταλάβετε και να μην περνάτε αβρόχης ποσή για να κάνετε παιχνίδια επικίνδυνα. Διότι η ιστορία θα σας καταγράψει ότι εσείς είστε εγκληματίες πρώτου βαθμού. Πρώτου βαθμού εγκληματίες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και κλείνοντας, να σας υπενθυμίσω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ότι η εκπομπή μας έχει και σας προσφέρει. Προσφέρει για να σας προφυλάξει το πορτοφόλι σας από τις άσκοπες δαπάνες, σπατάλες κλπ. Μία προσφορά για τα ακροατάκια του σταθμού μας και τις ακροάτριες από τον Τζον Σαλάπα. 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτο 750 ml, χλωρίνη ούλτρα 1250 ml, 15 ευρώ πουλα μόνο. Όλα θα τα βρίσκετε στο Τζον Σαλάπα, Λεωφόρο Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και έρχεται και delivery στο σπίτι, αν δεν μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί να τα πάρετε, γιατί αν θα πάτε εκεί για να ψωνίσετε το πακέτο, θα βρείτε και άλλες πολλές μεγάλες ευκαιρίες στο μαγαζί. Αλλά αν δεν μπορείτε να πάτε, τα παίρνετε όλα αυτά με 3 τάλιρα, με 15 ευρώ. Delivery στο σπίτι, 22 21 40 41 66. John Salapas, the best.

Σας καλημερίζω, σας έχουμε περάσει όσο καλύτερα γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς, όσο και να θέλουν να μας ασκήσουν πιέσεις, να μας εμποδίσουν, εμείς θα λέμε αυτό που πρέπει να λέμε στον κόσμο. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Την αλήθεια δηλαδή. Καλή σας μέρα και να είστε καλά. Ραντεβού Θεού θέλοντος και Θεομήτωρος επιτρέποντος τη Δευτέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά από την ισχυρή έκρηξη που έγινε στις 7.30 το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράρλι έως Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με την χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 ευρώ το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζιπίνγκ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε στο Βελιγράδι της Σερβίας την πρεμιέρα του Nation League. Αμέσως για την πρώτη κατηγορία Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή εκτός έδρα με την Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως έξω το φόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα μετεωρολογικά ημέρα σήμερα, αλλά δεν θα καταλήξει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα. Παππού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διεθνή θέματα. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν. Απάντηση Ερντογάν. Η τοποθέτηση ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αρκετά θέματα που αφορούν το εξωτερικό δελτίο, με την κορυφαία βεβαίως είδηση της ειδησιογραφίας να καταγράφεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη συνάντηση δηλαδή του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Αγωνίες αγορές για τη διακύμανση των τιμών στο αέριο, που δεν διαφαίνεται καλή εξέλιξη τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Στο πετρέλαιο το Brent λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το πρωί ξημερώσαμε με αυτή την ισχυρή έκρηξη σε παλιό κτίριο εκεί στην Πλάκα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας τραυματίας σοβαρά. Απεκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τρεις δηλαδή ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε κάποιο θύμα, ούτε υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Βεβαίως, ξέρετε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση με όλα αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο τι θα γίνει και ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση, την ακούσατε από την Ελευθερία Τζανακούλη, να της ευχηθούμε καλορίζει και εδώ στο Real FM, νέα συνεργασία, νέα πρόσληψη. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό και το θα μας ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην πορεία. Από τη γωνιά, άσπρα τα ουράνια φεγγοβόλαγα, κοίταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά. Και αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία θα συζητήσουμε με έναν από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, γεωπολιτικούς αναλυτές, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, που έχει όλα τα τελευταία νέα για αυτό το παραλήρημα του Ερντογάν κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Περιέργως ο Ερντογάν μας άφησε μετά από καιρό. Έριξε αρκετά τους τόνους με την Ελλάδα και υπήρξε και μια διαρροή χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανοποίηση που εκφράζουμε για αυτή την αλλαγή πολιτικής. Έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Να σας πω ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του έγινε μετά χθες στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όχι μετά από δικό μας αίτημα. Και ακολούθησε σφοδρή επίθεση του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Ένα και μοναδικό. Θα βρέξει αύριο το βράδυ που ενώπιον 100.000 θεατών θα τραγουδάει Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και οι χιλιάδες, 100.000 θεατές υπολογίζονται ότι θα πάνε αύριο στο Μαρούσι, εδώ δίπλα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και όλα θα κυλήσουν ομαλά? Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτή που άκουσα.
0: Αυτή ακριβώς. Και θα πάμε λοιπόν μετά σε άλλου είδους ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πριν ένα βροχερό Σάββατο αύριο και για την Αττική, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Και η Αττική δεν θα μείνει έξω από το κάδρο αυτό, αλλά εδώ τώρα παίζεται ένα παιχνίδι μετεωρολογικών ωρών. Περιμένουμε βροχές στην Αθήνα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: 5-6 ώρα θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδα. Αλλά καθώς θα πηγαίνουμε στην έναρξη της συναυλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9, φαίνεται ότι οι βροχές θα σταματήσουν, θα περιοριστούν. Γιατί όταν θα βγει η Άννα, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα θα έχει σταματήσει αυτό. Ωραία. Το σχήμα βροχών.
0: Ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αρχίσει να γεμίζει από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: αυτό. Αναμένεται κοσμοσυρό ή κοσμοπλημμύρα αύριο.
1: Υποβροχή θα γίνει η είσοδος των θεατών στο ΟΑΚΑ. Να το γνωρίζουν, να έχουν ομπρέλες, αδιάβροχα και ό,τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση κτηνοπορεινής βροχής. Αλλά από την άλλη, Φαίνεται ότι καθώς θα πλησιάζουμε την ώρα της συναυλίας, η βροχή θα περιοριστεί βεβαίως. Οι πιθανότητες είναι γύρω στο 30% να βρέχει και την ώρα εκείνη. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πέσουμε στις μεγαλύτερες βεβαιότητες,
0: ναι, μακάρι,
1: και δεν θα έχει βροχή.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για βροχή, βροχή ή για καταιγίδες την ώρα που θα βρέχει?
1: Οι βροχές και οι καταιγίδες είναι το απόγευμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή και στη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και οι θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία που θα αρχίσει από σήμερα, από τις 12, μία η ώρα περιμένουμε τις πρώτες βροχές να πέσουν στην Κέρκυρα, και από εκεί και πέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Λοακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, και θα προχωρήσουν στη Θεσσαλία και σιγά σιγά μέχρι αύριο θα επηρεάσουν, όπως είπαμε, ολοκληρωτικό.
0: Βροχερό Σαββατοκύριακο λοιπόν, όχι καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα τι προβλέπετε, κύριε Μετεωρολόγε?
1: Βελτίωση του καιρού.
0: Από Δευτέρα
1: περιμένουμε βελτίωση. Θα είναι μια σαββατοκυριακάτικη φθινοπορεινή επιδείνωση του καιρού, αλλά από τη Δευτέρα πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί, κρατώντας κάποιες αστάθειες κυρίως στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε, έχουν έρθει μηνύματα για την Άννα Βύση από φίλες ακροάτες και ακροατές που περιμένουν να πάνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε όμως στην παλιά καλή Άννα Βύση. Όχι ότι η καινούρια δεν είναι εξίσου καλή, αλλά θα πάμε έτσι να τις κάνουμε και ένα μικρό αφιερωματάκι από την αρχή. Πολλές καλημέρες, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, και κάθε Σάββατο βεβαίως και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φράνσις, υγεία να σε χαίρεται η οικογένεια της Αγίας Εφροσύνης σήμερα. Γρηγόρης Ζιβάνης, Ελευθερία Τζανακούλη, Άρτη, καινούρια πρόσληψη, καινούρια συνεργασία εδώ στο Real FM Καλορίζικη. Και ο Θοδωρής Αξελός, που από εκεί και από εκεί έχουμε καλά νέα, καινούρια και ευχάριστα νέα. Απέκτησε τρίτο παιδάκι. Να το χαίρεσαι, Θοδωρή. Πάντα με υγεία, φίλε. Αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω, Άγγελος Συρίγος για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Και βέβαια, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκεί λίγο μετά τις 11. Πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Και χθες, δημοσκόπηση της Μέτρων του κ. Φαναρά για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα έδειξε το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ανεβασμένο, αλλά με ευδιάκριτη διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γύρω στο 12-12 και κάτι το ΠΑΣΟΚ, 15 και κάτι η Ελλάς. Θα σας πω ακριβώς τα νούμερα σε λίγα λεπτά. Και ακούω από το ρεπορτάζ πολλά παράπονα από το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το κίνημα. Νέα Δημοκρατία 30,2, Ελλάς 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ αναβίση σήμερα και θα ακούσουμε πολλά παλιά τραγούδια που θα τα θυμηθείτε εσείς οι παλαιότεροι. Τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και αν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Πλάκα όπου έχουν πάει πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, έχει αποφορτιστεί η κίνηση ή παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας που είχαμε και αυτή την είδηση από νωρίς το πρωί με την έκρηξη στο κτίριο. Στην Πλάκα, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά της Λυσικράτους λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σε κτίριο. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους, στη Σταδίου στην Ομόνια και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Τα απόνερα της κίνησης λόγω της έκρηξης συνεχίζονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνια. Οπότε στο κέντρο τώρα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Αν και είναι λίγο καλύτερα από πριν, βλέπω από την εφαρμογή.
1: Ισχύει, αλλά πολύ μικρή μείωση της κίνησης. Αυξημένη είναι επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ζόρικα τα πράγματα. Αν και η ώρα είναι 10:17 πρώτα λεπτά και δεν είμαστε υποτίθεται σε ώρα αιχμής, αρκετά ζόρικα τα πράγματα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Για οτιδήποτε νεότερο εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Το πήρα το μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Αρκετά μεγάλο, θα το συμπυκνώσουμε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα συνεπής εδώ στο ραντεβού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είστε καλά, Νίκο. Που αναφέρεται στην ανατροπάρα που έκανε χθες η εθνική μας στο Βελιγράδι. Ωραίο ποδόσφαιρο και αρκετές ευκαιρίες. Καλημέρα, αν και να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα κοίταζα μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά γύριζα το κανάλι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα Σάκη, να σε καλά. Καλημέρα στο Στάθη που χαίρεται που είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο. Να σε καλά Γιάννη, μας φτιάχνεις την Παρασκευή. Να σε καλά Σάκη, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βουγιατζή που στέλνει την καλημέρα του από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη μου, μήπως το καλημέρα καινούρια μου αγάπη το αφιερώνει ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του. Πολλές γλύκες ρε παιδάκι μου. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Συρίγος σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγός. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει ένα μήνυμα για το γιο του. Ένα πρόβλημα που είχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, παλιός ακροατής, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου. Τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και από μένα Γιάννη. Καλή ακρόαση και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις με ανάλυση των γεγονότων με απλά λόγια. Όσο μπορούμε πιο απλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη τον Ζαγορίσιο. Καλημέρα Ιωάννη. Άρχοντά μου καλημέρα. Με χαρά σε ακούμε ο φίλος ο Γιώργος ο Μπατάγιας. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα coach. Να σε καλά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς. Από την αρχή της σεζόν και νωρίτερα το καλοκαίρι, όλη η ομάδα, όλες οι αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές του Real FM είναι εδώ. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στον αγαπημένο σας σταθμό, τον Real FM. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς άλλαξαν τα δεδομένα εντελώς ξαφνικά. Από εκεί που περιμέναμε σφοδρότατη επίθεση του Ταγί Περντογάν στη χώρα μας, τελικά άλλαξε το μοτίβο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Ερντογάν άπλωσε χέρι φιλίας προς εμάς. Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εχθρική, αλλά μια χώρα φιλική σύμμαχος μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς και το θυμήθηκε αυτό. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε και διαρροή από κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Ερντογάν. Να χαμηλώσει η ένταση, δεν την ανέβασε η Ελλάδα. Η ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο. Ήταν μάλλον θετική η ανταπόκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Ερντογάν?
2: Καταρχάς, να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή. Είναι ύφος μόνο. Δεν είναι ουσία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς επεκτείναμε, φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μία υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα, διότι έχει βασίσει όλη του την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας στην απόκτηση των F-35. Να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να μπει τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 στο πρόγραμμα των F-35, 100 F-35, με συμπαραγωγή στην Τουρκία. Ετοιμάστηκαν 5 από αυτά, δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία, διότι στο μεταξύ τις επιβλήθηκαν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα, ο οποίος αφορά στην πρόσκληση υλικού από εχθρικά κράτη, που είναι το σύστημα των S-400, και εκ των Ερντογάν είναι απ' έξω.
0: Ναι, θέτει βέτο βεβαίως και το Ισραήλ από την πλευρά του, δηλαδή και με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει και έχει στείλει μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να πάρει η Τουρκία F-35 να ενισχυθεί μέσα στην γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω το λαμβάνουν λοιπόν σοβαρά υπόψη στο Κογκρέσο αυτό.
2: Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα, από ό,τι φαίνεται, κατέβασε τους τόνους σου. Μετά και την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη ήταν μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική ομιλία για τον Ερντογάν. Δηλαδή, είπε αυτά που ήθελε να πει, αλλά προσαρμοσμένα στους τόνους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε αυτή τη ρητορική έξαρση που τον πιάνει όταν μιλάει για το Ισραήλ. Στο θέμα της Κύπρου ήταν απόλυτος, δεν προχωράει τίποτα. Τώρα, φαίνεται ότι.
0: Έβαλε μια άλλη παράμετρο ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ που δεν την είχε βάλει ποτέ. Αφού είπε ότι. Θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, επειδή έρχονται εκλογές και στις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Έστειλε μήνυμα δηλαδή ο Ερντογάν. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανεβάσετε τους τόνους λόγω προεκλογικής περίοδου. Πάμε με τις σχέσεις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής. Τι λέτε εσείς? Είναι σπάνια αποστροφή αυτή από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Εν αντιθέσει προς εμάς, οι Τούρκοι διαβάζουν πολύ καλά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο παραδείγμα ότι πολλές φορές στοχοποιούν ειδικά τον Νίκο Δένδια ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κάνουν διότι θέλουν να σπείρουν θέλουν να σπείρουν ζυζάνια στην ελληνική κυβέρνηση, αυτό ναι. Ξεφεύγει από το κλίμα κτλ.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτή τη δήλωσή τους. Έχουν βγει τις τελευταίες δύο εβδομάδες διάφορες κυκλοφορίες στο διαδίκτυο ότι υπάρχει δίθεν συνεννόηση της Ελλάδας με την Τουρκία να προκληθεί ένταση παραμονές των εκλογών προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Προφανώς αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα άλλωστε δεν είναι αυτή που επιδιώκει ένταση. Νομίζω σε αυτό απαντούσε ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, την επίθεση του Νετανιάχου, τη σφοδρή και σε προσωπικό επίπεδο επίθεση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες αιτιάσεις και αναφορές και στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, αλλά και σε προσωπικές αναφορές και με προσωπικές αναφορές κατά του Ερντογάν, που τον χαρακτήρισε χάρτινο σουλτάνο και άλλους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πώς τη σχολιάζετε, μέχρι πού θα φτάσει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως τον κύριο παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει την περιφερειακή της ηγεμονία.
0: Ναι.
2: Και φέρεται αντιστοίχως. Παράλληλα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό στον Ισλαμικό κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ηγείται και θα μου επιτραπεί ο όρος να ταχώνει στο Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Άλλωστε μέσα στο όνειρό του είναι η Τουρκία ως εκπρόσωπος του Ισλάμ να συμμετέχει στις πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει με αυτή την έντονη ρητορική.
0: Παίζει ρόλο το ότι το Ισραήλ θα έχει σύντομα εθνικές εκλογές, δηλαδή στη ρητορική του Νετανιάχου, κατά τη γνώμη σας, συμπεριλαμβάνεται και αυτό?
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παίζει το ρόλο του.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από πολεμικές συγκρούσεις. Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή. Δεν θα έκανε κάποια κίνηση εις βάρος της Τουρκίας, σε έδαφος της Τουρκίας,
0: mm-hmm.
2: διότι θα ήξερε ότι αυτό θα ενεργοποιούσε αυτομάτως το σύμφωνο του ΝΑΤΟ περί
0: συλλογικής. Ναι, δεν συμφέρει μια τέτοια εξέλιξη την Τελαβίβ. Λογικό είναι αυτό. Τώρα...
2: Θα χτυπάει λοιπόν την Τουρκία,
0: mm-hmm.
2: εκτός Τουρκίας. Θα τη χτυπάει στη Συρία, όπως έκανε στο Ιντλίπ. Θα τη χτυπάει στη Σομαλία.
0: Mm-hmm.
2: Θα τη χτυπάει στη Λιβύη. Θα τη χτυπάει αλλού. Αλλά όχι σε τουρκικό έδαφος για να αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, ο Νετανιάχου, από πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, ζήτησε ο ίδιος το ραντεβού με τον Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του Οργανισμένων Εθνών. Συζήτησαν άμυνα, το θόλο του Αχιλλέα, ενέργεια και την τριμερή με την Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, ήθελε για να έχει μια διπλωματική και πολιτική κάλυψη ότι πριν από αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή είναι άλλη στρατηγική του Νετανιάχου κατά τη δική σας εκτίμηση?
2: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς για όσα συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας. Και εκείνο που θέλει να προβάλλει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι εντελώς απομονωμένος. Ορίστε,
0: mm-hmm.
2: με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που θα τον σώσει στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά είναι μια εικόνα ότι μιλάω με κάποιους στην περιοχή και μάλιστα μιλάω με την Ελλάδα που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Συρίγο, και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κατά τη γνώμη σας, η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 26 ή θα πάει πιο μετά?
2: Οι έρευνες μισθού θα αρχίσουν μέσα στο 26.
0: Οι έρευνες αρχίζουν μέσα στο 26. Υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής προστασίας μέσω, δεν ξέρω, γαλλικών ραφάλ, μέσω ενός αεροπλανοφόρου όπως το Charles de Gaulle, το οποίο θα στείλουν οι Γάλλοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για προστασία εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εάν υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, ελληνικά πλοία του λιμενικού ή ελληνικά πλοία του πολεμικού ναυτικού θα προστατεύσουν την πόντιση του καλωδίου και τις έρευνες βυθού.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δικό μας θέμα.
0: Είναι δικό μας, αλλά δημοσίως ο Μακρόν έχει μιλήσει και για προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
2: Πρωτίστως είναι δικό μας θέμα.
0: Okay. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Παρασκευή μου γράφει. Παγκόσμια ημέρα αναμονής του Σαββατοκύριακου. Να σε καλά, φίλε μου. Την καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, στον αγαπητό μου φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη, στον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Την καλημέρα μου στον Άκη τον Γεωργιάδη. Να σε καλά, Άκη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο μεταλλείο σκουριών δουλειά μας.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Γκονδύλη, παλιό ακροατή του Real FM, από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα χωρίς τοξικότητα, σοβαρή χωρίς εξυπνάδες, αληθινή χωρίς κλειδαρότρυπα και χαλή ενημερωτική χωρίς παροπίδες. Δεν το ξέρω αυτό, κυρία Αναστασία, γιατί στο social, στα social κάποιων υπουργών, όπως του Υπουργού Υγείας, αναφέρει ότι μεταφράζεται η ανάρτησή του στα Ισραηλινά. Είναι επιλογή του καθενός αυτή. Τι να σας πω τώρα, τι σχόλιο να κάνεις από αυτού. Καλημέρα στη φίλη μου την Νατάσα την Καρούζου. Καλημέρα Γιάννη, φυσικά είμαστε εδώ και ενημερωνόμαστε σωστά από την πρώτη μέρα. Να είσαι καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Ο Ερντογάν Γιάννη έχει στριμωχτεί άγρια και η αιτία κατά τη γνώμη μου είναι οι συμφωνίες Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Απλά πράγματα. Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, αδερφέ, όλη η παγκόσμια παρέα του Real εδώ είμαστε. Πανέτοιμοι να σχολιάσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στάχτη στα μάτια ρίχνει η Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, φίλε Αβραάμ, και είναι μάλλον πολύ σοβαρή η ανάγνωση αυτή. Ότι δηλαδή χαμηλώνει τους τόνους επειδή του τράβηξε το αυτί ο Τραμπ. Να μην το παίζει σε ρήφης δηλαδή στην περιοχή. Έτσι είναι, ο Τραμπ διέρει και βασίλευε στην ευρύτερη περιοχή. Μη εκβιάζει τον Νετανιάχου, όπου βέβαια εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ισραήλ είναι η μοναδική στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρότερο από το αντίστοιχο τουρκικό. Αλλά αυτή είναι η τακτική του, για να μην την πω στρατηγική, γιατί η τακτική είναι. Διέρει και βασίλευε. Εννοώ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντα αυτή ήταν η στρατηγική των Αμερικανών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Αποτυχίο. Να είσαι καλά, Παντελή, την αγάπη μας, φίλε, με υγεία. Καλημέρα και στο Μάρκο που μας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει προσωπικά. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι φοιτητές που καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5, να μην είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες ώστε να μπορείτε να πάτε στα πανεπιστήμια. Είπα την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Διονύση, την είπα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, την αγαπημένη φίλη. Η Αμερική, η Τουρκία και η Ελλάδα, Γιάννη, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα του νικητή. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δεν απάντησε ο Ερντογάν στα όσα είπε ο Νετανιάχου. Ακολούθησε η ομιλία Νετανιάχου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προηγήθηκε ο Ερντογάν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Τον παλιό φίλο, καλό φίλο ακροατή του Real FM. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα. Και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε... Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα. Και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.

0: Αθεμέση, στο Δήμο της Αθήνας, βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα. Και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η κάρτα αυτή. Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σε χρηστικό επίπεδο, πώς την κατεβάζουμε στο κινητό, στο τάμπλετ, στο PC μας και πώς μπορεί εύκολα ο πολίτης, για να αποφύγει αυτή τη χαρτούρα με τις κάρτες που αγοράζει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή. Πώς πληρώνει και όλη τη διαδικασία αναλυτικά.
1: Σωστά. Ως Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα σχεδιάσαμε μια νέα εφαρμογή, την οποία ονομάσαμε Athens Way, η οποία δεν είναι απλώς η συνέχεια του My Athens Pass, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη έξυπνη εμπειρία μετακίνηση στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης, ήδη από τη Δευτέρα την έχουν κατεβάσει πάνω από 10.000 πολίτες, έχουν γίνει πάνω από 10.000 σταθμεύσεις μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί έχουμε τα πρώτα σημάδια ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει.
0: Ωραία.
1: Οι πολίτες.
0: Για να το πάρουμε λίγο χρηστικά. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να κατέβει και σε iOS συστήματα και σε Android.
1: Και σε iOS και Ωραία. Σε Android, πολύ σωστά. Την κατεβάζει πολύ εύκολα. Διαλέγει αν θέλει να παρκάρει σε περιοχές της.
0: Πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης, να δώσει τα στοιχεία σου.
1: Πρέπει να φορτίσει το πορτοφόλιο, όπως λέμε, μέσα στη συσκευή. Με κάποια χρήματα, 1, ναι. 2, 5, 6 ευρώ, ανάλογα πόσο θέλεις να κάτσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης. Mm-hmm. Και αφού φορτίσεις, μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.
0: Ωραία, μένω στο χρηστικό θέμα. Δηλαδή, συνδέεται με κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με σύστημα Iris. Πώς φορτίζεις την κάρτα με λεφτά?
1: Πολύ εύκολα, μεταφέρεις χρήματα από μια πιστωτική σου κάρτα μέσα στο πορτοφόλι. Mm-hmm. Και αυτόματα εκείνη τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι. Έρχεται ο γεωεντοπισμός, geolocation, δηλαδή ότι είσαι στην Ακαδημία, ας πούμε, είσαι κάποια οδό της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα σου λέει εδώ πόση ώρα θες να κάτσεις. Θες μισή ώρα, μισό ευρώ. Θες δύο ώρες, δύο ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θες τρεις ώρες, έξι ευρώ.
0: Άρα οπότε καταργείται επιλέγεις. Το χαρτάκι.
1: Καταργείται και το χαρτάκι, πολύ σωστά το λέτε. Το ξυστό, όπως το είχαμε μάθει τα προηγούμενο διάστημα, σταδιακά θα καταργηθεί. Αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή, πηγαίνουν στα περίπτερα, λένε την πινακίδα των περιπτερά και από εκεί και πέρα φεύγουν. Δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω να πείσουν κάποιο χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και επιπλέον η δυνατότητα, αν θέλουν να παρκάνουν δύο ώρες και είναι μακριά ή πίνουν καφέ, ας πούμε, και θέλουν να επεκτείνουν τη δυνατότητα για τρεις ώρες, πολύ εύκολα τους έρχεται ειδοποίηση ότι λύγει η στάθμευση. Και κάνουν αυτόματα ανανέωση για τρεις ώρες και με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται και η Δημοτική Αστυνομία και δεν κόβει κλίση.
0: Να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εφαρμογή που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας ή μερικές?
1: Είναι 12 ζώνες που έχει η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι το Γουδίν, τα Ηλίσια, είναι η Γύλη. Είναι η περιοχή γύρω από το γήπεδο του.
0: Το Κολονάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο.
1: Το Κολονάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, το Ψηρή, γύρω από το Πέδωνα, ας πούμε. Οπότε όλη αυτή η περιοχή που είναι 12 ζώνες, δηλαδή κυρίως στο κέντρο και γύρω από το κέντρο, που υπάρχουν οι άσπρες διαγραμμές.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις άσπρες διαγραμμές είναι περίπου 5.000 θέσεις που έχουμε ως Δήμος Αθηναίων. Μέσα σε αυτές τις διαγραμμίσεις εφαρμόζεται αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Ναι,
1: είναι ένα έργο, να πούμε, και του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο παραδόθηκε τέλος Αυγούστου, και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που Ωραία.
0: Κάτι τελευταίο επ' αυτού. Οι χρεώσεις όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια της στάθμευσης, πού περίπου κινούνται, σε τι ποσά του ευρώ?
1: Ναι, ξεκινάνε, η μισή ώρα έχει μισό ευρώ.

0: μια ώρα, η πρώτη ώρα έχει 1 ευρώ και φτάνει έως τα 6 ευρώ τις ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι το μέγιστο.
1: Και πόσοι οι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας βλέπουν ότι εσύ έχεις πληρώσει το ποσό αυτό μέσω ειδικής σου εφαρμογής?
0: Μέσω της ΔΑΕΜ έχουμε υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα λογισμικό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται ΣΥΤΙΠΑ, όπου και έχουμε δώσει PDA στους δημοτικούς αστυνόμους. Οπότε οι δημοτικοί αστυνόμοι σκανάρουν την πινακίδα, η πινακίδα ελέγχεται από το ΣΥΤΙΠΑ αν έχει πληρώσει, ελέγχει και το λογισμικό που έχουμε, το Athens Way. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και έτσι ενημερώνεται ο δημοτικός αστυνόμος αν έχει πληρώσει ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάποιες άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να δείτε και τις θέσεις τις ελεύθερες στο πάρκινγκ στην Κοντζιά, το καινούργιο πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε μπορεί να πλοηγηθεί αυτόματα σε ένα κλειστό πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη σχεδιάσει κάποιες εφαρμογές όπου θα μπορεί να βλέπει τα ελεύθερα ποδήλατα, τα ελεύθερα πατίνια.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά έχει ανταμοιβή.
1: Έχει μπει ο Δήμος Αθήνας στην λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά είναι νομίζω πολύ χρηστικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
0: Μια εφαρμογή και μικροκινητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: τώρα, ξέρετε, να βρεις το χαρτάκι αυτό, να το ξύσεις, να πάει να βρεις ψηλά, να το πάρεις από το περίπτερο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, ήταν μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, τουλάχιστον πολύ πιο γραφειοκρατική και πολύ πιο αργή. Τώρα, θέλω, επειδή έχει έρθει και το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη εδώ, του φίλου ακροατή, τι γίνεται με τους φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ως πότε θα φορτίζουν οι φορτιστές αυτοί τζάμπα αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Δήμο της Αθήνας. Εσείς μοιράζετε δωρεάν ρεύμα, είναι εντυπωσιακό πάντως στην εποχή της ακρίβειας.
0: Αυτό ακριβώς μας το λένε και εμάς πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με την έννοια να υπάρξει κίνητρα, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για την αυτοκίνητα.
1: Ναι, για να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο. Ναι.
0: Για να αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσουμε τους ρήπους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είχαν δοθεί κίνητρα, είχαν παραδοθεί φορτιστές από την εταιρεία Πρωτέργεια και λειτουργούσαν όλο το διάστημα αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση τους και το κόστος αυτό έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο για το Δήμο Αθηναίων, που έχει περάσει τα 200.000 ευρώ.
1: Α, εσείς δηλαδή πληρώνετε κανονικά το ρεύμα στον πάροχο, αλλά το παρέχετε δωρεάν στους Αθηναίους.
0: Ναι, ναι.
1: Στους οδηγούς.
0: Πληρώνουμε κανονικά, ναι, και αυτό το κόστος έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε σχεδιάσαμε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος, το οποίο το λέμε Athens Star. Σχεδιάσαμε το δίκτυο αυτό που έχουμε τους 19 ηλεκτροφορτιστές. Πλέον οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και αυτή την εφαρμογή, να φορτίσουν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με 0,37 ευρώ τη κιλοβατόρα και θεωρώ ότι θα δώσουμε και κίνητρα το επόμενο διάστημα και στους δημότες και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, έτσι ώστε να μειώσουμε και να δώσουμε και κάποιες εκτόσεις πάνω σε αυτή την τιμή. Αλλά θεωρώ πάλι ότι και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια λύση και θα είναι βιώσιμο.
1: Οικονομικά, πόσο έχει επιβαρύνει το Δήμο το πρόγραμμα αυτό της δωρεάν φόρτισης?
0: Έχουν φορτίσει το 2025 900.000 κιλοβατόρες και υπολογίζεται ότι είναι περίπου ένα κόστος γύρω στους 200.000 ευρώ. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι να γίνεται πολύ δύσκολο για το Δήμο να μπορεί να απομεστεί πλέον αυτή τη διαδικασία, αυτό το κόστος.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση. Λοιπόν, Athens Way είπαμε την εφαρμογή, σωστά?
0: Athens Way,
1: κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει να την κατεβάσει. Κύριε Καραούλη, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτά, παρακαλώ.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πολλά τα ερωτήματα που ήρθαν από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τη στάθμευση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο. Και πολλές οι διευκαινήσεις που ζητούν.
13: Σήμερα που γιορτάζουμε την πόρο.
1: Ο Κώστας μου λέει, άκουγα και εγώ Φράνσις και Φράνσις και νόμιζα ότι πρόκειται για κάποιο κορίτσι ελληνογαλλικής καταγωγής. Τελικά το Φράνσις είναι Φρόσο. Τι να κάνουμε. Το Φράνσις είναι Φρόσο και γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Χρόνια πολλά, Φράνσις. Ακροατής με χιούμορ. Μεγάλο πράγμα να έχεις χιούμορ. Να μην έχεις συμπλέγματα και να έχεις χιούμορ. Να τα βλέπεις όλα έτσι με ένα ωραίο τρόπο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μπάνο. Ο οποίος μου γράφει, ο Παναγιώτης Πάρης, καλημέρα σας. Μια άλλη ματιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το αφήγημα μεγάλο Ισραήλ, ίσον δυνατή Ελλάδα, ίσον αδύναμη Τουρκία. Η διεθνής κακέρα πάντοτε είναι απρόβλεπτη και ειδικά ο Αμερικανικός παράγοντας. Σωστή επισήμανση, φίλε Πάνο. Αλλά πάνω από όλα αυτά, που ο καθένας μπορεί να τα εκφράζει με το δικό του τρόπο, τη δική του προσέγγιση, υπάρχει ένα βασικό δόγμα που το είπε πρώτος, τουλάχιστον στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποτέ μόνος. Πάντα αναζητά συμμάχους. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το διπλωματικό δόγμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και πιο απαραίτητο από ποτέ. σε αυτή την αστάθεια του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, είναι πολύ σημαντικό να έχεις συμμάχους, όσους περισσότερους μπορείς στην περιοχή. Καλός ή κακός, το Ισραήλ μπορεί να είναι ο κακός, η κακή χώρα για πολύ κόσμο, είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρή επενδυτική χώρα και είναι και το θέμα του τουρισμού. Για όποιον δεν το ξέρει, επειδή κοίταζα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη σε κατακεφαλήν δαπάνη από όλους τους τουρίστες που έχουν έρθει μέχρι σήμερα το 26, το πρώτο οκτάμινο στην Ελλάδα, το πρώτο επτάμινο στην Ελλάδα, είναι οι Αμερικανοί, δεύτερη Ισραηλινοί και τρίτη Γερμανοί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Διονύση, τον Καντιάνο, μου λέει αφού δεν επιτρέπεται πάνω από 3 ώρες πώς θα γίνει. Θα πρέπει να ξαναπληρώσεις μετά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μου λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ξύσιμο καρτών πάρκινγκ για επισκέπτες, αλλά η ελεγχόμενη στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους σε όλη την Αθήνα. Θέλει να επεκταθεί δηλαδή το μέτρο ο κύριος Παπαζαχαρίου για αρκετούς στην Αθήνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ότι αυτό που περιγράφει ο φίλος μας για το Δήμο της Αθήνας το έχει κάνει μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη πρώτη του θητεία. Καλά, εντάξει, δεν είπε κανένας ότι είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει γίνει αυτό. Εμείς περιγράψαμε, ακούσαμε τον κύριο Καραούλη να περιγράφει μια καινοτομία, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν λέει κανείς ότι είναι παγκόσμια πατέντα και η ιδέα του. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το... Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της πάντα με μια πολύ ωραία ηλεκτρονική κάρτα. Κάθε πρωί, Γιάννη, που ξυπνάς, να σκέφτεσαι ότι σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Εγώ πάντα με αυτή τη θετική διάθεση ξυπνάω, όσο μπορώ τουλάχιστον, Σόφη. Και επειδή σε γνωρίζω χρόνια, νομίζω είσαι και εσύ της ίδιας λογικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλημέρα Γιάννη. Πριν 40 χρόνια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με χιλιάδες εργαζομένους κατασκεύαζαν φρεγάτες και πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ξένα συμφέροντα και ορισμένοι από τους ανίκανους πολιτικούς στέρισαν τη χώρα από τέτοια κέρδη διαχρονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καντιάνη που μου γράφει το Διονύσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ίδιο χώρο πάνω από 3 ώρες, ενώ και έτσι γράφουν οι κάρτες επάνω ότι το ανώτατο όριο είναι στο ίδιο σημείο. Τι εννοείται δεν επιτρέπεται? Αν δηλαδή πάρεις το αυτοκίνητό σου και ξαναπαρκάρεις εκεί, δεν μπορείς να πληρώσεις άλλες 3 ώρες? Μπορείς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη, να σε καλά Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ έχει μια διαφορετική προσέγγιση που με εξαίρεση τους κομματικούς, αυτούς που έχουν παροπίδες και τους εμπαθείς, είναι πάντα απαραίτητη ως χώρα και επενδυτικά και οικονομικά και τουριστικά. Εντάξει, το αυτονόητο, το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο του Real FM, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει λόγω της έκρηξης και της κατάρρευσης του παλαιού αυτού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια της Πλάκας. Έλα και Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
14: Καλημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλα τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, οι δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σαμαλίας, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Το ίδιο ισχύει και για Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Επιπτώσεις από την έκρηξη στην κίνηση υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων μέχρι την Ομόνοια. Όπως καταλαβαίνουμε, είτε για να μπει στο κέντρο είτε να κινηθεί γύρω από αυτού είναι.
1: Ναι, συνήθως τέτοια ώρα δεν υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σήμερα βλέπω ότι τα πράγματα είναι στο κόκκινο. Πολύ προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, να υπολογίσετε επιπλέον ώρα. Τουλάχιστον ένα τεταρτάκι καθυστέρηση επιπλέον, τι λες?
14: Ακριβώς, σίγουρα, βασικά. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, ταλαιπωρία για τους οδηγούς από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Διαφημιστικό περιβάλλον. Έχω να διαβάσω και εγώ μερικά που αφορούν τους χορηγούς μας αμέσως μετά. Συνεντεύξεις. Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Γκρινιάζει το Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις. Γκρινιάζει για την τρίτη θέση. Και λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εμείς είμαστε πιο ψηλά. Γιατί ρε παιδιά μας γίνεται τόσο χαμηλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
15: Άνθρωποι πρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια.
12: Real FM.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική
21: είμαστε... Η ώρα είναι 11.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
23: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
24: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
23: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
25: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
26: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
27: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
26: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Ναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Χαρούμενος για την νίκη και την απόδοσή μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επικράτηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με 2-1 επί της Σερβίας για το Nation League. Καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό και αυτό ήταν το σημαντικό, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φοβερός ο καιρός σήμερα, ε. Πραγματικά καιρός για διάθεση θετική, για βόλτα, για δραστηριότητες που δυστυχώς επειδή είναι Παρασκευή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Ενώ θα πρέπει να βρέχει τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός, συμβαίνει το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε ποτέ με το Θεό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαντά που μου γράφει το θέμα του πάρκινγκ στην Αθήνα. Είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χωρίς αυτοκίνητο. Σε καμία σύγχρονη μεγαλούπολη δεν κατεβαίνει στο κέντρο με αυτοκίνητο γιατί είναι δύσκολο να παρκάρεις και όταν βρεις πανάκριβο. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου και το βλέπουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης, και στη Νέα Υόρκη το ίδιο είναι. Λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, ταξί είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει, δεν το λέω με βεβαιότητα, τουλάχιστον στην Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πρωτεύουσα χωρών της Ευρώπης που με τόση ευκολία κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό του. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την στάθμευση στην Αθήνα. Ο φίλος ο Ορέστης. Ένα θέμα που θέλω να αναδείξω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι στα κάτω Πετράλωνα τα θέατρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, κυρίως Πέμπτη Κυριακή, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν παντού και σε μεγάλο ποσοστό παράνομα, σε πεζοδρόμια, ράμπες αναπήρων κτλ. Κτλ. Συχνά καταγγέλουμε στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά ο έλεγχος γίνεται καθυστερημένα τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται παράβαση. Μεγάλο θέμα αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσει σοβαρά η Δημοτική Αστυνομία. Και σε άλλες γειτονιές γίνεται, αγαπητέ Ορέστη, αυτό. Κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και έχουν ανοίξει θέατρα, καφέ, ρεστοράν, άλλου είδους χώροι διασκέδασης, ευπρόσδεκτα όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα. Δεν υπάρχει υποδομή για πάρκινγκ και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει ο Κώστας ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Όπως ακριβώς θα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας, λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 2 προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων, κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις, μπέρδεμα με το δημόσιο, μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω. Με την ψυχή στο στόμα είχα αφήσει το παιδί, το οποίο είναι αμαία, με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως. Είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ. Μια ζωή. Έγινε ψηφιοποίηση τώρα. Ένα πραγματικό μπάχαλο.
Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μας λέει το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για, για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκις και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοια κουρατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του χηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το χηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φιλιππός θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω. Για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη. Στα Σεπόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην πλάκα. Βέβαια αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο, αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες. Και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια μου μεγάλη. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
2: θέλετε
1: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω, και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το Πασόκ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
2: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρετε. Okay. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε.
2: Ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
2: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
1: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
2: Πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ως
1: δεν υπάρχει.
2: Okay.
1: Υπάρχει δυσαρέσκεια του Πασόκ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
2: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνθήκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτή.
1: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο όμως. Λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
2: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που είχαμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Πού το Πασόκ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρισιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι, ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν.
1: Mm-hmm.
2: Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και ναι. Αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε ναι. Και ένα άλλο σχέδιο.
1: Να μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Ναι. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, και αναφέρομαι στη μέτρων ανάλυσης γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια κατά το παρελθόν επαγγελματική συνεργασία με το Πασόκ. Νέα Δημοκρατία.
2: Πριν 20 χρόνια δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8. Πασόκ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
2: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη.
1: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία?
2: προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο σε ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε ένα αναρχικό σχέδιο, επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή, στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, θα υπάρχει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
1: Σύμφωνοι.
2: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το Πασόκ, που είναι η πραγματική δυναμική ευθύνη και αλλαγή.
1: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε: ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
2: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλώς ή κακώς αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι το Πασόκ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
1: Μάλιστα.
2: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, γιατί οι ίδιοι το λένε στα πάνελ.
1: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
2: Πώς δεν επηρεάζει?
1: Πώς το λέτε, για πείτε μου.
2: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
1: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
2: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπαγιάννη.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, τι θα βγάλει η εκλογή, γιατί εκείνη το ζητούμενο.
2: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
2: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για εμάς η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι? Στο πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
1: Σας ακούω με πολύ προσοχή. Αλλά
2: νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
1: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
2: 28 είχε η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
2: Ηγέτες της μέτρων ανάλυση που μου επικαλείστε του
1: Μαΐου. Δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
2: Είναι τιμόρροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και πείθουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
1: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω, τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
2: Στις δημοσκοπήσεις και της GPO
1: Σε ποιον δίκτυο αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
2: Ήταν δεύτερος.
1: Δεύτερος σε τι ήταν?
2: Ήταν δεύτερος.
1: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιος σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ? Τρίτος ήταν ο Δουλάκης.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Δείτε όλη τη δημοσκοπήση. Δεν το έχετε δει καλά, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Δουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
2: Υπήρχαν δημοσκοπήσεις όπου ο Δουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
1: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
2: Σας το λέω από τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Και τις τρεις υπήρχε.
1: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΘ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
2: Οι τρεις πρώτες, σας ξαναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης. Πολύ αρκετά.
1: Ναι. Κάντε την τότε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα, τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
1: Μάλιστα.
2: Ως πρωθυπουργοί.
1: Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλά, να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχτώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει, ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργησιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
2: Ναι. Αν η πρωθυπουργησιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί.
1: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο, για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει προτάσεις συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το κόμμα της.
2: Κανέναν δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν τα είπα, ο βουλευτής σας τα είπα αυτά.
2: Ναι, το Πασόκ έχει ακουστεί. Ο κ. Αυλονίτης μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιους θεωρεί πιο κοντινούς σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δηλαδή είδατε πριν, εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας. Το κόμμα Ελλάς διαφωνεί. Μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό, για μας είναι αξιακό θέμα το να στηρίξουμε την κοινωνία.
1: Ποιος θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τις εκλογές?
2: Για εμάς είναι σημαντικό το χαμηλός δεξιούχοι. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω. Ο κόσμος, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Πασόκ για τους μικρομεσαίους, για την ανάπτυξη, για τους αγρότες, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αν θέλει να στηριχθεί η εργασία με μείωση ώρων απασχόλησης, αν θέλει 13η σύνταξη, αν θέλει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Άρα να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει Πασόκ, και εμείς εγγυόμαστε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με ισχυρό ποσοστό, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα Πασόκ, γιατί θα μπορέσουμε να πείσουμε άλλες δυνάμεις να αποδεχθούν το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Α,
2: είναι
1: αυτό λέω. Είναι δεδομένο.
2: Έχουμε άλλα πολιτικά σχέδια τελείως. Η Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει άμεσως και ιδεολογική και αξιακή.
1: Ξέρετε, κανένας δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να είναι συν πλην 2-3% και η κατάταξη των κομμάτων είναι αυτή, ή ακόμα εγώ σας πάω και στο καλύτερο σενάριο, το Πασόκ να είναι δεύτερο και να μην είναι τρίτο και με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη των εκλογών?
2: Σας ξαναλέω, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα στα δεξιά της, συγγενικά από τα σπλάχνα της, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Ρετινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος. Αν είναι πρώτο κόμμα τον Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση με πρόσημο Πασόκ.
1: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε μετά τις εκλογές? Όχι εσείς προσωπικά, αυτά τα οποία λέτε στο Πασόκ.
2: Προφανώς θα τα κρατήσετε.
1: Θα τα αξιολογήσουμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
0: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500.
11: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 205 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και η Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με τη νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών Κατσιμίχα. Από τα πρώτα που συνέδεσαν τη ροκ ελληνική μουσική με τη δημοτική παράδοση. Και με υπηρώτικο κλαρίνο, παρακαλώ πολύ.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλουν.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί Γιάννη δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το αδίκημα της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να μην είμαστε, να είμαστε σε μια πλήρη, σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας, για να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή, ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη. Και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά. Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο. Ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο. Ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστρια εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον.
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό, ας το πούμε έτσι, φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής, οι φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός, δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη, όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει, και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανεί. Ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον.
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό, ας το πούμε έτσι, φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής, οι φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός, δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή, τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει, και γι' αυτό το λόγο
0: ναι,
1: εδώ, τον άκουσε και πήγε και έκανε επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί

0: να δουλέψει ο επιδοτής, τι φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
1: Ναι, να οικονομήσουν.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή, τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει, και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
1: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, σωστά?
0: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν, μήπως του κάνανε χειρότερο κακό.
1: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα, η προφυλακισμένη γιατρός, μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν έχουμε παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
0: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και της είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πως θα πάρει τα 8 χιλιάρικα, τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση, και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει και άλλη στις ίδιες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς. Και ξέρετε, μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο, που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν, και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή, και κάποια εμπλοκή και κάποιο πρόβλημα, που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
1: Δεν μου λες εμάς σε μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια, που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος? Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και του ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι εξαιτίας αυτού του
0: τύπου. Δεν θυμάμαι αυτό.
1: Θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά, αν όχι τα ίδια σχετικά.
0: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Σμύρνης που υπνώτιζε.
1: Και άλλη ιστορία αυτή. Ναι.
0: Και τους έκλεβε και τους κορόιδευε, και είχε πάει μια αξιωματικό της αστυνομίας τότε και προσποιήθηκε την πελάτησα, ναι, και τον πιάσαν.
1: Ο δόκτωρ Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση? Το 22.
0: Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρία, και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο. Μάλιστα. Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
1: Αυτό. Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastronomy Fest 2026? Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum, χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Πότε είναι αυτή? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού βέβαια στο Gastronomy Fest στις 4 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Φίλες και φίλοι,

0: Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2 με 3 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου με 3 ελαφρά τραυματίες. Αποκλείστηκε η περιοχή και εκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες. Τι εξετάζουν οι αρχές? Απευθεία σύνδεση. Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε για την Τουρκία, την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό? Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και πάλι. Η κυρία Καρισιανού μας απείλησε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Να πάρει και τον κύριο Ρούση μαζί του, στα καντιλάκια θα τα ανάβουμε εμείς για τα παιδιά τους. Είμαι γονιός, δεν θέλω να βρεθώ ποτέ στη θέση τους. Το σέβομαι αυτό, λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Αλλά σαν γονιός δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Καρισιανού στο Open χθες. Αδιόρθωτη σε όλα εκεί στο Πασόκ, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Καντιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, παιδιά. Συνεργάτης μας ο Φαραντούρης. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας, όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος του Καλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ρωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φαραντούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ, Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του? Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση. Πήρα κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζονάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα προς γνώση και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγάλο γιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης στη τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
19: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά.
0: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στο Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
19: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε από την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας χθες του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλος, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχολή. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. της ενημέρωσης, ωστόσο περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας. Δηλαδή, χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει τη Βόρεια Κύπρο. Δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτς Ελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για έναν δολοφόνο, το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εδόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάντροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι. Και...
0: πάντως
19: και...
0: έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης. Τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
19: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν. Ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις.
0: Ναι.
19: Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως η στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα, δηλαδή ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχικοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
0: Την καλημέρα μας, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος, και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα, δεν, είναι και σωστά δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλεται με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχτείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση είτε όχι, ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία, ακόμα και αν έχει άδικο, θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας, και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του. Και γενικότερα δείχνετε, κύριε Θεοχαρόπουλο, ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αφιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού, είναι αυτονόητα. Να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει, και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά, να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε τρελαθεί, δεν θα βγάζαμε κανένα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ο κύριος Φαραντούρης έχει την άποψή του, την οποία εγώ σχολίασα στο κανάλι μου αρνητικά παρόλα αυτά, γιατί ο κύριος δεν το είδε, κύριος Θεοχαρόπουλος, στο Action 24. Ήταν απαράδεκτα σεξιστική η επίθεσή του στην κυρία Ζούκου και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τον αποδοκίμασε το ίδιο το Πασόκ. Αλλά προφανώς βολεύεται το Πασόκ από τέτοιου είδους επιθέσεις και γι' αυτό το σχολίασαν έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Παρόλα αυτά, θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη αύριο στην εκπομπή μας από το ΚΑΕ, από τη Συρία. Συγγνώμη, από την Αίγυπτο. Έχει πάει και φιλοξενείται από χθες το βράδυ στη Μονή Σινά. Είδε τον ηγούμενο, είδε αρκετούς ιερωμένους και θα μας δώσει απευθείας ρεπορτάζ τηλεφωνικά αύριο Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μονή Σινά. Που από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις, παρότι υπήρχε μια ελπίδα ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, σε διπλωματικό αλλά και όχι μόνο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Αλσίση. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 9 θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της Μονής Σινά. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα που δεν έχει μόνο θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα πει ο κύριος Φαραντούρης, ασχέτως της σύγκρουσης που είχε με την κυρία Ζούκ. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος Νιφλής και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Μάνος Νιφλής, αλλά πριν προηγείται η Ελευθερία Τζανακούλη με τις ειδήσεις στις 12. Σήμερα είναι η Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Πείτε χρόνια πολλά στη Φρόσο την Εφροσύνη. Πείτε χρόνια πολλά σε όποια φίλη ή φίλο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί.

0: άδειες.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
0: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1. Hello.

Καλησπέρα, Ράδιο 98,1, 12 και 7 λεπτά, 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και αυτή η Παρασκευή έτσι είναι λίγο πιο χαρούμενη. Είμαστε πιο ευδιάθετοι. Ξεκίνησα τα σχολεία, τελειώσαμε διακοπές, επιστρέψαμε σε δουλειά. Οπότε το πρώτο weekend του Σεπτέμβρη εντάξει, ο καιρό σου κάνει το τραπέζι σήμερα, 25 βαθμοί. Παύλο, βλέπω. Βγάζουμε ομπρέλες. Όπως και να έχει, ας εκμεταλλευτούμε το δίωρο. Πατάμε γκάζι. Στο Ράδιο 1 και τους 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης.

φιλικούς χαιρετισμούς. Καλησπέρα μας στα παιδιά στο chat του για αυτό το 2ωρο στο 12-14 Παύλα και νέο Radio 1 Live Radio 1 στο Viber τώρα ζητάτε αυτό, στον Νικηφόρο, στη Δώρα, στον Γιώργο. Strawberry βλέπω εδώ, είναι πιο παλιό αυτό, δεν έχει σημασία.

Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά σιγά. Πρόκειται για το Sound of Your Smile. Κορυφαίο super smooth κομμάτι κυκλοφόρησε πρόσφατα. Φέρνει αυτή την απόλυτη έτσι 80's, 90's, R&B και funk αισθητική. Βγάλει ο τρικολόρ βασιλιάς του σύγχρονου αναλογικού funk. Νταμπέλ, μόνιμο συνεργάτη στα πλήκτρα, ο Ρουτζούντ. Νταμπέλ τώρα πιστό στην αιμονή του ηχογράφης όλο το track, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά vintage αναλογικά synths και μηχανήματα της δεκαετίας του 80 χωρίς καθόλου ψηφιακά εφέ.

Νταμπέλ και Ρουτζούντ. Ολοκληρωτική μεταμόρφωση, funk soul μεταμόρφωση. Ομώνυμο θρυλικό jazz κομμάτι, Τζον Μοντέλ, αν θυμάμαι, από το μακρινό 1963-64, κάπου εκεί. Είχε κερδίσει μάλιστα και Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, το αυθεντικό. Ατμοσφαιρικό και ψαγμένο dance floor διαμάντι. Αυτό μας ήρθε στην αρχή της δεκαετίας του 91. Συγκλονιστικό group on. Το δανεικό σχήμα των Γιώ Ιωάννη. Επική 12-inch εκδοχή. Perfecto mix. Το οποίο γράφει ο τεράστιος Paul Okerfold, ο οποίος πήρε αυτήν τη soul velvet ερμηνεία της Anita Jarrett και την έντυψε με ορχιστρικά έγχορδα και υπνοτικό progressive house beat. Τι μουσικές ακούσαμε στα 90's.

Και μιας και είμαστε αρχές της δεκαετίας των 90, θα ακολουθεί μια πρώτη αφεντική εκτέλεση, πρώτη βασικά εκτέλεση από την Robin Stone, αργότερα Robin S. Οκτώβριο στο 90 από μια έτσι μικρή βρετανική δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφορήσει μόνο για τα dance clubs και δεν είχε κάνει καθόλου επιτυχία, αν και τώρα ακούγεται μια χαρά. Αργότερα βέβαια, εντάξει, τα γνωστά, ο Stonebridge πήρε τα φωνητικά της, πέταξε το πιάνο και πρόσθεσε το θρυλικό μπασαριστό συγχρήτη, το ξέρουμε όλοι, Corgi Moan, εν πάση περιπτώσει. Η Robin Stone, Robin S και το Show Me Love.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
18: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
17: Ωραία! Και για συσκευασία?
18: Κουτσιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
17: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
18: Άνεση και ποιότητα.
17: Ήδη μνημόσυνο?
18: Με σεβασμό και φροντίδα.
17: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
18: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

επιστρέψαμε 12:37. Πατάω εδώ στα διεθνή πάσα προηγουμένως δηλαδή. Και βλέπω ότι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, της Γενικής έγινε, μόλις ανακοινώθηκε ότι θα μιλήσει ο Μπενιαμίν, οι μισοί διπλωμάτες σηκώθηκαν και έφυγαν τρέχοντας από την αίθουσα. Μαζικό walk out. Η αίθουσα έμεινε μισοάδια, άλλοι τη βλέπουν μισογεμάτη, άλλοι γεμάτη. Νετανιάχου δεν μάσε βέβαια, μπήκε με φόρα, κοίταξε τις άδειες καρέκλες και είπε από το μικρόφωνο: αν υπάρχουν, λέει, και άλλοι ηθικά δειλοί εδώ μέσα που δεν έχουν πει ακόμα, παρακαλώ να το κάνουν τώρα. Καλά, αυτό τώρα δεν είναι ομιλία στον ΟΗ, έτσι. Αυτό μου θυμίζει καθηγητή στο Λύκειο στην τελευταία ώρα, ας πούμε, και Παρασκευή σαν σήμερα, να βλέπει 5 άτομα και να, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, και να μας λέει όποιος άλλος θέλει να κάνει κοπάνα να βγει τώρα έξω, να μην του πάρω, να του βάλω απουσία, ας πούμε. Το καλύτερο είναι ότι η αντιπροσωπεία, λέει, του Ισραήλ από κάτω χειροκροτούσε με πάθος, και λογικό. Αν είσαι μόνος, ο μόνος που έχει απομείνει μάλλον στην αίθουσα, πρέπει να κάνεις θόρυβο για 10. Μη φανεί ηχό

προκάλεσε ηθικά δηλούς, λέει, αυτούς που αποχώρησαν από την αίθουσα. Πάντως η απάντηση έρχεται σχεδόν αυτόματα, ρε παιδί μου. Για να θεωρείς ηθικά, θεωρείσαι μάλλον ηθικά γενναίος κατά το δικό σου έτσι σκεπτικό, πρέπει να έχεις το κουράγιο να στηρίζεις, ας πούμε, και αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένες ζώνες, προσφυγικούς καταβλισμούς και νοσοκομεία στη Γάζα. Εντάξει, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή της γενναιότητας το να πατάς ένα κουμπί από τα 20-30 χιλιάδες πόδια και να ισοπεδώνεις οικοδομικά τετράγωνα με παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αν ηθικό ανάστημα σημαίνει να αδειάζεις πόλεις αντί για αίθουσες συνεδριάσεων, όπως λέμε. Τότε ο όρος μάλλον είχε χάσει εντελώς το νόημά του. Ίσως τελικά οι διπλωμάτες να μην έφυγαν από δειλή, αλλά από ένστικτο αυτοσυντήρησης μεγάλε. Αν βλέπεις τώρα τον Μπενιαμίν να μιλάει για ειρήνη και δικαιοσύνη και θα σε αυτόματα το ταβάνι, μήπως σου έρθει και τίποτα από πάνω. Τώρα τι θες την άδεια θα κερδινάνε.

σχεδόν αυτόματα, ρε παιδί μου. Για να θεωρείς ηθικά, θεωρείσαι μάλλον ηθικά γενναίος κατά το δικό σου έτσι σκεπτικό, πρέπει να έχεις το κουράγιο να στηρίζεις, ας πούμε, και αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένες ζώνες, προσφυγικούς καταβλισμούς και νοσοκομεία στη Γάζα. Εντάξει, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή της γενναιότητας το να πατάς ένα κουμπί τα 20-30 χιλιάδες πόδια και να ισοπεδώνεις οικοδομικά τετράγωνα με παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αν ηθικό ανάστημα σημαίνει να αδειάζεις πόλεις αντί για αίθουσες συνεδριάσεων, όπως λένε. Τότε ο όρος μάλλον έχει χάσει εντελώς το νόημά του. Ίσως τελικά οι διπλωμάτες να μην έφυγαν από δειλή, αλλά από ένστικτο αυτοσυντήρησης μεγάλε. Αν βλέπεις τώρα τον Μπενιαμίν να μιλάει για ειρήνη και δικαιοσύνη και θα σε αυτόματα το ταβάνι, μήπως σου έρθει και τίποτα από πάνω. Τώρα τι θες την άδεια και την άνοια.

Την πάση περιπτώσει, αν ηθικό ανάστημα σημαίνει να αδειάζεις πόλεις αντί για αίθουσες συνεδριάσεων, όπως σας λέμε. Αυτό το όρος μάλλον έχει χάσει εντελώς το νόημά του. Ίσως τελικά οι διπλωμάτες να μην έφυγαν από δειλή, αλλά από ένστικτο αυτοσυντήρησης μεγάλε. Θα βλέπεις τώρα τον Μπενιαμίν να μιλάει για ειρήνη και δικαιοσύνη και τα αυτόματα του ταβάνι. Μήπως σου έρθει και τίποτα από πάνω. Τώρα τι θες την άδεια, θα και την άλλη.

Εδώ τώρα Retro Soul Pop Ενέργεια. Ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Ναι. Το The Door, Dirty Swims. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, ε. Κλείνει τα 34 του χρόνια ο Τέντι. Ένα τραγούδι, πως έχει δηλώσει και ο ίδιος, είναι ύμνος αυτοσεβασμού. Αυτή τη λύτρωση, λέει, που του να κλείνεις επιτέλους την πόρτα στο παρελθόν και να προχωράς.

me into existence, then rob me of my innocence.

0: Wait.
1: Απόλυτα εναλλακτικό, groovy και γεμάτο ειρωνία κομμάτι. Νομίζω ότι ταιριάζει γάτι όσον αφορά την καθημερινότητα σε αυτή την πόλη. Nice town. Και τέτοιο τίτλο τώρα nice δεν μπορούσα να μην σκεφτώ τη δική μας όμορφη πόλη. Έχουμε τους καλύτερους, τους πιο ομαλούς και πεντακάθαρους δρόμους στη Χαλκίδα. Αν εξαιρέσεις βέβαια τις λακκούβες, τι λακκούβες, κρατήρες και τα έργα που σε κάνουν να νιώθεις ότι κάνεις σαφάρι στην έρημο, ρε παιδί μου. Το Βίβα Σαχάρα τώρα και νομίζω θα πήγαινε πιο πολύ.

Παρασκευή. Ως ήθιστε, ανεβάζουμε τους τόνους, σας προετοιμάζουμε για το weekend. Στο ραδιό είναι και στο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια. Άλλες φορές παραπάνω, άλλες φορές λιγότερο. Ο Γιάννης Παντελιδάκης. Χαρείτε τη μέρα, σας το είπα και στην αρχή. Αύριο μπρελίτσα πάλι. The Bottle, Brian Jackson. Τα έχουμε πει για αυτόν τον καλλιτέχνη. Να απολαύσαμε και πέρσι στην Αθήνα. Εντάξει, τεράστιος. Κένι Ντόπ εδώ, Λουί Βέγκα, Όμαρ. Συνεργάζονται και το απογειώνουν το κομμάτι.

0: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Λοιπόν, σίγουρα έχετε καταλάβει. Και λέμε για αυτές τις έρευνες που είναι. Εντάξει, πώς να τις πω, Επιστήμονες με τη στήριξη της NASA κατάφεραν να τροποποιήσουν γενετικά μία μαγιά η οποία διασπά το πλαστικό, αυτό από τα μπουκάλια του νερού, ξέρετε, και το μετατρέπει σε πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά. Με αυτό το υλικό, λέει, έφτιαξαν μπισκότα μέσω 3D εκτυπωτή. Σιγάκι, γι' αυτό μαζεύεις τα μπουκαλάκια εδώ. Αν σας τελειώσουν τα κούκκι στο σπίτι, παιδιά, μην αγώνεστε. Μην πετάξετε το άδειο μπουκάλι από το αναψυκτικό, ας πούμε. Πάτε το. Όσοι είστε κάτω από 18, απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο. Ο Τσίφ εδώ μας μιλάει για σοκολατένιες μπάλες. Δηλαδή φέτος πας επίσκεψη και αντί για μελομακάρονα σου φέρνει ένα ταψί Tupperware, το οποίο είναι όντως Tupperware. You'll be in heaven soon. Say everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just take my balls.

από τα πάρτι των 80's στα μεσημερινά, μεσημεριάτικα, όπως τα λέγαμε, πάρτι των 90's. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο τύπος εδώ. Έχει συνδεθεί απόλυτα με τα μεσημέρια, όπως είπαμε, αυτά τα πάρτι στα 90's που κάναμε. Δεν ξέρω πως θυμάστε, τον θυμάστε ως Fresh Prince. 1968 κλείνει τα 58 του. Τον είχα

λοιπόν εδώ είμαστε. Νέα επιστημονική έρευνα. Το Πανεπιστήμιο του Μπάνκορ τώρα αυτό. Το να μιλάς στον εαυτό σου δεν είναι δείγμα ότι χάνεις τα λογικά σου, αλλά απόδειξη ότι είσαι ιδιοφυΐα. Οι επιστήμονες λένε ότι το self-talk, έτσι το λένε, εσωτερικός ή εξωτερικός μονόλογος, εν πάση περιπτώσει, βοηθάει τον εγκέφαλο να οργανώσει τις σκέψεις, να ελέγξει τα συναισθήματα και να βρει πιο γρήγορα λύσεις, παιδιά. Αν σας έχει δηλαδή ο διπλανός σας, ο συναδελφός σας στο γραφείο, να ψιθυρίζετε στην οθόνη, τι κάνεις ρε συνέχεια, σου πει εκεί, σας κοιτάζει περίεργα. Μην το είστε καθόλου, γυρίστε με ύφος, πείτε το, ας πούμε, δεν είμαι τρελός, απλώς κάνω brainstorming με τον μοναδικό έξυπνο άνθρωπο σε αυτό το δωμάτιο. Me, myself and I, που λέει και το κομμάτι. Τώρα από την άλλη, το πρόβλημα δεν είναι να μιλάς στον εαυτό σου. Το πρόβλημα είναι όταν ο εαυτός σου διαφωνεί μαζί σου. Κρατάει μούτρα. Στο τέλος της ημέρας δεν σου μιλάει ούτε αυτός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και... Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

καλά το να κοιμάσαι, το να μιλάς στον ύπνο σου. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Το θέμα είναι να σηκωθεί και κάνει το βρικόλακα. Και γιατί το λέω αυτό, σύμφωνα με τον Young, το να φαίνεσαι, λέει, νεότερος δεν είναι μόνο θέμα κρέμας νυχτός. Κατά το Young είναι ορατό αποτέλεσμα του να μην πολεμάς τον εαυτό σου, όταν σταματάς να κουβαλάς τον βάρος των προσδοκιών των άλλων και τα αποθυμένα του παρελθόντος, το πρόσωπό σου απλώς ηρεμεί. Η αυθεντικότητα, λέει ο Young, είναι το καλύτερο αντιγυραντικό. Αντιγυραντικό τόπο. Από ό,τι φαίνεται, το έχουμε τερματίσει στην Ελλάδα αλλά και γενικώς. Carl Jung πιστεύει ότι για να φαίνεσαι νέος, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρεις την εσωτερική σου ειρήνη και να αγκαλιάσεις το εσωτερικό σου παιδί. Οι δισεκατομμυριούχοι εκεί στη Silicon Valley είπανε, ποιος κάθεται τώρα να κάνει ψυχοθεραπεία, ας κάνουμε ανακύκλωση αίματος. Ναι, να υπάρχει αυτή η νέα μόδα, το είδαμε και εδώ με αυτό που συνέβη και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα, εκεί η Silicon Valley το λένε πλάσμα exchange. Παίρνουν το αίμα τους, το φιλτράρουν σε μηχανήματα για να καθαρίσει, ή παίρνουν και αίμα από 20 παιδιά και το βάζουν μέσα τους για να μην γεράσουν. Δηλαδή ο Young σου λέει βρες την ψυχή σου και ο άλλος κάνει το βρικόλακα με επίσημο ιατρικό τιμολόγιο. Σκεφτείτε τώρα το συνδυάσμο, ρε παιδί μου. Να κάνεις μετάγγιση αίματος από τον ανιψιό σου για να δείχνεις 25 και μετά να τρως και το μπισκότο αυτό που είπαμε προηγουμένως στην NASA από ανακυκλωμένο πλαστικό μπουκάλι για βραδινό. Αν είναι δηλαδή να γίνει ο πλαστικός βρικόλακας για να ζήσω μέχρι τα 150, άσε, προτιμώ να γεράσω κανονικά, να πίνω το καφεδάκι μου εκεί στην παραλία της πόλης και ας έχω ρητίδες οι οποίες θα είναι και από το γέλιο. Είναι ωραίο να είσαι βασιλιάς, αλλά τώρα το θέμα είναι να είσαι βασιλιάς και μέσα σου.

was flowing, we was feeling all right. They were NASA από ανακυκλωμένο πλαστικό μπουκάλι για βραδινό. Αν είναι δηλαδή να γίνω πλαστικός βρικόλακας για να ζήσω μέχρι τα 150, άσε, προτιμώ να γεράσω κανονικά, να πίνω το καφεδάκι μου εκεί στην παραλία της πόλης και ας έχω ρητίδες οι οποίες θα είναι και από το γέλιο. Είναι ωραίο να είσαι βασιλιάς, αλλά τώρα... Το θέμα να είσαι βασιλιάς και μέσα σου.

Εντάξει, δεν νομίζω χρειάζεται και ερώτημα. Papa Loves Mambo. Μάριο Μπιόντι, αυτός ο Ιταλός. 2022, ένα άλμπουμ romantic ο τίτλος. Και με τέτοιες επιλογές και το δικό του τρόπο.

Να σας πω επίσης ότι το θέμα με τον ΟΗΕ και το Νετανιάχου εκεί δεν έμεινε μόνο μέσα στην αίθουσα. Χθες το μεσημέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης έγινε το Έλενα Βίσος, πιστέ. Η αστυνομία μάζεψε κυριολεξία καμιά εκατοσταριά διαδηλωτές που έκλεισαν τον δρόμο έξω από το κτίριο. Ανάμεσα τους με χειροπέδες έφυγε και η μία μοναδική, θα έλεγα, στους ασάραντων. Το 71χρονο πλέον στάρ του Hollywood κατέβηκε με την οργάνωση Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη για να διαμαρτυρηθεί κατά της γενοκτονίας στη Γάζα φυσικά. Και σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι, όταν τα έχουν μέσα να βγάζει πριν τους λόγους διπλωμάτες να φεύγουν τρέχοντας από τις πόρτες και απ' έξω η Σούζαν Σάραντον να κάνει καθιστική διαμαρτυρία, παρακαλώ, καθιστική. Αν μη τι άλλο, η Σάραντον στα 79 της έχει περισσότερα κότσια από ολόκληρα διπλωματικά σώματα. Έχει χάσει και ρόλους μάλιστα στο Hollywood για τις απόψεις της. Αλλά νομίζω την ιστορία της τη γράφει εκεί στο πεζοδρόμιο. Σούζαν Σάραντον τώρα από το 91 που έκανε τη Λουίζ. Τη Λουίζ, έτρεχε εκεί με το κάμπριο κόντρα σε όλο τον κόσμο μέχρι χθες που τη μάζεψε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, New York Police, έξω από την Υγεία. Σούζαν παραμένει μια αυθεντική επαναστάτρια

Πια αυτό εδώ από την πιο εμβληματική ταινία της, μουσική Hans Zimmer, εντάξει. Και το θέμα από το Thelma & Louise, Mariana Faithfull.

Κάπου εδώ όμως να σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, πολύ λίγο νωρίτερα. Σε ραντεβού στις 2 ακριβώς, αυτή και κάτι ψηλά, μια υποχρέωση. Φτάσαμε στο τέλος από τις έρευνες της NASA, τα μπισκότα από πλαστικό, το Carl Jung, το πώς θα μείνουμε νέοι χωρίς να γίνουμε βρικόλακους στη Silicon Valley. Με Σούζαν Σάραντο να μας θυμίζει τι θα πει να έχει σκότσια στους δρόμους Νέας Υόρκης. Όπως και να έχει, κρατήσει την περιέργεια ζωντανή, μιλήστε άφοβα στον εαυτό σας, τώρα που ξέρετε ότι είστε ιδιοφύειες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα. Πολλά στα αυτούς τους 25 βαθμούς σήμερα, γιατί αύριο έρχονται βροχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Στις μουσικές και στα λόγια του ράδιο ο Γιάννης Παντελιδάκης. Ήταν Δευτέρα λίγο μετά τις 12, εδώ και πάλι μαζί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Κράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Τι εξετάζουν οι αρχές, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης?
14: Βεβαίως, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιό μεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως, ήταν και η οσμή στην περιοχή ιδιαίτερος έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της Στοδούλησης Κράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
13: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
14: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνιμη κατοικία.
13: Υπήρχαν αρχικά,
14: δηλαδή,
13: Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
14: Στο δεύτερο όροφο λέγανε. Ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως. Δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι, ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό, και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών είναι ένα μικρό θαύμα.
13: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
14: Ακριβώς. 7:30 ο πρώτος τραυματίας είναι ένας τεραστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα. Θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτηρίου. Αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ήταν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην, όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε τον μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
13: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ναι. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, τους ακούμε, ότι αισθάθηκα σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
14: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της πλάκας.
13: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην πλάκα.
15: Ήμουν στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
16: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
17: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
16: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
17: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
13: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
18: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
13: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μήνυματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
19: Καλό μεσημέρι και από εμένα και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα με βατήρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Να υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις. Σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ωστά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Να εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά στις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν ειδικές οι αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός τα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
13: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
20: Τα τελευταία τρία έτη, εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφεραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
13: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
0: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρότα από τον Ταγί Περτογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Ταγί Περτογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και σε αυτό το, γι' αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε τελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι, είχε δηλώσει πριν 20 μέρες ο Τούρκος πρόεδρος. Χθες το είδαμε να κινείται σε τελώς διαφορετικό κλίμα.
13: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
21: Να διευθυνίσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο, κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο, ή θα μπει το καλώδιο, εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
13: Είχαμε τώρα, Νίκο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
0: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύρανο και ανεφέρθηκε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος του Ταγί Περντογάν, ο οποίος, αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει για έναν δολοφόνο. Εκεί που θα έπρεπε να κάθεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, είναι το εδόλιο του δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, κινήθηκε και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μάλλον να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόχληση, ας πω, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες αιχμές ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
13: Με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς, όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως τις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε και μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιταχτοδοτητά στην ανεξαρτησία της θέση ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως ο Σι προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σι ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
13: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρομένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Προχθές λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούτ στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Και το οποίο χθες στις 2 παρα 20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι κατά τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζ ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
13: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρεται να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου, να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
22: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το κατάλληλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μύχτη. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
23: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
22: Είναι πολύ πιθανό.
13: Άνοιξαν, Θεοδόση, τα στόματα.
14: Έτσι φαίνεται, θα το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια, γιατί επιβεβαίωσε ότι στον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέθη. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μέθη? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
13: Γιατί έγινε, λέει, και από ποιον έγινε.
14: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μέθη. γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί να ξέρετε και από τις τοξικολογικές. Πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει και δίδεται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παραλλήλως επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρείο πάντα. Και ουσιαστικά η γιατρός πηγαίνω έρχονταν. Επιβεβαίωσε ότι στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα δεν έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία. Το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί η γιατρός, γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του ιατρείου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της, η γιατρός, πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες τους όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
13: Στη μέγενή των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη άλμα. Καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το Οικονομικό Επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη Χριστούλια, ότι το πρώτο πακέτο θα έχει 15ήμερη διάρκεια λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει διεθνώς.
2: Το διεθνές περιβάλλον, Βασίλη, παραμένει ασταθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, όπως είναι το πετρέλαιο Brent ή το φυσικό αέριο και άλλες διεθνείς τιμές, έτσι ώστε να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενισχύσεων. Γι' αυτό το λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν
13: μία μέρα πριν την επίσημη διάθεση,
2: 14 Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Να μείνουμε στο πετρέλαιο και να σου πω το εξής. Το πετρέλαιο Brent σήμερα είναι σε $105 το βαρέλι, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1,5%. Μιλάμε για πολύ υψηλή τιμή. Το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα. Παρουσιάζει, καταγράφει μείωση 4,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε από τα $71 το βαρέλι και είναι σε 105. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε από τα €31 τη μεγαβατόρα και είναι σε 72. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και να μην υπάρχουν ιδιαίτερες μειώσεις τόσο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας φυσικά που η αμόλυβδη βενζίνη
13: έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις τιμές που μας είπες.
2: Ακριβώς, και 2,30 και παραπάνω. Και από εκεί πέρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. και δεν, οι ειδικοί δεν βλέπουν ιδιαίτερες αυξομοιώσεις στις επόμενες ημέρες, διότι ήδη το Brent είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτός εάν μειωθεί αρκετά το Brent και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβη τιμή. Πάμε στο ρεύμα, Βασίλη. Στο ρεύμα έχουμε τα εξής δεδομένα. Σήμερα η τιμή χονδρικής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε τα 213 ευρώ τη μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη, τις τελευταίες 6 ημέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
5: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο, η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
2: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανόν να καθορίσουν και τα τιμολόγια
5: του μηνός Οκτωβρίου.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
5: ή θα την απορροφήσουν.
2: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
5: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
2: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχει σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
5: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
6: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα, με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν, Βασίλη, ως αφετηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρου ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη επιδοτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική συμμόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει στην κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενείς στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
25: Το μέλλον σου χωράει παντού.
26: Υποβολή εργασίας έγινε.
27: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
28: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
29: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
30: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
31: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
32: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
33: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
34: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News.
0: Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε...
2: Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ιστορίες όλων των εποχών. Ιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ηλικιωμένης ασθενούς. Οι γιατροί κατά τη διάρκεια επέμβασης ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στο σώμα της και η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί. Για το περιστατικό διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ευτυχώς σε μιλία Σταθάκου η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά.
2: Ευτυχώς πράγματι οι ασθενείς είναι καλά. Βέβαια, είναι ένα σοβαρό περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φαίνεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία έχει υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέου σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
1: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένας στους 10 εισακταίους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας στη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι νέοι που ενώ πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους, αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο, για την Πάτρα. Το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν στα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές επιλογές, ή προς Λαμία, για 3-4 φορές την εβδομάδα διαμορφώνει το κόστος των εισιτήριων κοντά στα 160 ευρώ το μήνα. Άρα η επιλογή του να μην νοικιάσει κάποιος σε ένα σπίτι επιφέρει μια άμεση οικονομική ελάφρυνση άνω των 500 ευρώ μηνιαίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυτό ανταλλάσσεται βέβαια με τη σωματική κόπωση και τη θυσία πολύτιμου χρόνου στους δρόμους. Αυτό τώρα η πίεση καταγράφεται στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα όπως είναι η Αχαΐα στην Πάτρα, όπου βάσει στοιχείων και από το μεγαλύτερο κτηματομιστικό δίκτυο, το μέσο μέγιστο μπάτζετ που είναι διατεθειμένο να προσφέρουν εκεί οι φοιτητές για νοικίαση αγγίζει τα 398 ευρώ το μήνα. Και η χαμηλή διαθεσιμότητα κινήτων σε αυτές τις τιμές εντείνει.

0: το πρόβλημα, στήφοντας έτσι τους φοιτητές. Έχουμε και το άλλο το κομμάτι της κατοίκησης, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, αλλά επιλέγουν και την αυθυβερό μετακίνηση. Γι' αυτό και πολλοί, όπως είπε στους 10 φοιτητές, επιλέγουν πλέον να μην πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωγικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
1: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα έτη ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
2: Φτάσουν, Βασίλειο, και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα έτη ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ετίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια, κατευθείαν η Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρη του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο προώρη και ταυτόχρονα, όσο πιο προώρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
1: Αθλητικά. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
3: Θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις τρεις ομάδες και διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και το Μαρούσι. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα, που έδειξε χαρακτήρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Βασίλη Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
4: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό μάτς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που δήλωσε:
5: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
3: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω ότι την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανία, Ολλανδία, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνει την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
3: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντσίσκο να είναι ο πρώτο σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
7: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
8: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχει αρχίσει, έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Στα επιρροτικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΆΚΑ απαγορεύεται, γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
8: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή, με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχονι ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026, οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει.
0: Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Κυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
30: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
31: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
30: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
32: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
33: Ηλία, ρίχτω!
34: Αυτή η νύχτα μένει.
35: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
36: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Τον ήξερα τώρα πολύ ωραία. Έπιασα το σιγμό, Λουκία.
1: Εντελώς. Πιο εντελώς δεν γίνεται.
0: Έπεσα μέσα.
1: Άσε τώρα και έχω και στεναχώρια που δεν θα πάω τώρα με αυτά που μου κάνεις.
0: Για βάλε και εγώ τα πάρει με βάλει.
2: Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς. Κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να ματώσω. Για ευχή τυπική.
1: Σε αντίθεση βέβαια με τους 95.000 θεατές που είναι ότι θα πάνε.
0: 100.000.
1: Δεν ξέρω, λέει το sold out.
0: Προβλέπεται κατακλυσμός.
1: Με το Θεό.
0: Με το Θεό. Εγώ ελπίζω να γίνει. Αλλά δεν είναι ο μόνος που, ο λόγος που διάλεξα το Αιγαίο. Για βάλε Γιώργο, βάλε.

0: Καταρχήν, όσο μεγαλώνει η Δύση, πάνω πίσω το μεγαλώνει, όσο μικραίνει η Δύση.
1: Όσο μικραίνει η Δύση.
0: Ναι, γίνεται και καλύτερη. Πιο δυναμική, πιο όμορφη, πιο λαμπερή. Καλή επιτυχία αύριο στη συναυλία.
1: Μας πει το μυστικό, παρακαλώ.
0: Ναι, υπέροχο τραγούδι, το Αιγαίο, Νίκος Καρβέλας φυσικά, στίχη μουσική. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, από τα καινούρια της Άννας Βύση. Είναι μια υπερπαραγωγή που ξεπερνάει και τους Coldplay, διάβαζα. Δηλαδή,
1: τόσο πολύ.
0: Αυτό που έχει στηθεί, βέβαια, ναι, ξεπερνάει. 100.000 sold out σε 24 ώρες. Θα υπάρχουν βραχιολάκια που θα φοράνε όλοι φωτεινά, Άννα Ουάκα.
1: Θυμάσαι όταν είχαν έρθει Coldplay,
0: Δεν όχι μέσα, απ' έξω ήμουν.
1: Εγώ μετά το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει καν και το έβλεπα στα social και λέω έγινε αυτό. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην είχε πάει.
0: Εγώ δεν, ομολογώ, δεν πάω σε συναυλίες, αλλά όντας απ' έξω για άλλη δουλειά, πέρασα και είδα. Λοιπόν, ένας λόγος που διάλεξε υπέροχο τραγούδι είναι Άννα Βύση, η συναυλία, το άλλο είναι το Αιγαίο. Γιατί το Αιγαίο.
1: Αχ,
0: το Αιγαίο,
1: Το Αιγαίο.
0: Θα το κάνεις όπως ο Ερντογάν. Αχ, βαχ. Τον έχεις δει αυτό,
1: Ναι, δικό.
0: Λοιπόν, το Αιγαίο. Το Αιγαίο εδώ είναι το άλλο μεγάλο θέμα, διότι πέραν της επικαιρότητας που φυσικά θα ξεκινήσουμε, το debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, οι ομιλίες, οι συνεντεύξεις. Ξαφνικά ο Ερντογάν έγινε το καλό παιδί. Ο Μητσοτάκης ήταν γενικός τάπε. Αλλά δεν ήταν σε υψηλούς τόνους και δεν θα μπορούσε να είναι, διότι η λογική του Μητσοτάκη είναι να τα πω, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Όχι να τα σπάσω. Αν θέλουν εκείνοι, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν θέλω πόλεμο, λέει ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω ειρήνη. Εγώ θέλω να πάω με την νομιμότητα, με
1: διεθνείς συνθήκες.
0: Και απλώς να πω ότι δεν γίνεται διάλογος που θέλω εγώ, ούτε με απειλές πολέμου, ούτε με μονομερείς ενέργειες. Τελεία.
1: Να καταγραφεί, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό που το περίεργο είναι αυτό που είπε ο Ερντογάν, ο οποίος και στη συνέντευξη που έδωσε χθες και στην ομιλία του προχθές ήταν σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι έχουμε συνηθίσει, μέχρι που έφτασε στο σημείο να πει, παιδί μου, να αδειάσει τον Φιντάν. Ο Φιντάν, τελευταίες μέρες, αυτό
1: μια
0: που έλεγε.
1: Μια ζέστη.
0: Ναι, ναι. Ο Φιντάν, αυτό που έλεγε είναι ότι ανεβάζουν τους τόνους στην Ελλάδα γιατί προεκλογικές σκοπιμότητες. Και λέει ο Ερντογάν, όπα. Οι άνθρωποι έχουν εκλογές, ας βγάλουν την κυβέρνηση. Θέλουν, δεν ανακατευόμαστε, δεν το συνδέουμε το ένα με το άλλο. Τον άδειασε κανονικά. Δεν τον άδειασε. Είναι στημένο όλο. Είναι ο καγλός και ο κακός.
1: Ναι.
0: Ο ευγενής Ερντογάν,
1: ναι,
0: που λέει.
1: Τον αμολάει τον άλλον, τον Φιντάν.
0: Γιατί είναι και το ιστορικό.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στις εκλογές
1: και
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ερντογάν πρέπει να δείξει στην Αμερική το πρόσωπο του καλού παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Ότι κοιτάξτε σε ποιον κόβεται τα F35. Εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής. Ήρεμος, γαλήνιος, θεσμικός, ωραίος. Άρα μην το κάνετε αυτό. Έπρεπε να δικαιολογήσει και ότι γυρίζει μάδια χέρια.
1: Ναι,
0: διότι ούτε ο Τραμπ είδε ούτε F35 πήρε, ούτε πρόκειται να πάρει
1: μόνο F35. Μόνο υποσχετικές παίρνει κι αυτός.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να γιατί διάλεξα και το Αιγαίο, γιατί είναι στο μέσον. Από την άλλη πλευρά, η μέρα δεν ξεκίνησε καλά σήμερα.
1: Όχι, καθόλου. Με δεν δύο. Ξεκίνησε, είχαμε δύο αναποδιές. Όχι αναποδιές, δύο χοντρά και δύσκολα πράγματα.
0: Δύο θρίλερ. Επειδή
1: ακριβώς
0: ξεκινήσαμε τον καιρό, να πω εύχομαι καταρχήν να μην βρέξει καθόλου αύριο.
1: Μακάρι.
0: Και να γίνει στην αυλή.
1: Όλοι Θεός.
0: Υπάρχει, στο έλεγα από χθες, ότι πάμε σε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα από απόψε. Βγήκε σε αυτό το πνεύμα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ νωρίτερα. Λέει όντως ότι από απόψε χαλάει ο καιρός και από τα βορειοδυτικά και θα είναι πολύ πιο έντονα όσο περνούν οι ώρες μέχρι το πρωί της Κυριακής. Να σου δώσω στις περιοχές ώρα-ώρα που θα έχουν πολύ δυνατές καταιγίδες. Απόψε βορειοδυτικά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου ως το μεσημέρι. Πελοπόννησος και Κύθυρα και Μεσσηνία και Σπάρτη και Ανατολική Αρκαδία, λέω τα πιο έντονα, από το μεσημέρι ως το βράδυ, γιατί παντού θα βρέχει αύριο, εκτός από τα νότια, και Κυριακή Εύβοια από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Εκεί είναι τα πιο επικίνδυνα για πλημμύρες, θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά το Σάββατο στα δυτικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί ξέρεις,
1: ναι, εντάξει, ο Ελνίνιο είναι εδώ. Τα πράγματα.
0: Μα για να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Ελνίνιο, έβλεπα το πρωί, μεταδίδαμε από το Open εικόνες από μια έρημο. Έρημο, πρόσεξε, αιώνων έρημο στη Χιλή, η οποία άνθησε. Έβρεξε τόσο πολύ που έβγαλε 10 διαφορετικά είδη υπέροχα, μόβ, λουλούδια. Άνθησε όλη η έρημος από την πολύ βροχή.
1: Φαντάσου.
0: Το έκαναν μεγάλο θέμα στο CNN. Λοιπόν, αυτό είναι η μία πλευρά της ημέρας. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα.
1: Πολύ
0: ξεκίνησε
1: άσχημα,
0: πρώτα
1: ξεκίνησε
0: από μια φοβερή έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Πλάκα. Εκεί διαλύθηκε το κτίριο, ζημιές σε γειτονικά κτίρια, απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από δίπλα, υπάρχει και ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά, καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα. Mm-hmm. Το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη διαλύθηκε. Είναι
1: Να πούμε ότι είναι επί της Οδούλης η Κράτους.
0: Απέναντι με στήλους του Ολυμπίου Θεός.
1: Ναι, ναι.
0: Να δεις την εικόνα από ντρόουν, είναι σαν να έγινε σεισμός 7 Ρίχτερ. Τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί είναι τριόροφο. Στον έναν όροφο το είχαν κάνει Airbnb και έμεναν τρεις ξένοι. Mm-hmm. Στον επάνω όροφο, γιατί στα λεφτά θα σου πω, έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο μόνιμη κατοικία.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τους είδαν να μπαίνουν.
1: Ναι. Δεν τους έχουν δει να βγαίνουν.
0: Υπάρχουν αυτό λοιπόν πέντε άνθρωποι που αναζητούνται. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ ελπίζω κάπου να έχουν πάει να μην έχουν ειδοποίηση. Ή να μην έτυχε να είναι εκεί χθες το βράδυ.
1: Τουλάχιστον οι άνθρωποι να είναι εν ζωή.
0: Ναι, διότι η πυροσβεστική θα κάνει πάρα πολύ χρόνο για να ψάξει. Καταρχήν είναι φυσικό αέριο και αυτό είναι το άλλο ανησυχητικό. Στο κέντρο της Αθήνας διαλύεται από φυσικό αέριο ένα τετράγωνο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι μπορεί να γίνει. Γιατί φυσικό αέριο έχει παντού η Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και
0: άρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι μόνο η Αθήνα, όλο το λεκανοπέδιο και πολύ στα σπίτια μας και παντού.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη φοβερή έκρηξη. Ξέσπασε και φωτιά κάποια στιγμή. Μετά κατέρευσε ένα άλλο κομμάτι του κτηρίου. Δηλαδή ήταν πραγματικό θρίλερ. Τώρα το άλλο θρίλερ εκτυλίχθηκε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου. Ένα πλοίο με 29 επιβαίνοντες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από αυτά τα λένε ρο-ρο που μεταφέρει μόνο,
1: ναι,
0: φορτηγά.
1: Μόνο φορτηγά.
0: Το Blue Carrier 2 τελήχθηκε στις φλόγες γιατί. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε ένα φορτηγό μπροστά στο ανοιχτό κατάστρωμα και επεκτάθηκε, ναι, η φωτιά. Μετέφερε, να δεις πόσα αυτοκίνητα θα σου πω και φορτηγά. Υπάρχει ανακοίνωση, ναι. Σχεδόν 200 αυτοκίνητα, ναι, και φορτηγά. Είναι σόι 29 επιβαίνοντες. Πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Επέβαιναν συνολικά ακριβώς 29 άτομα. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμο και έπλεε βόρεια τη Μυκόνου όταν συνέβη. Έτσι. Αυτό.
0: 9 παρακάτω ξέσπασε η φωτιά. 11 και 20 από τα παραπλέοντα πλοία εκενώθηκε, μεταφέρθηκαν στην Τίνο σόι.
1: Ακριβώς.
0: Οι 29 επιβαίνοντες.
1: Μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Βρίσκονται στην Τίνο τώρα.
0: Πολύ
1: και είναι
0: μεγάλο.
1: Σόι και Αυλαβής. Τουλάχιστον από εκεί έχουμε καλά νέα ως προς αυτό, ως προς τους ανθρώπους.
0: Τώρα στο άλλο συνεχίζονται και καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζονται για ώρα οι έρευνες για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν θύματα. Έως ότου
1: εμείς θα έχουμε όμως τον κύριο Αρτοπιό, τον αντιπύραρχο και αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου, ναι, ναι, του πυροσβεστικού σώματος, για να μας πει τι γίνεται και τι συμβαίνει, τα τελευταία νέα. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.
0: Έτσι. Τώρα, το άλλο θέμα της ημέρας που έχει ανάψει φωτιές είναι από χθες. Είναι η δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέλιος Κουλκουδίνας, στο κανάλι της Βουλής, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στα πολύ ακριβά καύσιμα, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Εγώ θέλω να... Καλά, δεν εννοείται, μου φαίνεται τραγική αυτή η δήλωση. Δηλαδή ακόμα και να τη σκεφτείς δεν τη λες. Είναι από αυτά που λέμε ότι σκέψου πριν μιλήσεις.
0: Ή πας με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Ή κόβεις το λαιμό.
1: Πριν μιλήσεις.
0: Ή τι να κάνουμε ατύχησης. Μπορεί πάνω και αυτές οι δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι είναι, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη δήλωση. Ειδικά από στόμα κυβερνητικού στελέχου.
0: Ξέρεις, Λουκία, είναι χειρότερο γιατί
1: είναι
0: εγώ
1: αυτό,
0: για να...
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι, κάτι που σκέφτηκα τώρα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα κάποιοι. Ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του Έλληνα. Εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό σαν πρώτη σκέψη.
0: Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι ο κύριος Σανιακός είπε νωρίτερα ότι δεν θα βρέχει την ώρα της συναυλίας, άρα πρέπει να τονίσουμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η πρόγνωση, η συναυλία θα γίνει κανονικά.
1: Ωραίο,
0: και
1: τάτα.
0: Μακάρι αυτό,
1: μακάρι
0: το ευχόμαστε
1: να...
0: όλοι.
1: Okay.
0: Είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Από τον κύριο Αρνιακό και στο Θεού ταυτή.
0: Έτσι, μια μεγάλη γιορτή. Μιλούμε για 100.000 εισιτήρια sold out.
1: Κόσμος, πραγματικά. Δηλαδή είναι κρίμα.
0: Η Άννα Βύση είναι μοναδική.
1: Κόσμος περιμένει να πάει.
0: Θα είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Και επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, και προφανώς για να το λέει και ο Σανιακός, τα στοιχεία αυτά είναι έτσι, η συναυλία θα γίνει κανονικά και 100.000 άνθρωποι θα έχουν τη μεγάλη χαρά να απολαύσουν την Άννα Βύση σε αυτή την τεράστια σκηνή, μια υπερπαραγωγή στο Ολυμπιακό στάδιο, τεράστια σκηνή.
1: Και όσα βλέπουμε πραγματικά, γιατί τα έχω τώρα μπροστά μου και τα κοιτάω, κάποια βιντεάκια που είχε ανεβάσει η ίδια από το τι να περιμένουμε, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Άννα Βύση, να την απολαύσουν και είναι τυχεροί όσοι θα πάνε εκεί. Και εμείς άτυχοι που δεν έχουμε εξασφαλίσει εισιτήριο, ξέρεις, εξαφανίστηκαν σε λίγη ώρα 100.000 εισιτήρια. Η Άννα Βύση είναι μοναδική, το λέγαμε και πριν, ακούμε πάρα πολύ συχνά τα τραγούδια της. Και αυτό που λέμε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πολύ καλύτερη. Και ειδικά το Αιγαίο είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν από τα τελευταία της. Λοιπόν, πάμε στον
1: κύριο Αρτοπιό.
0: Ακριβώς,
1: τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: θέλουμε να μας πείτε τις τελευταίες πληροφορίες. Καταρχήν, τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό ενδεχομένως εγκλωβισμένων ανθρώπων στα ερείπια του Τριόρφου κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο ισοπεδώθηκε από την πολύ ισχυρή έκρηξη.
2: Να δώσουμε, θα ήθελα ένα μικρό χρονολόγιο των ενεργειών του πυροσβεστικού σώματος. Από τις 7:30, λίγο μετά τις 7:30 λοιπόν σήμερα το πρωί, κλείθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο στο πυροσβεστικό σώμα, προκειμένου να κατασβέσει πυρκαγιά συναπία πολύ ισχυρής έκρησης στην οδό Λύση Κράτους. Επειδή γνωρίζαμε ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, πήγανε αρκετές δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να κάνουν άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση. Ωστόσο, έπρεπε εκτός από την κατάσβεση να προβούμε και στην έρευνα και διάσωση. Και όπως είδατε, απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος δύο γυναίκες στην οδό Λύση Κράτους, στο διπλανό ακριβώς κτίριο από αυτό το οποίο κατέρευσε. Δύο γυναίκες ηλικιωμένες λοιπόν διασώθησαν και απεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ωστόσο, από την ώρα εκείνη μέχρι και τώρα δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης των διασωστικών πλέον συνεργείων και των συνεργείων έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούμε με αδιαλείπτος 24 πυροσβέστες στην περιοχή αυτή, με δύο διασωστικά οχήματα της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, πολύ εξειδικευμένα στελέχη δηλαδή της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, με διασωστικό σκύλο, θερμικές κάμερες, γεώφωνα, προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν ήχους μέσα από αυτό το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο αυτό το κτίριο το οποίο κατέρευσε, και γι' αυτό το λόγο οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζονται μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα άτομα τα οποία ψάχνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή καταλαβαίνω και πολύ σωστά κάνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα Airbnb που τον νίκιαζαν τρεις ξένοι, στο δεύτερο όροφο μια κατοικία που μένουν δύο ηλικιωμένοι. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν έχει βρεθεί. Ελπίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να ήταν αλλού, να μην ήταν μέσα την ώρα της έκρηξης. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται. Ίχνος ζωής δεν έχετε βρει ή κάποιους ανθρώπους που να έπαθαν κάτι μέσα στο διαλυμένο κτίριο. Σωστά.
2: Και από τις θερμικές κάμερες και από τον σκύλο, το διασωστικό της πρώτης ΕΜΑΚ, το οποίο έχουμε από την πρώτη στιγμή εκεί. Και με τις θερμικές κάμερες δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάτι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι τέλους. Μέχρι να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Ευχόμενοι πάντα κι εμείς να μην ήταν,
0: ναι, ήταν μέσα οι άνθρωποι. Ωστόσο, ναι.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κοπιώδες έργο το οποίο είμαστε περίπου μετά από 7,5 ώρες σχεδόν.
0: Σωστά.
2: Και ακόμη οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν οι άνθρωποι να μην ήταν μέσα, διότι αν ήταν μέσα και έχει περάσει τόση ώρα στην κατάσταση με το κτίριο, δεν θα είναι καλή η κατάληξη. Η ελπίδα μας είναι οι άνθρωποι να ήταν έξω και να είναι όλοι σώοι. Άρα μας είπατε ότι μιλούμε μόνο για δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές.
1: Όσον αφορά τα αίτια, κύριε Αρτοπιέ.
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από την πρώτη, πολύ πρώτη στιγμή πήγαν εκεί πέρα δυνάμεις του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά πρόημο να κάνουμε λόγο για την αιτία, την ακριβή αιτία. Θα πρέπει αυτό να στοιχειοθετηθεί μέσα από ένα πολύ ελεχές πόρισμα, το οποίο θα συνταχθεί στα έμπειρα στελέχη του ανακριτικού τμήματος Αθηνών.
1: Άρα ακόμα δεν γνωρίζετε ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω. Ακόμα δεν έχετε, δεν μπορείτε να μας ανακοινώσετε τουλάχιστον κάτι. Ακόμα.
2: Είναι εξαιρετικά πρόημα. Ακόμη μέχρι πριν από λίγη ώρα, φανταστείτε ότι γινόταν κατάσταση και ακόμη υπάρχουν έρευνες και διάσωση στο κτίριο. Είναι εξαιρετικά πρόημα να υποθεί κάτι για τα αίτια, τα ακριβή αίτια, τα οποία εμείς θα πρέπει με επίσημο τρόπο να παρουσιάσουμε.
0: Σωστά. Απλώς έχουμε το δεδομένο ότι υπήρχε πολύ έντονη οσμή αερίου στην περιοχή, αν αυτό σημαίνει κάτι. Ξέσπασε φωτιά κάποια στιγμή μετά την κατάρρευση του κτιρίου. Και αυτές είναι οι μαρτυρίες, όμως έχετε δίκιο ότι είναι πρόωρο να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν θύματα από αυτή την τρομακτική έκρηξη. Κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: σας
0: συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή
0: και ευχόμαστε
1: συνέχεια,
0: να είναι καλά τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Λουκία, καταλαβαίνεις, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ.
1: Σαρδικός. Ήταν πολύ προσεκτικός, αλλά από την άλλη βλέπουμε και μακάρι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να.
0: Και καλά έκανε, αυτό είναι υπεύθυνοι. Εμείς, εγώ λέω να μην ήταν μέσα.
1: Να μην ήταν μέσα.
0: Να έτυχε εκείνο το πρωινό, σήμερα το πρωί, δεν είχαν κοιμηθεί κάπου αλλού, οι ξένοι να έχουν αλλάξει σπίτι, οι ηλικιωμένοι να φιλοξενούν το κάπου, είχαν πάει για καφέ, για βόλτα κάπου.
1: Μακάρι. Διότι πραγματικά αυτό είναι ευχή όλων μας.
0: Πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, λέγαμε για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έλεγα ότι ένα θέμα έχει κάνει. κάνει μια δήλωση για να δώσει διευκρινήσεις, αλλά εγώ θα έλεγα κάποιος να τον ενημερώσει ότι δεν είναι μόνο ότι όποιος δεν έχει χρήματα δεν πειράζει, πάει με τα μέσα. Είναι η εικόνα που δίνει συνολικά. Άκουγα και τον Ιωσήφ με την Αμαλία το πρωί που διάβαζαν συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Λέει, για παράδειγμα, δεν βλέπετε τη Συγκρού τελευταία? Είναι γεμάτη. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει δείκτης στο βουλευτής που να δείχνει ότι επειδή η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση. Κανένας δείκτης. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω με τα στοιχεία που έδωσαν οι βενζινοπόλες σήμερα, που μου είπαν ότι και ο κύριος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, πόσο έχουν μειωθεί
1: γιατί
0: τα έσοδα.
1: Όλοι λένε ότι έχει μειωθεί, επειδή και εγώ το ακούω αυτό από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, όταν του ρωτώ, μου λένε, βλέπετε την κίνηση στους δρόμους? Έχετε πάει τελευταία στον Κηφισό?
0: Έτσι.
1: Και επειδή κάθε μέρα πηγαίνω στον Κηφισό και όντως έχει κίνηση ο Κηφισός, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του, και εγώ επειδή μένω μακριά, ας πούμε, δεν θα πάρω τα μέσα, συγγνώμη, θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ας μην μιλήσω για μένα, ας μιλήσω για τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ζορίζεται.
0: Τα αντικειμενικά δεδομένα.
1: Επειδή έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Σταϊκούρα που μου διάβαζε τα έσοδα από τους φόρους. Έχουν μειωθεί πολύ. Διότι ο κόσμος δεν αγοράζει, δεν βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο.
1: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό σαν επιχείρημα. Την κίνηση στους δρόμους.
0: Άλλο λέω.
1: Εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ο άνθρωπος λέει, μα δεν έχει μειωθεί, άρα λεφτά υπάρχουν και ο κόσμος βάζει και
1: βενζίνη. Όπως λένε, ξέρω εγώ, ότι λεφτά υπάρχουν επειδή κάθε Σαββατοκύριακο είναι γεμάτες ταβέρνες.
0: Τα στοιχεία από τους βενζινοπόλες και από την κίνηση είναι ότι έχει μειωθεί η κίνηση, ότι ο κόσμος βάζει λιγότερα καύσιμα, γιατί πολύ απλά δεν
1: κακό. Δεν είναι τη ίδια κατηγορία αυτά τα δύο επιχειρήματα. Ότι οι λεφτά υπάρχουν γιατί είναι γεμάτες ταβέρνες. Είναι σαν να ακούω αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι κυβερνητικοί βουλευτές και όλοι να είναι πιο προσεκτικοί, διότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει τον κόσμο, το θέμα της τιμής των καυσίμων.
1: Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε, ειδικά αυτή την περίοδο που τα καύσιμα είναι στα ύψη και όλα είναι στα ύψη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε και να δώσουμε και την ατζέντα της σημερινής ημέρας και σημερινής εκπομπής.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Στραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5 στα μικρόφωνά σας. Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Επανανού, μας φροντίζει, μας κλείνει τους καλεσμένους μας όλους. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Ονταβαρίνος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα μηνύματά σας στα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα, δηλαδή την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, τι σημαίνει για την καθημερινότητά
1: σας. Και τι κάνετε εσείς, δηλαδή τι κάνετε παραδείγματος χάρη. Πηγαίνετε και βάζετε ό,τι βάζατε, δηλαδή 20 ευρώ και όπου με βγάλει, μέχρι όπου με βγάλει και μετά τι κάνετε. Πολύ θα θέλαμε, γιατί θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Κερίδη, να τον ρωτήσουμε και για την οικονομία, να μας πει.
0: Έτσι. Και ξέρεις, αυτό είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή, το μόνο θέμα που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε είναι πώς τα βγάζουν πέρα με τόσο μεγάλη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό.
1: Δεν είπαμε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Αλλά αν σκεφτείς ότι το ντίζελ, που είναι και το βαρόμετρο για την οικονομία, γιατί από το κόστος, από το ύψος της τιμής του πετρελαίου, ρυθμίζονται και τα κόστη των υπηρεσιών, των προϊόντων, των μεταφορών. Το ντίζελ είναι το βαρόμετρο. Σκέψου ότι είχε 1,57-28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και σήμερα έχει 2,20, είναι σχεδόν 50% πάνω.
1: Ναι.
0: Και επιδοτούμενο από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια με 15 λεπτά. Θα είχε 2,35-2,37. Και λέω ότι μια Αθήνα στα νησιά φτάνει 2,60-2,65. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για μας, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως, Λουκία, ούτε από τον ένα πόλεμο, ούτε από τον άλλο.
1: Αυτό. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως γενικότερα. Δεν βλέπω καμιά αποκλιμάκωση. Τα βλέπω όλοι να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Είναι σαφώς διεθνές θέμα, αλλά το κάθε κράτος πρέπει να δει τι θα κάνει με τα εσωτερικά του. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Έτσι. Και αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της πολιτικής σύγκρουσης
1: κυβέρνησης
0: και
1: αντιπολίτευσης.
0: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Να ξεφουλκούν.
0: Ο κύριος Τσίπρας και το κουβεντιάζουμε αναλυτικά όλες αυτές τις μέρες. Να
1: παραθέτει 4 προτάσεις.
0: Ακριβώς. Και να λέει, σας δίνω 4 εργαλεία. Διαλέξτε όποιο θέλετε για να πάει η τιμή του θέρμανσης 1,40 και του κίνησης 1,80. Με τα δηληστήρια, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, με το ΦΠΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λέγω, προηγήθηκε, με ακολουθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής να θέσει θέμα να υπερβούμε τις δαπάνες στην οροφή των δαπανών για να μπορέσει να μειωθεί ο φόρος. Πρέπει να σου πω ότι ο φόρος, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ετησίως είναι 4 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη άσκηση να μειώσει το φόρο στα καύσιμα, διότι όσο και αν υπερβείς την οροφή των δαπανών, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βρεις.
1: Τα μηνύματα που λέγαμε για τους ακροατές μας έχουν αρχίσει και έρχονται. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα στο περίπου του Μιχάλη, ότι δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές γιατί δεν παίρνουν τους ίδιους μισθούς με τους πολίτες. Επίσης έχουν δωρεάν αυτοκίνητα και βενζίνες και αεροπορικά στη διάθεσή τους και πώς να νιώσουν το ζόρι του Κοσμάκη.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέει ότι πλέον έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας και κυκλοφορούμε με μηχανάκι. Και έρχεται και χειμώνας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα? Θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για όλη την επικαιρότητα, όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Τον Κωνσταντίνο Λάβδα, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εδώ το μεγάλο θέμα είναι το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, τα μηνύματα από όλες τις εμπόλεμες πλευρές, και Νετανιάχου ήταν εκεί και Τραμπ και Πεζεσκιάν που μίλησε μάλιστα και στο Fox News τα ξημερώματα, και οι νέες απειλές και οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση, και ταυτόχρονα όλο αυτό το puzzle πώς επηρεάζει και τη δική μας γειτονιά. Διότι να είσαι βέβαιη ότι αν, για παράδειγμα, χθες έβγαλε ανακοίνωση, αυτή την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργού Άμυνας, που λέει καλώδιο, πρέπει να συντονιστούμε, γιατί είναι δική μας δικαιοδοσία και η υφαλοκρηπίδα. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να θερμάνει τα νερά του Αιγαίου η Τουρκία σε μια τέτοια περίοδο με πολέμους γύρω-γύρω, παρά σε μια ήρεμη κατάσταση.
1: Εγώ πάντως βλέπω...
0: Μια χώρα σκέφτεται ότι με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά δεν πας να δημιουργήσεις μια κρίση.
1: Εγώ πάντως βλέπω και το λέω και το βλέπω και καθημερινά, τόσο εδώ στις εκπομπές μας όσο και στο Κόντρα, ότι ο κόσμος πιο πολύ αυτό που λες, πιο πολύ αυτό που λέμε και συζητάμε κάθε μέρα, πιο πολύ ενδιαφέρεται για αυτό που περνάει, για την ακρίβεια, για την τσέπη του. Σαφώς και τα διεθνή παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στην φάση που ο κόσμος φοβάται ότι μπορεί να έχουμε κάτι από την Τουρκία. Πιο πολύ φοβάται πώς θα βγάλει το χειμώνα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς όπως το είπες, Λουκία μου. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον δικηγόρο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλεξανδρή, και τον κύριο Αξαδάκτηρο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί σου έχω πολύ ρεπορτάζ. Υπόθεση Μαζονάκη, θάνατος
1: Μαζονάκη. Του αιώλου
0: εκεί πέρα. Και η κατάθεση της νοσηλεύτριας ότι ναι, είχαμε δώσει μέθεια, είχαμε κάνει νάρκωση στον Μαζονάκη. Ήταν αυτό η μοιραία κίνηση για τον τραγουδιστή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Ρέντι έως Αγίου Αναργύρου, στην Αττική Οδό και στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην πλάκα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα σε Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real FM. Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
22: Υποβολή εργασίας έγινε.
23: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
24: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
25: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
27: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Βλέπω τώρα νέες εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο με τα 29 ναυτικούς, ήταν 28 του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού που τυλίχθηκε στις φλόγες βόρεια της Λυκώνου.
1: Είναι συγκλονιστικές.
0: Και είναι θαύμα και μπράβο στο λιμενικό και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στα παραπλέοντα πλοία που εκένωσαν το πλοίο χωρίς να ανοίξει μύτη και μεταφέρθηκαν και 29 σώοι στην Τίνο. Είναι σοκαριστική εικόνα. Είναι απ' άκρη σ' άκρη το πλοίο καίγεται. Είναι πολύ μεγάλο πλοίο. Με εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Πραγματικά είναι θαύμα. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες στο Αιγαίο. Και ευτυχώς που είναι όλοι σώοι. Πολύ μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε από ένα φορτηγό. Στο ανοιχτό κατάστομα. Ξέρεις, αυτά έχουν φορτηγά, τα μεγάλα φορτηγά.
1: Ναι,
0: τα βάζουν
1: πάνω.
0: Είναι ρορό. Είναι μόνο.
1: Μόνο για να μεταφέρει καμπίνες, φορτηγά και τέτοια.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 35 λεπτά μετά τις 3, για 97,8, πλησιάζει το τέλος του Σεπτέμβριου, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε το ευχάριστο διάλειμμα της ημέρας.
1: Αχ,
2: γιατί τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω.
0: Τι κακό σας
1: συνέβη.
0: Ναι.
2: 4,5 ώρα έχουμε άλλη μια συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας, ξέρετε,
1: ναι,
2: αυτό το μαρτύριο, με ακόμα μια υπόθεση της γνωστής αρχηγού.
0: Α, και
2: έχουν
0: έρθει
2: πάρα πολλές, ναι, από τη Λάρισα, ναι, και είναι πραγματικά ένα βασανιστήριο. Οφείλονται συγχαρητήρια στον κύριο Γιωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής, για το πώς χειρίζεται όλο αυτό το τρελοκομείο το οποίο προκαλεί.
0: Τώρα μην λέτε χαρακτηρισμούς, γιατί ξέρετε πώς αντιδρά και η ίδια και έχουμε μιλήσει και μαζί και έχω μιλήσει και με την ίδια και η Λουκία πολλές φορές. Πρέπει να πω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή και επίσης εγώ δεν θα ήθελα τουλάχιστον τέτοιους χαρακτηρισμούς, κύριε Κερίδη.
2: Την καταχράτε την κοινοβουλευτική. Δυστυχώς έπρεπε από την αρχή να εφαρμοστεί ο κανονισμός, αλλά διαδικασίες που κρατάνε 5 και 6 ώρες, ξέρετε, δεν είναι διαδικασίες, είναι τσίρκο.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και τα λέω.
0: Αυτό είναι.
2: Απεξελπίζω
0: αυτό
2: με τη νέα Βουλή, όταν με το καλό προκύψει από τις εκλογές, να εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός, για να μπορέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναπνεύσουν. Ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτού του τύπου η αντιπολίτευση δεν κάνει κακό στην κυβέρνηση. Είναι άσφαιρα πυρά. Κάνει όμως πολύ κακό στον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα κάνει πολύ κακό στα υπόλοιπα κόμματα από τα οποία στερεί το οξυγόνο. Τα καπελώνει και κρατάει όλη τη δημοσιότητα πάνω της και όχι στην ουσία των ζητημάτων και των μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι απολύτως πολιτική.
0: Η ίδια πάντως ξέρετε ότι από την άλλη πλευρά λέει, για να, δεν είναι παρούσα, να πω και την άλλη πλευρά και να απαντήσετε, ότι με εσάς και με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά ότι σας αδειάζουν άλλοι αποδοκιμάζοντας τη στάση σας απέναντί της. Και μάλιστα στη τελευταία της συνέντευξη έχει φέρει το παράδειγμα του κ. Δένδια, λέγοντας ότι έλεγε ότι έλεγε ο κ. Σιρίδης και τον αποδοκίμασε ο κ. Δένδιας, για να καταλάβετε.
2: Νομίζω το μετάνιωσε ο κ. Δένδιας.
0: Λέτε το μετάνιωσε. Λοιπόν, ας αφήσουμε τη Γιάννη Κωνσταντοπούλου. Πάμε στην επικαιρότητα και εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, Λουκία, όχι από τα ελληνοτουρκικά, αλλά από το θέμα που καίει
2: τους
0: πολίτες.
2: Νομίζω ότι θα βρει δηλαδή θαυμαστές ή συμπαθούντες στα υπόλοιπα μέλη της Βουλής.
0: Πάμε στα θέματα.
2: Αυτά που βλέπετε είναι ούτε το 1/10 από αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, γιατί ξέρετε ότι το νούμερο ένα που καίει τους πολίτες είναι η ακρίβεια και αυτή την περίοδο ειδικά με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο, δίζελ να έχει φτάσει και τη βενζίνη στα 2,20, σχεδόν 50% πάνω σε τα επίπεδα προπολέμου και αυτό είναι αβάστακτο. Έχει προκαλέσει λοιπόν πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση η τοποθέτηση βουλευτή σας, του κ. Σπύρου Κουλκουδίνα, που είπε μεταξύ άλλων στο κανάλι της Βουλής: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς σχολιάζετε αυτό? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό δίνει μια νοοτροπία της κυβέρνησης που προσβάλλει τους πολίτες και δείχνει ότι δεν τους καταλαβαίνετε.
2: Όχι. Εγώ θα το έλεγα το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Με ποια έννοια? Ότι δεν θα πρέπει μόνο να αμυνθούμε στην κρίση που έχουμε, αλλά να τη δούμε και ως ευκαιρία για να αλλάξουμε το μοντέλο. Δηλαδή τα όποια χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο αμυντικά, ενισχύοντας τη ζήτηση πετρελαίου, αλλά να προχωρήσουμε και σε αλλαγές που να μειώνουν τη ζήτηση πετρελαίου, διότι το πρόβλημα είναι εδώ και συν το χρόνο θα εντείνεται. Τι εννοώ? Να βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη χρήση τους, να μειώσουμε την εξάρτηση της οικονομίας μας από το πετρέλαιο και να ενισχύσουμε την ηλεκτροποίηση και την πράσινη μετάβαση.
1: Μέτρα, μήπως να πάρουμε μέτρα ενέργεια. Όμως κύριε Κερίδη, πριν από όλα αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτον πυλών μίας ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Όχι, εννοώ μέτρα που να μπορεί ο άλλος να πάρει, να βάλει βενζίνη.
0: Για πείτε κύριε Κερίδη.
2: Ναι, αυτό σας λέω, ότι πέρα από αυτά τα μέτρα που λέτε εσείς και λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, καλό είναι να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από την άμυνα και στην επίθεση.
0: Δηλαδή,
2: η κρίση είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, να μειώσουμε την εξάρτησή μας και την κατανάλωση πετρελαίου. Δηλαδή, άμα δεν μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή.
0: Αυτό πάει προς πολίτες που λέτε. Να αλλάξει
2: προς την κυβέρνηση και προς την πολίτες και προς την κοινωνία συνολικά.
0: Ξέρετε, αυτό από κάποιον
2: αν δεν πέσει η κατανάλωση, επαναλαμβάνω, από την ώρα που λείπουν τα 10-15 εκατομμύρια αργού από την αγορά κάθε μέρα, η τιμή μόνο θα αυξάνει και τα 2-20 θα φαντάζουν λίγα σε σχέση με αυτό που μας περιμένει.
0: Από κάποιον κακοπροαίρετο ακροατή θα μπορούσε να ερμηνευθεί, ο Κερίδης λέει τα ίδια με τον Κουλκουδίνα, απλώς το λέει πιο προσεκτικά, δηλαδή αλλάξε τρόπο, ναι, αλλάξε τρόπο ζωής. Εντάξει παιδί μου, δεν το λέω έτσι, αλλά βρείτε ένα άλλο τρόπο. Εγώ θα το πω διαφορετικά.
2: Λέω ότι πέρα από
0: υποχρέωση,
2: την
0: υποχρέωση, να το πω όλο κύριε Κερίδη και απαντάτε όπως θέλετε. Υποχρέωση της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης και της κάθε πολιτείας είναι να εξασφαλίσει τα μέσα στους πολίτες ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν, χωρίς να τους επιβάλλεται από ανάγκη, αν θα μετακινηθούν με λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό τους. Γιατί μπορεί κάποιος να ζει, για παράδειγμα, στην Παλίνη και να πρέπει να πάει στην Κοκκινιά, άρα αν πάει με μέσα μεταφοράς να είναι 3 ώρες το λεωφορείο. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει λεφτά, τότε τι θα κάνει. Θα είναι όλη μέρα στον δρόμο.
2: Πολύ ικανός, αλλά ακόμα και ο Μητσοτάκης, ο πολύ ικανός, δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή της Ερυθράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση. Όταν έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική και κλονίζεται ο ίδιος ο Τραμπ σε μια χώρα η οποία είναι εξαγωγός πετρελαίου και όχι απολύτως εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα από τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε το πρόβλημα παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να επιμείνουμε ότι καταρχάς δεν είναι τα λεφτά του Μητσοτάκη να τα κρατήσει στο πουγί του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μα
2: να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ακρίβεια.
0: Κάνει η κυρία Κερίδη συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα,
2: η πρόταση του Πασόκ να την πάρουμε,
0: ναι, ναι,
2: η οποία μιλάει για μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης,
0: ναι, ναι,
2: στην καλύτερη περίπτωση θα φέρει μια μείωση 6-7 λεπτών. Αν εσείς νομίζετε ότι από το 2020 πάμε στο 2015 κάτι κάναμε, διότι δημιουργείται η εντύπωση στον Έλληνα ψηφοφόρο και στον Έλληνα πολίτη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το μαγικό ραβδί. Μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέσουμε 300 εκατομμύρια για 3 μήνες προκειμένου να πέσει η τιμή 6-7 λεπτά. Μα εδώ η τιμή μπορεί να ανεβεί στις επόμενες μέρες, εβδομάδες.
0: Από κάποιον κακοπροαίρετο ακροατή θα μπορούσε να ερμηνευθεί, ο Κερίδης λέει τα ίδια με τον Κουλκουδίνα. Απλώς το λέει πιο προσεκτικά. Δηλαδή, αλλάξε τρόπο. Ναι, αλλάξε τρόπο ζωής. Εντάξει, παιδί μου, δεν το λέω έτσι, αλλά βρείτε ένα άλλο τρόπο. Εγώ θα το πω διαφορετικά.
2: Λέω ότι πέρα από
0: υποχρέωση,
2: την
0: υποχρέωση. Να το πω όλο, κύριε Κερίδη, και απαντάτε όπως θέλετε. Υποχρέωση της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης και της κάθε πολιτείας είναι να εξασφαλίσει τα μέσα στους πολίτες ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν, χωρίς να τους επιβάλλεται από ανάγκη, αν θα μετακινηθούν με λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό τους. Γιατί μπορεί κάποιος να ζει, για παράδειγμα, στην Παλίνη και να πρέπει να πάει στην Κοκκινιά, άρα αν πάει με μέσα μεταφοράς να είναι 3 ώρες το λεωφορείο. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει λεφτά, τότε τι θα κάνει. Θα είναι όλη μέρα στον δρόμο.
2: Πολύ ικανός, αλλά ακόμα και ο Μητσοτάκης, ο πολύ ικανός, δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή της Ερυθράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση. Όταν έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική και κλονίζεται ο ίδιος ο Τραμπ σε μια χώρα η οποία είναι εξαγωγός πετρελαίου και όχι απολύτως εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα από τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε το πρόβλημα παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να επιμείνουμε ότι καταρχάς δεν είναι τα λεφτά του Μητσοτάκη να τα κρατήσει στο πουγί του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μα
2: να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ακρίβεια.
0: Κάνει η κυρία Κερίδη συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα,
2: η πρόταση του Πασόκ να την πάρουμε,
0: ναι, ναι,
2: η οποία μιλάει για μείωση των ειδικών φόρων,
0: ναι,
2: κατανάλωσης,
0: ναι, ναι,
2: στην καλύτερη περίπτωση θα φέρει μια μείωση 6-7 λεπτών. Αν εσείς νομίζετε ότι από το 2020 πάμε στο 2015 κάτι κάναμε, διότι δημιουργείται η εντύπωση στον Έλληνα ψηφοφόρο και στον Έλληνα πολίτη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το μαγικό ραβδί. Μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέψουμε 300 εκατομμύρια για 3 μήνες προκειμένου να πέσει η τιμή 6-7 λεπτά.

0: αν πάει μέσα μεταφοράς να είναι 3 ώρες το λεωφορείο. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει λεφτά, τότε τι θα κάνει. Θα είναι ολημέρος στον δρόμο.
1: Πολύ ικανός, αλλά ακόμα και ο Μητσοτάκης ο πολύ ικανός δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζη της Ερυθράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση. Όταν έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική και κλονίζεται ο ίδιος ο Τραμπ σε μια χώρα η οποία είναι εξαγωγός πετρελαίου και όχι απολύτως εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα από τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε το πρόβλημα παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να επιμείνουμε ότι καταρχάς δεν είναι τα λεφτά του Μητσοτάκη να τα κρατήσει στο πουγί του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μα,
1: να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ακρίβει.
0: Κάνει η κυρία Καϊδή συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα,
1: η πρόταση του Πασόκ να την πάρουμε,
0: ναι, ναι,
1: η οποία μιλάει για μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση θα φέρει μια μείωση 6-7 λεπτών. Αν εσείς νομίζετε ότι από το 2020 πάμε στο 2015 κάτι κάναμε, διότι δημιουργείται η εντύπωση στον Έλληνα ψηφοφόρο και στον Έλληνα πολίτη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το μαγικό ραβδί. Μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέσουμε 300 εκατομμύρια για 3 μήνες προκειμένου να πέσει η τιμή 6-7 λεπτά. Μα εδώ η τιμή μπορεί να ανεβεί στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, έτσι που πάει το πράγμα στη Σαουδική Αραβία, όχι στα 2,20 και στα 2,60 και στα 2,80. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας και επιμένει η αντιπολίτευση να το αντιμετωπίζει με ασπιρίνες και να παριστάνει.
2: Η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς το αντιμετωπίζετε με ασπιρίνες, όχι η αντιπολίτευση.
1: Σας είπα την πρόταση του Πασόκ. Αν εσείς τη θεωρείτε μπαζούκας.
0: Να σας πω την πρόταση Τσίπρα λοιπόν. Η πρόταση Τσίπρα είναι να μειωθεί.
1: Εκείνος είναι ο μπαζούκας πραγματικά.
0: Να μειωθεί στο μισό. Ακούστε
1: είναι μαθημένος.
0: Να την πω να απαντήσετε. Να μειωθεί στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μεταταχθεί ο ΦΠΑ στη χαμηλότερη κατηγορία που το έκανε λέει και η Ισπανία για λίγο καιρό στο 13%. Να βάλετε φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστήριων που βάλετε μόνο το 22 και το 23 και πλαφών στα δηληστήρια. Και λέει διαλέξτε ποια όπλα θέλετε, δίνω 4 γιατί είμαι κουβαντά στην κυβέρνηση για να πέσει το πετρέλαιο του θέρμανση 1,40 και το κίνηση 1,80. Αυτά λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Ο κ. Τσίπρας σαν τους Μπουρβόνους, τίποτα δεν έμαθε, τίποτα δεν διδάχθηκε και σε τίποτα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει 4 δισεκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο. Η μείωσή του στο μισό σημαίνει μία απώλεια 2 δισεκατομμυρίων. Δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη χρήση αυτή. Διότι 2 δισεκατομμύρια αν λείψουν θα πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν, θα πρέπει να γίνουν άλλου τύπου περικοπές ή αυξήσεις φόρων. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κοινωνικά δίκαιο και έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν μειωθεί και ο ΦΠΑ, τότε μιλάμε για 3 και 4 δισεκατομμύρια απώλεια εσόδων. Πλαφόν μπήκε για 5 χρόνια στα δηληστήρια. Τα δε υπερκέρδη εμείς τα φορολογήσαμε, αλλά να θυμάστε ότι το δηληστήριο της Motor Oil κατά 80% έχει τζίρο από εξαγωγές, όχι από τον Έλληνα καταναλωτή. Και να του απαγορεύσουμε να πουλάει στην Ελλάδα ή να του βάλουμε πλαφόν στην Ελλάδα, θα πουλάει στο εξωτερικό. Και από εκεί βγάζει τα κέρδη του. Και προφανώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι σήμερα έχουν βγει από την αγορά τα δηληστήρια του κόλπου και τα δηληστήρια της Ρωσίας. Είναι μια πολύ πετυχημένη εξαγωγική βιομηχανία τα δηληστήρια της χώρας, από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα βιομηχανιών που έχουμε. Και δεν είναι έτσι απλά που μας τα λέει ο Αλέξης.
0: Άρα λέτε ότι εσείς με τα χρήματα που υπάρχουν εξαντλείτε τα περιθώρια για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.
1: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοκτονικός. Στον δρόμο προς τις εκλογές, για να το καταλάβει ο καθένας, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Και προφανώς δεν θέλουμε να βγάλει το κράτος κέρδος από αυτή την ιστορία.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βγάζει.
1: Να επιστραφεί.
2: Κύριε Κερίδη, αυτή τη στιγμή δεν βγάζει από τα υπερέσοδα, από το ΦΠΑ των αυξημένων, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω, μπαίνει στην ποσότητα και όχι στην τιμή. Κατά συνέπεια, επειδή η ποσότητα μειώνεται, επειδή η ζήτηση πέφτει λόγω της αυξημένης τιμής, πέφτει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν έχουμε μεγαλύτερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πολύ μικρότερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μεγαλύτερα στο ΦΠΑ.
1: Α, στο ΦΠΑ, πράγματι.
0: Ναι.
1: Α, είδατε να. Ο οποίος είναι και πολύ έμπειρος και ξέρει τα οικονομικά αφού ήταν στο Υπουργείο 4 χρόνια. Λοιπόν, το ένα ισοβαθμίζει το άλλο. Και επιπλέον έχουμε δώσει επιστροφή ειδικού φόρου στο αγροτικό, έχουμε δώσει fuel pass, έχουμε δώσει πολύ περισσότερα επιδόματα θέρμανσης και ενισχυμένα και θα δώσουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αναμένονται οι ανακοινώσεις του. Και πρέπει και να κρατήσουμε και μια καβάντζα, γιατί εγώ πραγματικά ανησυχώ για το τι θα γίνει το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή

0: συγκλονίζει τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει κίνδυνος οι Χούθοι να οδηγήσουν σε κατάρρευση μέχρι και του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Οπότε αυτή τη στιγμή προελάβουν.
1: Αυτό είναι το ευαίσθητο μέτωπο. Και εκεί διπλωματικά έχει ενδιαφέρον, μια και το θίξατε, ότι επειδή κάνουν προσπάθειες οι Σαουδάραβες να ξανανοίξουν και έχουν καταφέρει σε ένα μικρό βαθμό να το κάνουν τον αγωγό Δύσης Ανατολής για να φεύγει το πετρέλαιο. Μιλάμε για 9 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα από την Ερυθρά Θάλασσα στην Ευρώπη. Εδώ το μεγάλο θέμα, το διπλωματικό, είναι ότι είδα ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Μέκκας. Δηλαδή, καλεί τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, θυμάστε ποιες είναι οι χώρες, του Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία είναι σύμμαχός μας, να ενεργοποιηθούν για να τη βοηθήσουν. Εδώ είναι ένα ζήτημα.
0: Προς το παρόν,
1: για
0: μόνο
1: μας.
0: Η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Μόνο
1: θυμίζω η Γαλλία ότι προς το παρόν τη Saudi Aramco την προστατεύουν οι ελληνικοί Patriot. Είναι πολύ λεπτό.
0: Ένα κομμάτι.
1: Προφανώς. Ένα κομμάτι. Ναι. Τώρα,
0: επειδή... Και ένα άλλο τώρα θέλουν να κατέβουν οι Γάλλοι. Ναι.
1: Επειδή είναι
0: χαρακτηριστικός
1: ο τρόπος που απαντάτε και ξέρετε, έχετε φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Το ξέρετε αυτό. Όποιος έχει καυστικό τρόπο να απαντά, το έχει αυτό. Θέλω σε δύο θέματα της επικαιρότητας ακόμα να ζητήσω την απάντησή σας. Ο κ. Τσίπρας έθεσε το νέο δίλημα της κάλπης, ή εμείς, ή εγώ δηλαδή, ή κανείς. Απάντηση.
0: Καλά, ήδη τον του έχει απαντήσει το Πασόκ, διότι προσπαθεί να καπελώσει όλους τους άλλους.
1: Το Πασόκ είχε πει ότι είναι νέος Μητσοτάκης, που έλεγε Μητσοτάκης η χάος, αλλά είναι Τσίπρας η χάος, είπε το Πασόκ.
0: Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα βασικό δομικό πρόβλημα και ένα τακτικό πρόβλημα, ένα στρατηγικό και ένα τακτικό. Λοιπόν, το δομικό πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι άφησε πίσω του την ψήφο διαμαρτυρίας που τον πήγε στο 36% το 2015, προκειμένου να ενστερνιστεί τη σοβαρή ψήφο. Προσπαθεί να φανεί σοβαροφανής, έτσι δεν είναι? Δεν τον εμπιστεύονται οι σοβαροί και κινδυνεύει να μην έχει ούτε τους μένους ούτε τους δε. Άλλωστε γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάρει το ποσοστό ούτε του Στέφανου Κασελάκη. Ούτε το 15% της απλής αναλογικής του Στέφανου Κασελάκη, τότε μόνος του ο Στέφανος απέναντι
2: δηλαδή,
0: σε όλους.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι θα κατακρεμνιστεί τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας?
0: Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το ξεφούσκωμα που ήδη βλέπετε μπροστά και σίγουρα πολύ κάτω από το 18% το αποτυχημένο με το οποίο έφυγε ως αποτυχών.
1: Πάντως,
0: το 23.
1: Εγώ τον είδα προχθές.
0: Και το δεύτερο του πρόβλημα είναι τα στελέχη.
1: Περιμένετε.
0: Δηλαδή αυτά τα που λένε, που βγαίνουν στα κανάλια και με τα οποία έχω την τιμή και τη χαρά να συνδιαλέγομαι πολύ τακτικά, με όλα τους τα στραβά οι παλιοί, τους οποίους έχει αποκηρύξει και έχει, πώς να το πούμε, ρίξει στο πύρτο εξώτερο.
2: Καλά, μπορεί να τους δούμε σε κάνα ψηφοδέλτιο όμως αυτούς όλους.
0: Θα το δούμε και αυτό, αλλά βλέπετε ότι έχει βγάλει τώρα καινούργιες φυσιογνωμίες, οι οποίες είναι καλό να έρχονται φρέσκα πρόσωπα προφανώς, αλλά είναι εξαιρετικά αδύναμα. Και εκεί το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα, έχει πολύ εμπειρότερα στελέχη. Δηλαδή, Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιανακοπούλου, ο Μάντζος, ή ο Δοδουνής, δεν έχουν μια σχέση με τους ερασιτέχνες που βλέπω.
1: Ερασιτέχνες, δηλαδή, μάλιστα.
0: Τώρα, χάλια.
1: Πάντως, εγώ μια χαρά τον είδα θεσμικό το κύριο Τσίπρα.
0: Παρακαλώ την Όλγα Γεροβασίλη να γυρίσει.
1: Ναι. Εγώ τον είδα μια χαρά θεσμικό, κύριε Κερί. Δηλαδή να μιλάει για δημοσιονομικό πλαίσιο, για κανόνες ευρωπαϊκούς που πρέπει να τηρήσουμε. Και λέω, μήπως μπέρδεψα, ακούω Πιαρακά και βλέπω Τσίπρα σε αυτή την κατάσταση.
0: Εδώ προχθές μία εκπρόσωπός του μου λέει, γιατί καλά που τα λέει η Μέρκελ για τον Τσίπρα. Λέω, θα τη φέρετε και στην Ελλάδα σε καμιά προεκλογική. Λέει, καλή ιδέα.
1: Τώρα
0: θα φτάσει να κάνει προεκλογική εκστρατεία με την Άγγελα Μέρκελ. Δεν ξέρω αν θα. Ο Σόιμπλε νομίζω ότι
1: θα υπερβάλλεται. Έχει πεθάνει, αλλά.
0: Δεν θα φτάσει.
1: Νομίζω ότι υπερβάλλεται. Το τελευταίο. Έχει και έφυγε ο κύριος Κερίδης. Το τελευταίο ερώτημα είναι, ξέρετε, θα σας ρωτήσω τώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είχε ανάψει φωτιά στην Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για καβαλημένους υπουργούς, αλαζόνες. Μη σχολιάσετε την κυρία Μπακογιάννη.
2: Πείτε μας ποιοι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Πείτε μου εσείς πώς νιώθετε με τους υπουργούς. Νιώθετε βολικά, σας ανοίγουν, σας απαντούν στο τηλέφωνο?
2: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν ή όχι?
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολύ. Ναι. Χθες είχαμε την παρθενική εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος πραγματικά μας εξέπληξε με το πάθος του, το πόσο ετοιμόλογα απάντησε στις αιτιάς της αντιπολίτευσης σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, που είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Υπάρχουν
0: πάρα πολλοί
2: τέτοιοι.
0: Αλλά προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Οπα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό στην κάλπη, πέρα από το κόμμα, έχουμε και το Σταυρό.
1: Είναι πολλοί που είναι άλλοι, κύριε Κερίδη, που δεν είναι οι ίδιοι με τον κύριο Σκηνά, όπως λέτε.
2: Ή που έχουν κουράσει, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
1: Είναι 5, είναι 10.
0: αρκετοί, ρωτήθηκα και χθες το Μέγκα, αρκετοί να κάνουν μια ζημιά, γιατί η ζημιά δεν κάνει η αντιπολίτευση. Ή να το πω αλλιώς, η μόνη ζημιά που γίνεται από την αντιπολίτευση είναι αυτός ο κατακερματισμός που δεν επιτρέπει στη μηχανική, την παραδοσιακή του δικοματισμού, της ενισχυμένης, να λειτουργήσει. Διότι για να μπορέσει ένα κόμμα να φτάσει στην αυτοδυναμία, χρειάζεται να έχει το πουσάρισμα του αντίπαλου, από ένα αντίπαλο δέο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στο 10, 12, 13, 8, 6%, δεν υπάρχει ο φόβος και η δύναμη για την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια έχουμε μια περίεργη συνθήκη στην απέναντι όχθη. Σε κάθε περίπτωση πάντως απειλή, απειλή για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Απειλή είναι ο κακός μας εαυτός, ο δικός μας εαυτός ο κακός, οι δικές μας αδυναμίες, τα λάθη που κάναμε όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα.
1: Το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτούς τους υπουργούς μπορούν να κάνουν τη ζημιά, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, είναι παραπάνω, πόσοι είναι?
0: Το πολύ, όχι. Δεν είναι
1: του ενός χεριού.
0: Είναι κάποιες, ναι, είναι κάποιες έτσι περιπτώσεις που χρειάζονται μια προσοχή και, εν πάση περιπτώσει, και μια συμπεριφορά η οποία, εντάξει, μετά από 7 χρόνια έχει τις δικαιολογίες της και με αυτή την καταθλιπτική εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά ξέρετε. Είμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς, ο κόσμος είναι πιεσμένος, χρειάζεται μεγάλη ταπεινότητα, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Νέα Υόρκη, και επιπλέον λόγω του διαδικτύου όλα μεγενθύνονται, όλα μπαίνουν στο μεγενθητικό φακό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από μέρους μας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον ελιτισμό.
1: Ανά μία λέξη λοιπόν, άρα επιδεικνύουν ελιτισμό.
0: Και τον λαϊκισμό, εξίσου κακό με τον
1: λαϊκισμό
0: από την άλλη μεριά.
1: Άρα έχουμε 5 υπουργούς Λουκία που είναι και επιδεικνύουν ελιτισμό και λαϊκισμό.
2: Θα ψάξουμε, θα κάνουμε τώρα, ξέρετε, θα τους βάλουμε εσείς κάτω να δούμε ποιοι είναι οι 5.
0: Κοιτάξτε, είναι μικρή η χώρα, γνωριζόμαστε.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Κερίδη.
1: Θα λέω εγώ πρώτο ο γράμμα επιθέτου και θα συμφωνεί.
2: Θα λέμε κρύο ή ζεστό, αυτό κάνουμε, κάτι τέτοια κάνουμε εμείς εδώ.
1: Το έχω όλο πάντως, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία περνάτε,
2: λοιπόν, πρέπει να κλείσετε.
1: Εντάξει, υπερβάλλεται.
0: Δύσκολο να
1: είστε πολύ καλό απόγευμα.
2: Χαιρετισμούς, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε. Πάμε, Γιώργο μου, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μεγάλο θέμα. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο με τον κύριο Λάβδα και ακολουθεί ο Θάνατος Μαζωνάκη και όλα τα νέα στοιχεία.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: 3 στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεις.
26: Η ώρα είναι 4.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
29: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
28: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
30: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
31: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
32: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
31: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
27: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Real Weather.
6: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία εκπομπή αυτή τη εβδομάδα, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. Με τον καιρό, πάντως στο 15 είναι μια χαρά.
1: Φαίνεται ότι θα είναι μια χαρά. Εγώ νομίζω ότι και αύριο μπορεί να είναι μια χαρά.
0: Και όλοι λέμε ότι θα είναι, και το είπε και ο Τάσος Αρνιακός, άρα για να το λέει το έτσι τσεκάρει τριπλά. Θα έχει μια υπέροχη συναυλία, μια μεγάλη μουσική γιορτή αναβεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα ξεπεράσει και του Coldplay και όλου προηγούμενου με 100.000.
1: Και θα έχουμε να το συζητάμε τη Δευτέρα, το χαμό που θα έχει.
0: Ένα φοβερό sold out. Ακριβώς. Και θα γράφουν άναμα. Να βάλουμε πάλι Γιώργο σε λίγο το Αιγαίο, την καταπληκτική αναβίση, έτσι να μπούμε στο κλίμα που είναι και το μουσικό γεγονός. Μια συναυλία που νομίζω ότι οι φαν της την περιμένουν μήνες τώρα με ανυπομονησία, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και εγώ νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα γίνει ένας χαμός.
0: Ο Γιώργος λέει μην το ζητήσουν, να το έχω εδώ.
1: Και θα το συζητάμε τη Δευτέρα.
0: Να το έχω εδώ, στο δευτερόλεπτο το έβαλε, πάμε.

0: Ξέρεις, ήταν ένα σόου, διάβαζα ότι μπορεί και 4 ώρες όλα μαζί. Μεγάλη μουσική γιορτή.
1: Και έχουν και πολλές, θα έχουν και πάρα πολλές, έχει ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή φαίνεται μια συναυλία άλλου επίπεδου.
0: Και τεχνολογικά πολύ
1: επίπεδου. Έτσι, δηλαδή έτσι, πολύ αναβαθμισμένα τα πράγματα.
0: Όπως αξίζει. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Λάβδα. Την κατάλληλη μέρα είστε εδώ για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε ποιον Ερντογάν ή ποια Τουρκία μάλλον να κρατήσουμε. Την Τουρκία του Ερντογάν που έκανε επίθεση φιλίας από την Αμερική στην Ελλάδα, ξεχνώντας τα όσα λένε οι υπουργοί του, ή την λίγες ώρες νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας που έλεγε καλώδιο να συντονιστούμε, διότι η περιοχή που θα περάσει είναι τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα δικαιοδοσία δικιά μας, φιβαροκρηπίδα δικιά μας, και επίσης μαζέψτε τα όπλα από τα νησιά, διότι δεν δικαιούστε. Ποιο να κρατήσουμε από τα δύο, τον Ερντογάν ή το Υπουργείο Άμυνας?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι όπως είναι προφανές. Με αφορμή την Γενική Συνέλευση, αρκετοί ηγέτες, και όχι μόνο ο Ερντογάν, αποφάσισαν να απευθυνθούν όχι τόσο στη Γενική Συνέλευση, αυτό το Κοινοβούλιο των Λαών, όπως ένας Βρετανός εθνολόγος έχει ονομάσει πριν από πολλά χρόνια, αλλά σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ποιο κοινό απασχολούσε τον Ερντογάν? Το Αμερικανικό Κογκρέσο, τα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό ήταν το βασικό του θέμα, να δείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και απέναντι στο Ισραήλ δεν ήταν τόσο έντονος όσο παλιότερα. Όπως αντίστοιχα, για παράδειγμα, ο Τραμπ απευθυνόταν στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώπιον των ενδιάμεσων. Κάποιοι ηγέτες, όντως, όπως ο Μακρόν, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις τοποθετήσεις τους, απευθυνόταν με πιο παραδοσιακό τρόπο στη συνέλευση για θέματα του πλανήτη. Τώρα, με την Τουρκία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα, με αφορμή και το GSI, το καλώδιο όπως λέμε, τον Interconnector, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα, δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει, μία λύση την οποία, αν δεν κάνω λάθος, και μαζί είχαμε συζητήσει πριν από κάποιες εβδομάδες, είναι η Meridian, η γαλλική εταιρεία, να ενημερώσει, να κάνει ενημέρωση, όχι να ζητήσει
0: άδεια,
2: αλλά κάνει ενημέρωση. Αυτό μάλλον είναι ένα από τα σενάρια τα οποία...
0: Το θέμα,
2: φαντάζομαι, και η ελληνική πλευρά.
0: Επειδή εγώ δεν κατάλαβα, ο Ερντογάν είπε αυτά που είπε, ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είμαστε γείτονες, είμαστε σύμμαχοι, ότι εντάξει, οι Έλληνες δεν μας ενδιαφέρει αυτό, έχουν εκλογές, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν ανακατευόμαστε. Όλα αυτά τα είπε για να δείξει στην Αμερική την εικόνα ενός καλού παιδιού και ότι κακώς δεν μας δίνεται F-35.
2: Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, τόσο αναφορικά με το ρωσοουκρανικό, κυρίως αυτό βεβαίως, όσο και αναφορικά με το Ιράν και τη μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο Ερντογάν προσπαθεί να παίξει τον γνωστό ρόλο σε 4-3-4 ταμπλό, και κυρίως αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει να απευθυνθεί σε Αμερικανικό Κογκρέσο. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ερντογάν αν μπορούσε, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει όχι μόνο στον εξυγχρονισμό των F-16, αλλά παρά τους S-400 και στα F-35, και θα δείχνει ότι μπορεί να διατηρήσει αυτή την εικόνα που έχει του ηγέτη, ο οποίος μπορεί να ταυτόχρονα συζητά με Ρωσία, με Κίνα, με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Σαουδική Αραβία, με Πακιστάν, με τους πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι στιγμές είναι κρίσιμες. Άρα η απάντηση είναι απλή. Είναι η Τουρκία την οποία γνωρίζουμε. Βεβαίως και η Τουρκία, όπως κάθε χώρα που έχει μια στοιχειωδώς στρατηγική σκέψη, προσαρμόζεται και σε τακτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια προσέχει ανάλογα με τις συγκυρίες. Θα πω όμως και πάλι, όπως είπα στο πρόσφατο παρελθόν, ότι ενώ το θέμα της ελληνικής ισχύως εξελίσσεται πολύ καλά και μέχρι το 2030 θα έχουμε αποκαταστήσει και με το παραπάνω την ισορροπία, είμαστε ισχυροί παράγοντες, ισχυρή παρουσία στην περιοχή, εδώ μπαίνουν άλλα θέματα. Κατά πόσον η Τουρκία το εκλαμβάνει ως αποτρεπτικό αυτό, γιατί αυτό δεν είναι αντικειμενικό μέγεθος.
1: Δεν το εκλαμβάνει, θεωρείτε, κύριε Λάβδα?
2: Λέξτε, όσο αυξάνεται αντικειμενικά η ισχύς στο ναυτικό, στην αεροπορία, στο τοξιράς, στα άλλα μέσα, τόσο περιμένει κανείς ότι η αποτρεπτική της δυνατότητα αυξάνεται και αυτή. Αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον απέναντι, εξαρτάται και από τον ίδιο, κατά πόσον το επιδεικνύει εκείνη τη σταθερότητα και τη βούληση που πείθει τον άλλο ότι την ισχύ θα τη χρησιμοποιήσει. Άρα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Παράλληλα, και αυτό το θεωρώ κρίσιμο, έχουν μάλλον μειωθεί οι ανασχετικοί παράγοντες του περιβάλλοντος του διεθνούς και του περιφερειακού.
0: Λοιπόν, ακούστε σύμπτωση. Ενώ σας θέτουμε αυτό το ερώτημα, βλέπω τώρα έχει ανέβει συνέντευξη Ερντογάν στο Newsweek για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Ακούτε τι λέει λοιπόν. Λέει, η Τουρκία παρακολουθεί στενά ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας. Η σχέση που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτες χώρες είναι δική της επιλογή. Η Τουρκία δεν θεωρεί κάθε διμερή σχέση ως απειλή που στρέφεται εναντίον της. Ωστόσο, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Εδώ βέβαια το μαλακώνει λίγο, γιατί η πάγια θέση της Τουρκίας, όπως την έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, είναι ότι μας περικυκλώνουν Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, και θα βάλει και το Ισραήλ την Ελλάδα να μας πολεμήσει μπροστά, γιατί αυτός του σκοπός σας πει ως παχυλέ.
2: Αυτή είναι η εκδοχή προς το εσωτερικό. Και δυστυχώς έχει επηρεάσει την τουρκική γνώμη όλο αυτό. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία αφενός, η συμφωνία με τη Γαλλία αφετέρου, που είναι πολύ μεγάλη σημασία, και τα ανοίγματα προς τα Εμιράτα, προς την Ινδία, έχουν όντως ενισχύσει την Τουρκία. Γιατί? Διότι στην περίοδο αυτή, όπως έλεγα πριν, έχουν μειωθεί οι ανασχετικοί παράγοντες απέναντι στην Τουρκία από την αμερικανική πλευρά. Ο Τραμπ δεν είναι ένας πρόεδρος που μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι σε μια περίπτωση σύγκρουση θα παρέμβει.
0: Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Τραμπ τα επόμενα 5 λεπτά και αν δεν το αλλάξει τα επόμενα 10 λεπτά.
2: Ναι, ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι θα ήθελε αυτή τη στιγμή μια ανάφλεξη. Αν υπάρξει ανάφλεξη όμως, δεν είμαι βέβαιο ότι θα παρέμβει όπως έχουν παλιότερα παρέμβει και προς τη μία και στην άλλη πλευρά.
0: Βέβαια. Εγώ θα έβαζα στοίχημα ότι δεν θα παρέμβει. Το μόνο που θέλει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει το πολεμικό μέτωπο του Ιράν. Και δεν μπορεί.
2: Ο Τραμπ θα πάει σε μια εκλογή έχοντας υποτίθεται δύο χαρτιά επιτυχίας. Σε έναν βαθμό θα έχει πιστικό επιχείρημα. Θα πει ότι, όπως είπαμε, και οι στρατηγικές εθνικές ασφάλειας το 25, το βασικό για μας είναι το δυτικό ημισφαίριο. Κοιτάξτε τι έχει γίνει και στη Γροιλανδία και στη Βενεζουέλα. Προχωράμε σε σχέση με τον ηγεμονικό ρόλο των ΗΠΑ και την μελλοντική ασφάλεια και στο Βορρά και στο Νότο. Και σε έναν βαθμό θα έχει ένα επιχείρημα εκεί πιστικό. Θα προσπαθήσει δηλαδή να διώξει μακριά το θέμα του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες, όπως είπε ήδη, προημερών. Τώρα πόσους πείθηκε σε σχέση με αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο μέσος Αμερικανός, στατιστικά μέσος Αμερικανός ψηφοφόρος, σε πολιτείες που δεν είναι εκτεθειμένες σε συζητήσεις κοινής γνώμης σε αυτό το επίπεδο, άρα όχι στη Μασαχουσέτη που έχει τη Βοστόνη, όχι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης που έχει τη Νέα Υόρκη και πάει λέγοντας, αλλά σε πολλές πολιτείες δεν ασχολείται παρά μόνο όταν το δει στο
1: κύριε Λάβδα, το θέμα είναι εμείς εδώ πώς πρέπει να νιώθουμε, και γιατί ακούω πάρα πολλές φωνές και από πλευράς κυβερνήσεως για σταθερότητα, μία κινδυνολογία, μήπως μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, μήπως και από στελέχη που δεν είναι της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Καμένος παραδείγματος χάρη, ο οποίος είπε ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο και είναι σχεδόν βέβαιος. Ακούω γενικά μία κινδυνολογία από πολλές πλευρές. Τη συμμερίζεστε ή όχι?
0: Και δεν ξέρω τι είναι κινδυνολογία. Διότι αν κάποιος λέει τη γνώμη του ότι μπορεί να γίνει θερμό επεισόδιο, δεν ξέρω.
1: Είναι κινδυνολογία ή είναι η γνώμη του? Ναι, σε δίκιο σου.
0: Μπορεί να μην είναι κινδυνολογία,
1: ναι. Εγώ το εκλαμβάνω λίγο ως κινδυνολογία, αλλά εντάξει, είναι δική μου άποψη.
2: Είναι κινδυνολογία, διότι κανείς μας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Θα πω πόσο μάλλον κάποιοι που έχουν δοκιμαστεί σε αυτά τα πεδία, μάλλον είναι επιτυχώς. Και αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Δεν είναι περισσότερες οι πιθανότητες τώρα να γίνει θερμό επεισόδιο από τη δεκαετία του 2010, από ό,τι παλιότερα που υπήρξαν και μεγαλύτερες κρίσεις κτλ. Είναι όμως γεγονός ότι η κυβερνητική σταθερότητα παίζει ρόλο, όχι η σύνθεση της κυβέρνησης. Η κυβερνητική σταθερότητα, αν μπορούσε μια κυβέρνηση συμμαχική σε μια χώρα χ, δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην Ελλάδα, ας πούμε μια χώρα η οποία έχει ένα πρόβλημα με το γειτονά της. Ας πούμε η Ινδία με το Πακιστάν, έτσι, πάμε σε μεγάλες δυνάμεις σχεδόν πυρηνικές. Προφανώς το μείζον δεν είναι αν θα είναι ο κ. Μότι πρωθυπουργός και η κυρία, ξεχνά το όνομά της, που είναι πρόεδρος τώρα, πρόεδρος. Το ζήτημα είναι κατά πόσον μια συμμαχική κυβέρνηση, ενδεχομένως επόμενες κοινοβουλευτικές, γιατί είναι κοινοβουλευτική ομοσπονδία, δεν είναι προεδρική, έχει υπόψη σας, θα μπορέσει να σχηματιστεί γρήγορα. Εάν δεν σχηματιστεί γρήγορα μια συμμαχική κυβέρνηση, τότε μπαίνουμε στον προβληματισμό κατά πόσον η πιθανή αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ακυβερνησία, η αίσθηση, η εντύπωση ακυβερνησίας δημιουργεί ευκαιρίες στους απέναντι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο κάποιοι προσπαθούν να το συνδέσουν με τα ίμια, παρότι δεν είναι ακριβώς ίδια.
0: Τα ίμια του 96 ήταν περίοδος που μόλις και αναλάβει ο Σιμίτης, νομίζω δεν είχε ορκιστεί καν πρωθυπουργός.
2: Ναι, ήταν ένα τέτοιο είδος interregnum, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά είναι κινδυνολογία σε έναν βαθμό, διότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο εξοδεύουμε αυτά τα δυσθεώρητα ποσά, τα οποία δεν αντανακλώνται ακόμα, ελπίζω στο μέλλον να αρχίσουν σε συμπαραγωγές και άρα σε τόνωση και της εθνικής βιομηχανίας, είναι για να υπάρχει μια σχετική πάντα βεβαιότητα ότι αν κάνουμε σοβαρά και προσεκτικά βήματα, έτσι πρέπει να υπάρχει μια σοφροσύνη σε όλες τις χώρες, άρα και στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε την ισχύ να προστατευτούμε.
0: Έχετε δίκιο. Να στο θέσω διαφορετικά και να επικαλεστώ νυφάλιους αρθρογράφους που κάθε άλλο παρά κινδυνολόγοι θεωρούνται, οι οποίοι ενώνουν το παζλ, τρία σημεία, το κουβεντιάζαμε προχθές και με τη Λουκία, και λένε ότι με αυτά τα δεδομένα δεν είναι βέβαιο ότι θα αποφύγουμε μία, δεν ξέρω αν θα είναι θερμό επεισόδιο, μία κρίση στο Αιγαίο. Θέτουν λοιπόν τρία δεδομένα. Το ένα, την ταραγμένη πολιτική σκηνή και όλη αυτή την παγκόσμια αστάθεια, που ποτέ δεν είναι καλός παράγων, είναι αυτό που εξηγήσατε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Τραμπ θέλει να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, όταν έχει δύο πολέμους ανοιχτούς. Δεν θέλει σίγουρα ένα πόλεμο, αλλά εγώ θα έβαζα στοίχημα, δεν θα ασχοληθεί με την Ελλάδα και την Τουρκία, ακόμα και φτάσουν στα όρια του πολέμου. Άλλες είναι οι προτεραιότητες του. Άρα, ένα θέμα είναι η παγκόσμια αστάθεια, οι πόλεμοι που δημιουργούν μια κατάσταση, θα έλεγα, επικίνδυνη. Το δεύτερο είναι ότι αυτή την περίοδο, με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, δεν μιλούν Ελλάδα και Τουρκία, δεν λειτουργεί η κόκκινη γραμμή όπως λειτουργούσε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν δεν συναντήθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και το τρίτο είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ. Δηλαδή, έχουμε εκλογές, λένε οι ίδιοι οι αρθρογράφοι. Επομένως, έχοντας εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα, αν θα έχει κυβέρνηση ή αν θα περάσουμε μια, δύο, τρεις κάλπες χωρίς κυβέρνηση. Που σίγουρα άλλο να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση και άλλο ένα μεσοδιάστημα ιωνία κυβερνησίας. Ενώνοντας λοιπόν το ΠΑΣ, λένε παγκόσμια κατάσταση. Κρίση, όχι καλύτερη περίοδος στα ελληνοτουρκικά. Συν επικείμενη εκλογική περίοδος, άρα αν συμβεί κάτι, δύσκολα θα συγκρατηθεί. Τι λέτε εσείς με αυτό το σκεπτικό που ξαναλέω, το αναλύουν αρθρογράφοι που είναι οι πιο νυφάλιοι που ξέρω.
2: Ξέρετε, το πρώτο κομμάτι το αναλύουμε επί χρόνια και δεν περιμέναμε προεκλογική περίοδο για να το θυμηθούμε. Το δεύτερο έχει ενδιαφέρον, αλλά και το δεύτερο, ξέρετε, έχει να κάνει με κάτι το οποίο ήδη ανέφερα προηγουμένως, με την έλλειψη προβλεψιμότητας της αμερικανικής κυβέρνησης. Εξακολουθεί να υπάρχει βεβαίως από κάτω η γραφειοκρατία, η τεχνοκρατία, ναι, ναι, οι δομές εξουσίας, οι οποίες κυρίως στο State Department.
0: Αλλά ο Τραμπ είναι Τραμπ και σε ένα δευτερόλεπτο τους καταργεί όλους.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι λάθος. Αυτό δεν φαίνεται ανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις, σας βεβαιώ.
0: Το είδαμε στο Ιράν.
2: Το Ιράν δεν είναι έτσι. Αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε τώρα.
0: Ωραία. Κρατώ αυτό που είπατε.
2: Ανέδειξε την αναποτελεσματικότητα μιας τρομακτικής στρατιωτικής μηχανής, της πιο τέλειας του κόσμου. Όχι στα πυρηνικά, στα συμβατικά. Έτσι, η Ρωσία έχει περισσότερα πυρηνικά και πιθανώς είναι και πιο έτοιμα να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά στα συμβατικά όπλα. Λόγω του καθεστώτος, λόγω του ενός καθεστώτος, το οποίο θα πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ιρανό. Άλλος σκότωσε χιλιάδες Ιρανούς ήδη, εκμεταλλευόμενο την σύγκρουση. Θέλει άλλου είδους ανάλυση το θέμα του Ιράν. Το τρίτο, κοιτάξτε, είναι σημαντικό, γιατί είπα και προηγουμένως ότι άλλο πράγμα είναι η σύνθεση μιας κυβέρνησης και άλλο η χρονική στιγμή. Εάν πάμε σε διαδοχικές εκλογές,
0: αυτό
2: και δεδομένο πως το ελληνικό κράτος, καλός ή κακός, δεν έχει τη φήμη και προς τα έξω ότι είναι κράτος το οποίο λειτουργεί μόνο του ανεξαρτήτως εκλογών. Να σας
0: θυμίσω
2: στη Γερμανία ο σχηματισμός κυβέρνησης καμιά φορά παίρνει.
0: Μακά 6 μήνες, δεν είναι. Σωστά.
2: Έτσι, και παρόλα αυτά λειτουργεί.
0: Μια χαρά.
2: Τα υπουργεία,
0: δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα εδώ.
2: Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, δεν έχουμε και τέτοια οργάνωση ενδεχομένως. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν την έχουμε, δεν έχει δρεωθεί προς τα έξω. Και αυτό μετράει. Δεν μας καταλαβαίνουν έτσι. Και συνήθως δράω απέναντι με βάση την αντίληψή του, όχι απαραίτητα την πραγματικότητα. Άρα το τρίτο έχει κινδύνους, γι' αυτό είπα και πριν. Ότι άλλο πράγμα είναι η σύνθεση, μπορεί να είναι συμμαχική. Και άλλο πράγμα είναι το πότε. Το πότε παίζει ρόλο. Το να λέμε ότι δεν πειράζει να πάμε και σε δύο και σε τρεις και σε πέντε εκλογές, αυτό αγγίζει την ανευθυνότητα.
0: Και αν υπάρχει κυβέρνηση, αν έχουμε πρόεδρο τον επικεφαλής ενός ανώτατου δικαστικού οργάνου προσωρινό μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, σίγουρα πολύ πιο δύσκολα μπορεί να χειριστεί μια εθνική κρίση, ο Μιγιάννη.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό και είναι σημαντικό οι κινήσεις, όπως είπα προλίγου, να χρειάζονται από σοφροσύνη και αποφασιστικότητα. Παράδειγμα, το θέμα του GSI, του καλωδίου που λέμε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό από το θέμα της ξαφνικής προεκλογικής επέκτασης στα 12 μίλια. Ήμουν κάποιος που πάντα και εκτός Ελλάδας πριν το 18 θεωρούσα πως η επέκταση είναι καλό να γίνει τμηματικά. Ορθώς γίνεται τμηματικά και καλώς έχει γίνει εκεί που έχει γίνει. Από την άλλη μεριά, το θέμα του καλωδίου είναι, ξέρετε, πολύ σαφές. Η Ελλάδα έχει 100% δίκιο. Όχι 99,5 ούτε 99,9. Εκεί πρέπει να αφαιρθούμε έτσι, δεν θα πω πώς θα αφαιρθούμε, αλλά έτσι ώστε να μην έχουμε μια νέα κάσο. Το να έχουμε μια νέα κάσο θα είναι ένα είδος συμβολικής κυρίως και σε ένα βαθμό και σε επίπεδο. Σε ένα βαθμό.
0: Παραχώρηση κυριαρχίας.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, σημαίνει προχωράς αύριο, όχι. Σημαίνει προχωράς όταν ξέρεις ότι μπορείς να προχωρήσεις. Άρα όχι σπασμωδικές κινήσεις.
0: Και οργανώνεις και τις συμμαχίες σου,
2: ενημερώνεις τους συμμάχους. Αυτό το λέμε χρόνια και είναι και τον ΟΝΚΑΝΕΦ. Λέω όμως ότι αν τυχόν περάσει την διεθνή γνώμη λόγω σειράς αποτυχιών της δημόσιας διπλωματίας μας, όπως ήταν, κατά τη γνώμη μου ήταν και παραμένει η διακήρυξη των Αθηνών ένα πολύ περίεργο σημείο, το οποίο μπέρδεψε τα σήματα προς τα έξω. Mm-hmm. Εάν όμως λέω φανεί ότι επειδή είσαι σε προεκλογική περίοδο κάνεις κάτι, τότε σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας έχεις χάσει πάρα πολλούς πόντους. Και αυτό θέλει προσοχή, ακριβώς επειδή είμαστε προεκλογή. Όχι για το λόγο που είπατε, μη τυχόν και έχουμε πολλές εκλογές, και αυτό είναι πρόβλημα από μόνο του. Τίποτε δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι απαραίτητο αυτό. Έτσι. Τίποτε. Αν εξαιρέσουμε κάποιες δηλώσεις προεκλογικές, μπορούμε να ακούμε ότι τα προεκλογικά λένε διάφορα πράγματα. Το άλλο όμως, ακόμα και αν καταλήξει σε μια ισχυρή κυβέρνηση, συμμαχική ή μη, δεν παίζει αυτό το ρόλο, το αν είναι γρήγορα συντεταγμένη και έτοιμη να κυβερνήσει και ισχυρή είναι το σημαντικό. Το ότι μπορεί να κάνεις κάτι εν ώψη εκλογών, το πριν με απασχολεί περισσότερο παρά αυτό το οποίο προβάλλεται από μερικούς, αν θα κρατήσει μία εβδομάδα, τρεις μέρες ή τρεις εβδομάδες.
0: Πάντως, ξέρετε, το πιο σημαντικό από ό,τι συζητούμε είναι τι διάθεση έχουν τώρα που συζητούμε ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Και μπορώ να σας πω από ό,τι βλέπω από τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών, ότι είναι σαφές και συμφωνώ μαζί σας ότι ο Ερντογάν εξωτερικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική διάθεση των Τούρκων, που είναι συνεχής κλιμάκος και την έχουμε δει και στο πεδίο, με υπερπτήσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις, εμπριστικές δηλώσεις. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία αντίθετα με την αντιπολίτευση, θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να δείξει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που θέλουμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Κρατώ δύο αναφορές του Πρωθυπουργού χθες στην ομιλία του. Η μία αναφορά είναι που ουσιαστικά δείχνει ότι εμείς θεωρούμε ότι είμαστε η σταθερότητα, ότι θα σας πω πώς ακριβώς το είπε, αλλά θα ξεκινήσω ανάποδα με αυτό που θεωρώ που είναι πηγή. Σας λέω ότι είναι ο Πρωθυπουργός πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, που απάντησε τον Ερντογάν. Ρώτησε ένα δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη τον Πρωθυπουργό πώς σχολιάζει αυτή την εικόνα του Ερντογάν με τη συνέντευξη που έδωσε και την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Και η απάντηση, προσέξτε την, γιατί δεν είναι τυχαία, ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει την ένταση την οποία δεν έχουμε ανεβάσει εμείς. Τι διαβάζω εγώ από τις γραμμές? Ότι λέει Μητσοτάκης, λέει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση. Εμείς, εκείνους ρωτήστε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Εκείνος το χαμηλώνει, αλλά και εκείνος το ανεβάζει. Αυτό θέλω να σχολιάσετε.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το αν θα πάμε σε μια κατάσταση που θα μας οδηγεί σε μια νέα κάσο είναι κάτι που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντέξει. Είναι σαφές επίσης ότι σε ένα βαθμό αυτό εξαρτάται από εμάς. Το πότε θα πάμε εκεί. Αυτό που λέει ο ένας πρωθυπουργός είναι επίσης σαφές. Ότι η Ελλάδα παντού δηλώνει και σε ένα βαθμό ισχύει αυτό, ότι δεν είναι χώρα η οποία εκείνη κάνει τα προκλητικά βήματα. Δεν είναι χώρα η οποία αφήνεται για το κάσο πέλη. Και σίγουρα δεν είναι χώρα η οποία κάνει και σε περιοχές έξω από τις δικές της διοικητικές αρμοδιότητες και την κυριαρχία της δράσεις επί του πεδίου όπως έχει κάνει η Τουρκία στο παρελθόν. Όλα αυτά, το κακό είναι, τα γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να τα γνωρίσουν εκτός Ελλάδος. Δεν είναι βέβαιο ότι τους απασχολούν τόσο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ως προς αυτό το περιβάλλον δημιουργεί προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεννόηση μέχρι λεπτομερίας με τη Γαλλία, με το Ισραήλ βεβαίως, το οποίο είναι άλλο είδους παίκτης από τη Γαλλία προφανώς, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, αλλά επίσης με χώρες οι οποίες παίζουν ρόλο πάντα.
0: Η φράση του Μητσοτάκη, σας έλεγα στον ΟΗΕ, είναι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Είμαστε γεφυροποίητοι.
2: Αυτό λέγεται.
0: Σαν να λέει ότι. Δείτε απέναντι ποιος είναι ταραξίας. Εμείς γέφυρες ρίχνουμε.
2: Αυτά είναι αυτονόητα. Τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και από τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα λέει αυτό πρέπει να πει και η Τουρκία αισθάνεται ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο πιο σημαντικό, μήπως κερδίσει κάποιους πόντους από την ιστορία. Για μας το σημαντικό είναι ότι όπως αυξάνεται η ισχύ, γιατί αυξάνεται ευτυχώς, και αυτό πρέπει να λέγεται και να είναι πάρα πολύ σαφές ότι είναι σημαντικό, όπως όμως αυξάνεται η ισχύ, μέχρι το 30 θα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, έτσι ταυτόχρονα να δίνεται η εντύπωση σταθερότητας αφενός και άρα όχι προεκλογικές σπασμωδικές κινήσεις, αλλά και πεποίθησης ότι εκεί που θέλουμε να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι όταν αποφασίσουμε για παράδειγμα για τον Interconnector, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να πάει μέχρι τέλους και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για μένα.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Ο καθηγητής
0: και ο Λάβδας ήταν μαζί μας. Πολύ εξαιρετική συζήτηση όπως πάντα. Πάμε, Λουκία, σε
1: τίτλους ειδήσεων και μετά θα ανοίξουμε θέμα Μαζονάκη, διότι έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
0: Και
1: θα είναι κοντά μας ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής, και φυσικά ο πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Εξαδάκτυλος.
0: Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδος. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, έχω δει κάποια μηνύματα τώρα στο διάλειμμα, στο μικρό διάλειμμα, και θέλω να πω, καταρχήν καταλαβαίνω, βλέπω πολύ οργή Λουκή από τους πολίτες στο θέμα της ακρίβειας. Διαβάζουν πίσω από κάθε, και καλά κάνουν, πίσω από κάθε δήλωση, πίσω από κάθε είδηση, πίσω από κάθε αναφορά μας ή αναφορά καλεσμένου, βλέπουν σκοπιμότητα. Σας διαβεβαιώνουμε με τη Λουκία, δεν φτιάχνουμε ένα σχέδιο ούτε για να καλύψουμε την κυβέρνηση, ούτε για να κουκουλώσουμε κάτι, ούτε για να κρύψουμε, τα λέμε όλα. Αν δείτε προσεκτικά, από αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα, όλα προς όλες τις πλευρές. Και προς την κυβέρνηση, και προς παράγοντες της αγοράς, και προς την αντιπολίτευση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πιο αριστερά, πιο δεξιά. Στο μυαλό μας είστε εσείς, κανένας άλλος. Ο καθημερινός, ο πολίτης που δεν τα βγάζει πέρα, και το λέμε μέρα νύχτα. Άρα νομίζω είναι αδικία να αποσπάσετε μία λέξη για να βγάλετε ένα συμπέρασμα ότι κρύβεται οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Το τι λέει ο κάθε καλεσμένος μας είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν θα πω σε κανένα καλεσμένο, Λουκία, τι θα πει. Κρίνεται εκείνος. Είναι εκλεγμένοι βουλευτές, είναι υπουργοί. Και νομίζω εδώ συμμετέχουν οι κορυφαίοι. Επομένως, το τι λένε εκείνοι. Είναι δικαίωμά σα να το κρίνετε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν υπουργό τι να πει.
2: Ερωτήσεις που κάνουμε, οι οποίες δεν νομίζω, δεν τις λες και light. Δηλαδή αυτά που πρέπει να ρωτήσουμε, τα ρωτάμε.
1: Ναι. Η άλλη πτυχή είναι κινδυνολογία. Το να αναλύουμε τα λειτουργικά σημαίνει ότι κινδυνολογούμε. Είναι η απόλυτη καταγραφή της πραγματικότητας. Πολύ νυφάλια, και το τονίζουμε 100 φορές. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Τι λέει μία πλευρά, τι λέει άλλη πλευρά. Ποια είναι τα αντικειμενικά δεδομένα. Ποια είναι τα ναρκοπαίδια μπροστά μας. Και τα αναλύουμε. Να μην κουβεντιάζουμε, να πούμε τι καλά που είναι. Θέλετε να κουβεντιάζουμε μόνο για τον καιρό. Ποια ταινία θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτή την εκπομπή.
2: Δεν
1: τίποτα
2: γίνονται,
1: τέτοιο.
2: Δεν γίνονται όπως
1: καταλαβαίνετε. Εμείς θα πούμε για όλα τα θέματα εχμής με τον πιο αιχμηρό τρόπο. Και αυτά είναι και η κοινωνία και η καθημερινότητα και η οικονομία και τα εθνικά θέματα και τα εξωτερικά. Αυτά θα συζητήσουμε. Προφανώς, γιατί αυτά είναι στην αιχμή της καθημερινότητας των πολιτών και από αυτά εξαρτάται η δική τους καθημερινότητα. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα που θέλω να απαντήσω, επειδή ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή μεσημεριάτικα, δεν έχουμε καμία σοβαροφάνεια, άλλο ένας σοβαρός και άλλο σοβαροφανής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε πλάκα, να ακούσουμε ό,τι τραγούδι θέλουμε, να σατιρίσουμε ό,τι θέλουμε και να μιλήσουμε για ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να σας χαλαρώσει, γιατί μπορεί να γίνει ενημέρωση μεσημεριάτικα με έναν τρόπο πιο χαλαρό και πιο διασκεδαστικό. Αυτό κάνουμε με τη Λουκία. Άρα, αν αγαπάμε Βύση, λέμε για τη Βύση. Αν δεν αγαπάμε, το λέμε. Αν αγαπάμε Ρέμο ή με Λιόλιου ή οτιδήποτε άλλο, κάνουμε την πλάκα μας, γιατί θεωρούμε ότι ο άνθρωπος που επιστρέφει από τη δουλειά του είναι ανακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του μέσα στην κίνηση 2 ώρες και ακούει ραδιόφωνο, το τελευταίο που θέλει να ακούσει είναι ο άνθρωπος να λέει: πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά τώρα. Δεν θέλει. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Εμείς αυτό που κάνουμε, σας ενημερώνουμε, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και το χαβαλέ μας ακομπλεξάριστα και άφοβα, Λουκία μου.
2: Έτσι.
1: Νομίζω όποιος δεν το καταλαβαίνει, απλώς όπως δεν μας ξέρει εμάς τους δύο πάρα πολύ καλά.
2: Δεν μας ακούει τόσο συχνά.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: κάνουμε
2: κάθε
1: το χαβαλέ
2: μέρα,
1: με
2: κάθε
1: όλα.
2: Μέρα επίσης,
1: με όλα.
2: Ναι. Κάθε μέρα επίσης εμείς τα προβλήματά σας προσπαθούμε να αναδείξουμε. Κάθε μέρα, πραγματικά. Κάθε μέρα θα βγάλουμε προσώπους της αγοράς, θα βγάλουμε πολιτικούς. Και στους οποίους πολιτικούς, εγώ επαναλαμβάνω, οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι η μία πιο σκληρή από την άλλη.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να πείτε αυτή την εκπομπή πιο συντηρητική, αλλά ότι κάνουμε τόσο χαβαλέ που μιλάμε. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε και εσάς να χαλαρώσουμε και αυτή τη μεγάλη παρέα, όπως θα καθόμασταν σε μια παρέα να κουβεντιάσουμε τα νέα της ημέρας, κάνοντας και την πλάκα μας και μιλώντας και σοβαρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο θάνατο Μαζονάκη, που δεν σηκώνει καμία πλάκα, έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και έχει αναδείξει ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τον έλεγχο αυτών των ιατρείων του θανάτου και των τσαρλατάνων. Είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Αθανάσιος Εξαντάκτυλος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαραλάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Γκάτζου.
1: Και ο έγκριτος ποινικολόγος, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής. Κύριε Αλεξανδρή, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον πρώτο, τον κύριο Εξαδάκτυλο, διότι η είδηση που έχουμε μπροστά μας, η εξέλιξη, είναι ότι έχουν αρχίσει να ανοίγουν στόματα, κύριε Πρόεδρε. Και προσπαθούμε να συνθέσουμε το παζλ των τελευταίων ωρών και λεπτών του Μαζονάκη για να καταλάβουμε ποια εγκλήματα έγιναν, πώς έγιναν, διότι το προσωπικό του ιατρείου του θανάτου, που ήταν δασκαλεμένο από ό,τι οι ίδιοι λένε από την γιατρό, την κατηγορούμενη, να πει άλλα, εμφανίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης και λέει αυτά που λέει. Εδώ έχουμε δύο αναγνώσεις. Η μία είναι δικιά σας και άλλη του κ. Αλεξανδρή, γιατί υπάρχει και η πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη δια του δικηγόρου του κ. Λυκούδη, που λέει μην ακούτε, τους έχει βάλει ο άλλος δικηγόρος, ο άλλος γιατρός, για να βγει λάδι και να τα ρίξει όλα στην άλλη. Λοιπόν, πάει μια νοσηλεύτρια και λέει ναι, δώσαμε μέθη στο Μαζονάκη και ψάχναμε το αντίδοτο. Ναι, δεν ξέραμε πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής και παίρναμε τηλέφωνο. Ναι, υπήρχε μια κατάσταση, λέγαμε στη γιατρό ότι δεν βλέπουμε καλά το Μαζονάκη και μας έλεγε άσε μας, εγώ ξέρω. Και η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια μάλιστα λέει ότι εγώ ήμουν δίπλα γιατί κάναμε πλασμαφαίρεση στο άλλο μηχάνημα και σας λέω ό,τι είδα. Αυτό πώς το βλέπετε και πόσο κρίσιμα μπορεί να είναι αυτά η μοιραία για τη ζωή του Μαζονάκη?
3: Κοιτάξτε, εγώ ιατρικά θα σας το περιγράψω.
1: Μα ιατρικά το θέμα.
3: Και θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το γεγονός. Μέθη, γιατρός άνευ ειδικότητας και ειδικά σε τέτοιο χώρο, τρομακτικό. Τρομακτικό, δεν, εκτός επιστήμης, εκτός δεοντολογίας, εκτός. Και από την εξέλιξη φάνηκε να μην μπορεί και να χειριστεί τις παρενέργειες της καταστάσεως.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιρνε τηλέφωνο για να μάθουν το αντίδοτο, λέει. Ποιο είναι το αντίδοτο και γιατί δεν ξυπνάει.
3: Καταλαβαίνετε τι ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε με διαφορετικά λόγια. Το δεύτερο. Πλασμαφαίρεση σε αυτόν τον χώρο.
1: Πριν φύγουμε από τη μέθη, η νοσηλεύτρια λέει ότι η ουσία που του έδωσαν, αν σημαίνει κάτι μας το εξηγήσετε, είναι προποφόλη. Με αυτή την ουσία προσπάθησαν να του δώσουν μέθη.
3: Ο γιατρός που έδωσε προποφόλη στο Μάικλ Τζάκσον είναι στη φυλακή.
1: Α, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτή και μόνο η απάντηση, πραγματικά έτσι όπως το λέτε.
1: Μάλιστα. Τι λέτε?
3: Γιατί
1: τώρα
3: και ο Μάικλ Τζάκσον από προποφόλη πέθανε.
1: Γιατί το λέτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει?
3: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα φάρμακο το οποίο ειδικά σε χέρια αδαούς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση. Είναι γνωστό ότι, ότι έχει δυνατόν, αν ξεπεράσει κανείς την τοσολογία ή κάνει συνέργεια με κάτι άλλο που ενδεχομένως έχει ο οργανισμός από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καταλήγει στο μοιραίο. Αυτό θέλω να πω, και έχει καταλήξει κι άλλο στο μοιραίο πριν από αυτό και αυτός που το έδωσε είναι εκεί που είναι.
1: Η πλασμαφαίρεση γίνεται με μέθη. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, γιατρέ, πρόεδρε.
3: Ούτε εγώ το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Άρα
3: έχω ακούσει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι, ναι.
3: Μας πέρα από την περίπτωση. Πλασμαφαίρεση για αντιγύρανση, detox, δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση στο συγκεκριμένο χώρο και τώρα θα προσθέσω με άνεση. Και από τα συγκεκριμένα χέρια που φαίνεται ότι δεν ξέραν τι κάνανε.
1: Τίποτα. Και χωρίς ειδικότητα, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς θεατρική δίπλα, τίποτα.
3: Γιατί ξέρετε, στο να σας μάθει κάποιος μηχανικά, βάλτε μια φλέβα εδώ, βάλτε μια φλέβα εκεί, πατήστε το κουμπάκι, αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να γνωρίζεις τι σημαίνει όλο αυτό για τον οργανισμό, πώς μπορεί να αντιδράσει, τι μπορεί να προκαλέσει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά, αυτό είναι επιστήμη. Και θέλει γνώση. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η γνώση. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ και έχουν να συνθέσουν τώρα οι δικαστές το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και να αποδώσουν κατηγορίες σε πρώτη φάση και μετά τη δικαιοσύνη.
1: Θα επανέλθουμε σε εσάς. Πάμε στον κύριο Αλεξανδρή για να δούμε λοιπόν το νομικό κομμάτι. Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται νέες διώξεις για άλλα πρόσωπα, για συνέργεια, για ηθική αυτουργία ή για πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο Μαζονάκη. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, κύριε Αλεξανδρή, θέλουμε το σχόλιο σας.
4: Καταρχάς, να παρατηρήσω, μια και με ακούει ο πρόεδρος και φαντάζομαι ότι δεν θα με διαψεύσει. Από την εμπειρία μου στα ιατρικά θέματα, κακώς λέμε τη λέξη μέθη. Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι κατασταλτικό. Χρησιμοποιείται σε αναισθησία και από αναισθησιολόγο. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι δεδομένο και δεν μπορεί να διαψευστεί. Άρα η λέξη μέθη αποτυπώνει μια πολύ πιο απλή, πιο light εκδοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούγονται, έχω μάθει να είμαι πάντα επιφυλακτικός. Θα βγουν ό,τι πληροφορίες υπάρχουν, θα βγουν οπωσδήποτε από τις άρσεις των τηλεπικοινωνιών, οι πληροφορίες μου είναι ότι διετάχθη σήμερα μάλιστα, και θα βγουν και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά τα δύο ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν και το τελικό κατηγορητήριο. Διότι δεν είναι δεδομένο ότι το κατηγορητήριο θα είναι αυτό που εμφανίζεται. Μπορεί να αλλάξει επί το βέλτιο ή επί το χ.
3: Κάποιος μηχανικά, βάλτε μια φλέβα εδώ, βάλτε μια φλέβα εκεί, πατήστε το κουμπάκι. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να γνωρίζεις τι σημαίνει όλο αυτό για τον οργανισμό, πώς μπορεί να αντιδράσει, τι μπορεί να προκαλέσει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά, αυτό είναι επιστήμη. Και θέλει γνώση. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε η γνώση. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ και έχουν να συνθέσουν τώρα οι δικαστές το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και να αποδώσουν κατηγορίες σε πρώτη φάση και μετά τη δικαιοσύνη.
1: Θα επανέλθουμε σε εσάς. Πάμε στον κύριο Αλεξανδρή για να δούμε λοιπόν το νομικό κομμάτι. Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται νέες διώξεις για άλλα πρόσωπα, για συνέργεια, για ηθική αυτουργία ή για πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο Μαζονάκη. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, κύριε Αλεξανδρή, θέλουμε το σχόλιο σας.
4: Καταρχάς, να παρατηρήσω, μια και με ακούει ο πρόεδρος και φαντάζομαι ότι δεν θα με διαψεύσει. Από την εμπειρία μου στα ιατρικά θέματα, κακώς λέμε τη λέξη μέθη. Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι κατασταλτικό. Χρησιμοποιείται σε αναισθησία και από αναισθησιολόγο. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι δεδομένο και δεν μπορεί να διαψευστεί. Άρα η λέξη μέθη αποτυπώνει μια πολύ πιο απλή, πιο light εκδοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούγονται, έχω μάθει να είμαι πάντα επιφυλακτικός. Θα βγουν ό,τι πληροφορίες υπάρχουν, θα βγουν οπωσδήποτε από τις άρσεις των τηλεπικοινωνιών. Οι πληροφορίες μου είναι ότι διετάχθη σήμερα μάλιστα. Και θα βγουν και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά τα δύο ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν και το τελικό κατηγορητήριο. Διότι δεν είναι δεδομένο ότι το κατηγορητήριο.

0: αναφέρουν ότι έρχονται νέες διώξεις για άλλα πρόσωπα, για συνέργεια, για ηθική αυτουργία ή για πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο Μαζονάκη. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, κύριε Αλεξανδρή, θέλουμε το σχόλιο σας.
1: Καταρχάς, να παρατηρήσω, μια και με ακούει ο πρόεδρος και φαντάζομαι ότι δεν θα με διαψεύσει, από την εμπειρία μου στα ιατρικά θέματα, κακώς λέμε τη λέξη μέθη. Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι κατασταλτικό. Χρησιμοποιείται σε αναισθησία και από αναισθησιολόγο. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι δεδομένο και δεν μπορεί να διαψευστεί. Άρα η λέξη μέθη αποτυπώνει μια πολύ πιο απλή, πιο light εκδοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούγονται, έχω μάθει να είμαι πάντα επιφυλακτικός. Θα βγουν ό,τι πληροφορίες υπάρχουν, θα βγουν οπωσδήποτε από τις άρσεις των τηλεπικοινωνιών. Οι πληροφορίες μου είναι ότι διτάχθηκε σήμερα μάλιστα, και θα βγουν και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά τα δύο ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν και το τελικό κατηγορητήριο. Διότι δεν είναι δεδομένο ότι το κατηγορητήριο θα είναι αυτό που εμφανίζεται. Μπορεί να αλλάξει επί το βέλτιο ή επί το χείρο. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι ή όχι εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι με τις ίδιες ή άλλες λιγότερες κατηγορίες.
0: Λέτε και τους δύο βασικούς κατηγορουμένους ότι μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο επί τα χείρο. Γιατί ήδη άλλαξε. Ήταν θανατηφόρα έκθεση και έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι, μπορεί να αλλάξει και για
0: επί τα χείρο.
1: Επί τα χείρο ή επί το βέλτιο.
0: Επί τα χείρο είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν έχει παραπάνω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Λέτε ότι μπορεί με τα δεδομένα που έχουμε να στοιχειοθετηθεί και κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
1: Όχι, με τα δεδομένα που θα έρθουν.
0: Α, που θα έρθουν, μάλιστα.
1: Εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι ο συγκεκριμένος ανακριτής είναι ίσως από τους καλύτερους που διαθέτουμε στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν
0: πολύ
1: θα αφήσει τίποτα το οποίο να μην ελέγξει. Βέβαια δεν θα μου κάνει εντύπωση οι διώξεις τελικά να επεκταθούν και σε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε ή δεν τους φανταζόμαστε, σε όργανα ιατρικά, σε όργανα διοικητικά. Ας μην βιαζόμαστε.
0: Θα πάρουμε ένα-ένα. Οι νοσηλευτές που ήταν εκεί, οι νοσηλεύτριες, έχουν ποινική ευθύνη? Γιατί προς το παρόν λένε αυτές τις οδηγίες παίρναμε, αυτά κάναμε. Μου είπε, έκανα μέθη, έκανα μέθη. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω εάν καλός ή κακός υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρείο και όχι σε ένα νοσοκομείο. Έχει ποινική ευθύνη ο νοσηλευτής, γενικά.
1: Γενικά μιλώντας, και μόνο το γεγονός ότι ακούω ότι αλλάζουν οι καταθέσεις, είναι αυταπόδεικτη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Από εκεί και πέρα, κύριε Στραβελάκη, εάν εγώ σας πω πηγαίνετε μαχαιρώστε έναν, δεν μπορείτε να πείτε, α, ξέρετε τον μαχαίρωσε επειδή είναι το από Αλεξανδρίου.
0: Έχετε δίκιο, προφανώς. Καθ' υπόδειξη διάπραξη αδικήματος δεν νοείται και δεν δικαιολογείται. Το άλλο θέμα είναι ο ρόλος αυτού του, ξέρετε, επειδή όσο αποκαλύπτονται στοιχεία, παράμετροι της υπόθεσης, τόσο πιο πολύ εκπλήσεται το πανελλήνιο και λέει πόσο πιο χαμηλά θα φτάσουμε και τι έκαναν στον άνθρωπο. Υπήρχε ένας υπνοθεραπευτής, στον οποίο πήγαινε ο Μαζονάκης, εκείνος του σύστησε την γιατρό, αρχικά του είπε για να καθαρίσεις, γιατί έχει συναυλία, πήγε να κάνεις μια, πώς το λένε αυτό, του καθαρισμό του εντέρου Λουκία,
2: υγροθεραπεία.
0: Έκανε την παραμονή. Οι ειδικοί λένε, θα μας το πει ο εξαδάκτυλος, ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό να το κάνει κάποιος στο εντερό του. Μετά, εξαντλημένος εκείνη την Τετάρτη, είπε: εγώ δεν πάω. Πήρε ο υπνοθεραπευτής την γιατρό και λέει: άστα, ο πελάτης που σου έστειλα δεν έρχεται. Λέει: πείσε τον. Πείσε τον, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον έπεισε ο υπνοθεραπευτής κατά δήλωσή του και στη συνέχεια του έστειλε και φωτογραφία για να δει ότι είναι εκεί ο πελάτης. 40 ευρώ ο κάθε πελάτης για τον υπνοθεραπευτή. Και όταν έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, λέει ο υπνοθεραπευτής: αχ, σε πήρα στο λαιμό μου. Όλο αυτό πώς το βλέπετε? Εγώ τρελαίνω. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω ότι έγινε έτσι και χάθηκε ο άνθρωπος.
1: Εφόσον όλα αυτά επιβεβαιωθούν, διότι ξέρετε, θα πρέπει όλα αυτά να προκύπτουν είτε από συνομιλίες, γι' αυτό και επιμένω ότι η άρση των επικοινωνιών θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί, φοβάμαι ότι θα πάψει να είναι μάρτυρ.
0: Α, και εκεί στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας?
1: Εκεί είναι θέμα πώς ακριβώς θα φανεί, τι ακριβώς θα φανεί από την ανάκριση. Πάντως θεωρώ ότι μάλλον θα διευρυνθούν τα κατηγορητήρια και θα περιληφθούν και άλλοι άνθρωποι μέσα, από ό,τι ακούω, έτσι, διότι όλοι μας ακούμε, δεν έχουμε πληροφόρηση, δεν έχουμε δικογραφίες, οπότε μόνο οι κασίες μπορεί να κάνουν.
0: Τώρα, το πιο σοβαρό από όλα, για να πάμε ξανά στο

0: κύριο Ξαδάχτυλο και μετά πάλι στον κύριο Αλεξανδρή, δεν είναι τόσο τα πρόσωπα που αναφέρουμε, όσο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν είναι κι άλλος που χάθηκε και δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ήταν ο Μαζονάκης πρόεδρε, κύριε Ξαδάχτυλε. Αλλά εδώ πάμε στο θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο απεδείχθη εκ της πράξεως, εκ του τραγικού αποτελέσματος, ήταν διάτρητο. Εδώ λοιπόν έχουμε ιατρικό σύλλογο να ελέγχει. Στην Αθήνα είναι αυτό, σε άλλη πόλη το ίδιο με άλλα δεδομένα. 16.500 ιατρούς και κέντρα με 8 τριμελείς επιτροπές. Εδώ λοιπόν είχαμε αλλεπάλληλους ελέγχους που δεν βρήκαν, μάλιστα είδα μαρτυρία ότι κάναμε πλασμαφαίρεση την ώρα που ήρθε ο έλεγχος. Είπαμε γίνεται γυναικολογική εξέταση και η ελεγκτής δεν άνοιξε την πόρτα. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Οι ελεγκτές λένε δεν ξέραμε τίποτα για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και φτάνουμε στο σημείο να καταθέτουν θρασίτατα οι γιατροί του συγκεκριμένου ιατρίου. Το περασμένο καλοκαίρι, 23 Ιουλίου, έτοιμα για μηχάνημα οζονοθεραπείας με τιμολόγιο για το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να μην το κοιτάζει ο ιατρικός σύλλογος, δεν ξέρει υπάλληλος, και όταν το βλέπει 4 Σεπτεμβρίου, να λέει ας το πάμε να κάνουμε τακτικό έλεγχο. Πώς σχολιάζεται αυτό? 9 πέθανε ο Μαζονάκης. 4 συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει το τιμολόγιο.
1: Ναι, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει πλήρης παραβίαση κάθε θεσμικού πλαισίου. Δηλαδή υπάρχει πλήρης παραβίαση από το ιατρείο της Καρνάδου. Εδώ δεν εφαρμόζεται κανένας κανόνας της ιατρικής, κανένας κανόνας δεοντολογίας και το θεσμικό πλαίσιο παρακάμπτεται. Δεν λειτουργεί πουθενά. Αυτό είναι σαφέστατο. Τώρα, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη.
0: Έτσι γίνεται ο έλεγχος. Μπαίνω μέσα, έχει ο άλλος το μηχάνημα που σκοτώνει και λέω μην πεις εκεί, είναι γυναικολογική εξέταση. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι τίποτα, είναι κοροϊδία, δεν υπάρχει.
1: Αυτός είναι ένας πλημελής έλεγχος. Ναι. Αυτός λέγεται ένας έλεγχος πλημελής ή πάλτε όποιο άλλο.
2: Οποίος βλέπουμε ότι είχε γίνει όμως και πολλές
0: φορές.
2: Δεν ήταν μία φορά.
0: Προηγηθήσεις 10 καταγγελίες του ιατρού, του νεφρολόγου του κυρίου ιατρού, ο οποίος είχε πει πήγε να πεθάνει γυναίκα από το μηχάνημα.
2: Και όλες αυτές τις φορές το περιβόητο μηχάνημα δεν είχε βρεθεί ποτέ.
0: Ή δεν ήξεραν για να το ψάξουν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ έχω μία απορία, γιατί απορία είναι, δεν ξέρω. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλος, είναι καλά οργανωμένος, έχει τις υπηρεσίες του, έχει εμπειρία, δεν είναι δηλαδή ένας οργανισμός ο οποίος τώρα προσπαθεί να λειτουργήσει. Εδώ υπάρχει, έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εάν το μηχάνημα δύο φορές έχει αποκρυφτεί, έχει αποφευθεί να εμφανιστεί, το οποίο όμως μηχάνημα την ίδια χρονική στιγμή διαφημίζεται κατά κόρο
0: σε συνέδρια, site, παντού,
1: διαρκώς και παντού, και μετά το μηχάνημα αυτό πάει και το δηλώνει, το δεύτερο, το αδερφάκι του, όχι το πρώτο, το αδερφάκι πάει και το δηλώνει. Εδώ τώρα πως διέφυγε αυτό, τι να σας πω, δεν το βρίσκω πολύ Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
0: Προσέξτε, πάει και δηλώνει το μηχάνημα που οι ελεγκτές λένε ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Οι γιατροί εγκληματίες το διαφημίζουν και ένας γιατρός έχει καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο, στον κύριο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο, ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Και πήγαμε, λέει, και δεν το βρήκαμε. Και οι ελεγκτές λένε, εμείς δεν ξέρουμε ότι ψάχνουμε αυτό. Και στη συνέχεια καταθέτει το τιμολόγιο. Δηλαδή, όλο αυτό είναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να το κρύβω το μηχάνημα δύο φορές. Να το κρύβω το μηχάνημα δύο φορές.
0: Μετά το δηλώνω.
1: Να το διαφημίζω διαρκώς και να πηγαίνω το δεύτερο να το δηλώνω. Εδώ τώρα είναι.
0: Και ο ιατρικός σύλλογος να λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Εσείς τι λέτε, κύριε Αλεξανδρή, εκεί στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες?
3: Υποθέτω πως ναι, καταρχά. Από εκεί και πέρα, ίσως να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν έχει αναδειχθεί αυτή τη μέρα. Αυτό το ιατρείο χορηγούνται φάρμακα, τουλάχιστον έτσι όπως προκύπτει. Νοσοκομιακά.
0: 100%.
3: Πώς έχει πρόσβαση λοιπόν κάποιος απλός ιδιώτης γιατρός σε νοσοκομιακά φάρμακα?
0: Πολύ σοβαρό. Μπορεί να πάει ένας γιατρός και να πάρει ένα νοσοκομιακό φάρμακο για το ιατρείο του?
2: Φυσικά.
0: Όχι.
2: Άλλο ένα ερώτημα στα πολλά που έχουμε συγκεντρώσει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
3: Λέω, την έχω αντιμετωπίσει σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν χορηγείται, είναι μόνο νοσοκομιακά. Πώς λοιπόν ένας ιδιώτης γιατρός έχει πρόσβαση στο προβοφόλι?
2: Άρα είχαν και πρόσβαση ακριβώς σε φάρμακα στα
0: παρανόμως,
2: οποία δεν μπορούσαν κανονικά, δεν έπρεπε να έχουν. Υπάρχει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή.
3: Υποθέτω πως ναι, ο κύριος Ξαδάκτυλος είναι πλέον αρμόδιος.
0: Πάρα πολύ σοβαρό.
3: Να σας απαντήσει.
2: Κύριε Ξαδάκτυλε, τι λέτε από αυτού?
1: Κοιτάξτε, την προποφόλη τη χρησιμοποιούν αναισθησιολόγοι. Την προμηθεύονται και από φαρμακείο. Τώρα εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν. Υπάρχει κάποια.
2: Ναι, αλλά εκεί δεν ξέραμε αν υπήρχε αναισθησιολόγος.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
2: Ακριβώς οι νοσηλεύτριες αυτές δεν ήταν αναισθησιολόγοι.
1: Προφανώς δεν ήταν αναισθησιολόγος, γιατί ο αναισθησιολόγος θα έβαζε το κεφάλι του στον τουρβά, κατά το λαϊκό λεγόμενο, αν πηγαίνοντας εκεί πέρα μέσα. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία που μας λένε ότι στέλναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία, είχαν συγκεκριμένες συνεργασίες πολύ ακριβά φάρμακα από συγκεκριμένα φαρμακεία κτλ. Από εκεί μπορεί να το προμηθεύσει και ήταν εύκολα.
3: Παράνομα όμως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχει από τον νόμο πρόβλεψη ότι αυτό το φάρμακο το πιάνει στα χέρια του μόνο αναισθησιολόγος. Το πιάνει στα χέρια του μόνο αναισθησιολόγος γιατί κανένας άλλης ειδικότητας δεν κάνει τέτοιου είδους ακροβατισμούς, να το πω έτσι, επιστημονικούς. Ή δεν κάνει τέτοια καουμποϊλίκια επιστημονικά. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη χυδαία γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει κι άλλο τρόπο.
0: Είναι εύστοχο αυτό που λέτε. Καταλαβαίνουμε.
1: Να το περιγράψω. Αλλά εδώ όλο το σκηνικό, σκηνικό σαλούν είναι. Δεν συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε απολύτως. Να κλείσουμε έτσι. Νομίζω ότι είπατε όλα με αυτό το χαρακτηρισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον έγκριτο ποινικολόγο, τον κύριο Αλεξανδρή, τον πρόεδρο, τον κύριο Εξαδάκτυλο. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα,
4: φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος, να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογωνία. Τσιμεντό ειδήσει παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και με δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους χωρίς. Αναδεικνύοντάς τα και μεταμορφώνοντάς τα. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Πλακιδίων με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων.
1: Πάμε λοιπόν, ταξίδι. Έχουμε ταξιδάκι, διαγωνισμό, τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν για τρεις μέρες σε ένα τυχερό ζευγάρι στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, τα δώρα μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ πρωινού συσκευών Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση προλαβαίνετε. Θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και
1: επίσης, πολύ πλούσια Real News με γνωστά αποκλειστικά φοβερή ύλη και τα λοιπά.
0: Βιβλίο τρομερό.
1: Αλλά και βιβλίο, το τελευταίο γράμμα, νέο βιβλίο από τη σειρά Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά και που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, μαζί με ζώνεν δεκορασιών, ακόμη μαστορέματα και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Δεν χάνουμε με τίποτα τη Real News.
1: Αυτό
0: αυτή την
1: είναι το μόνο βέβαιο.
0: Λοιπόν, φτάσαμε
1: λοιπόν,
0: στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Δέσμη την Καλοχέρη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα.
1: Μπορεί να μην έχουμε κιόλας, να είναι
2: η
1: καλά.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: έρθεις. Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: γίνεται.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Στους 97,8.

0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το κορίτσι, είναι το κομμάτι που ανοίγει τον τελευταίο δίσκο που κάναμε, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Τα λέω εγώ, να τα λέω εγώ.
0: Yes, yes.
1: Λοιπόν, είναι το πρώτο κομμάτι από το «Συγγνώμη που υπήρξα», λέγεται ο δίσκος. Και είναι ένα κομμάτι για όλες αυτές τις σχέσεις που κάναμε στη ζωή μας, στους ανθρώπους που πέρασαν στη ζωή μας και κάπως δεν καταλάβαμε πώς φύγαν και αν έπρεπε να τους ακολουθήσουμε μαζί.
0: Ποιος το λέει, ο Ελίτς το λέει? Μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες.
1: Εντάξει, το είπα λίγο πιο απλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού, Σπύρος Γραμμένος.
1: Είναι λίγο αστείο αυτό πλέον, κοντεύω τα 50, γιατί ναι, είμαι νέος καλλιτέχνης ακόμα.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω, κάτι χρόνια πριν που είχαμε βρεθεί, μου είχες πει ότι τελειώνοντας ένα τραγούδι, ζεις με την αγωνία, θα μπορέσω να ξαναγράψω.
1: Ναι, τελικά ξαναγράψα. Μ' αυτή ζω.
0: Πάλι την έχεις δηλαδή μετά το καινούργιο δίσκο?
1: Πάντα την έχω. Τελειώνει ένα τραγούδι και λέω, θα μπορέσω να γράψω άλλο? Ή τελειώνει αυτό το πράγμα, ξέρεις? Δεν...
0: Και τι είναι αυτό που είπα να ενεργοποιεί, εν πάση περιπτώσει, τους
1: δεν έχω αισθητήρες. Ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Είναι η ζωή. Είναι από τη μία πλευρά τα ερεθίσματα που έχουμε, θετικά, αρνητικά, από την καθημερινότητα. Πέρα από αυτό, αυτό που φοβάμαι δεν είναι το αν θα σκεφτώ κάτι για να γράψω ένα τραγούδι. Γράφω κείμενα, γράφω οδηγήματα. Είναι το θα καταφέρω να κάνω μια ρήμα, να ξαναβγεί ένα κομμάτι έτσι με τετραγωνισμένο όπως πρέπει να είναι ένα τραγούδι και αν πρέπει να είναι έτσι. Με αυτή είναι η αγωνία μου.
0: Έχει περισσότερο σχέση με το στίχο, με τη μελωδία, όλα
1: με
0: μαζί.
1: Με το στίχο πιο πολύ, ναι. Για το στίχο αγχώνομαι, αν θα μπορέσω να ξαναφτιάξω έτσι μια ομοιοκαταληξία τέτοια.
0: Ψάχνεις στίχους δεξιά-αριστερά ή...
1: Όχι. Ποτέ. Έχω πει κομμάτια φίλων που έτυχε, ήταν συγκυριακά δηλαδή, αλλά όχι, δεν παίρνω στίχους, εκτός αν είναι όπως υπάρχει σε αυτόν το δίσκο, το Λύκου Κραυγή που το έγραψε η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου. Εκεί δεν παίρνω απλά τους στίχους, εκεί καταραίω μπροστά τους.
0: Πάμε να τα ακούσουμε αυτό. Πάμε. Λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Λύκου Κραυγή. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Ζάκη.
1: Είναι γραμμένο από τη μητέρα του.

0: Πριν από μερικές μέρες ήταν η 8η επέτειος της δολοφονίας του Ζάκα. Να θυμίσω ότι αυτοί οι δύο πήγαν στο μεικτό ορκωτό, έφαγαν 10 χρόνια, μετά έκαναν έφεση. Το εφετείο διατήρησε βέβαια τις ποινές, αλλά τις μείωσε στα 5 χρόνια. Οι αστυνομικοί οι οποίοι επίσης είχαν παραπεμφθεί είναι αθώες περιστερές. Βεβαίως η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε ότι είχαν χρησιμοποιήσει βία σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδειγνε εμφανή σημάδια κακοποίησης και ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έτσι έγιναν τα πράγματα με τον Ζακ Κωστόπουλο.
1: Έτσι έγιναν και δυστυχώς η βία στις μέρες μας είναι ένα καθημερινό συνεχές φαινόμενο. Δηλαδή στο δρόμο που ερχόμουν τώρα είδα 10 άτομα να τσακώνονται. Και κάπου άκουγα εδώ στο ραδιοφωνό σας, το άκουγα κιόλας πριν λίγο καιρό, το τι ξύλο πέφτει καθημερινά στην Αθήνα για το πάρκινγκ. Ο κόσμος πάει στα νοσοκομεία γιατί ο κόσμος δεν έχει που να παρκάρει.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα. Καρχάς νομίζω δεν έχει ξαναπαιχτεί όλος ο δίσκος. Θα παίξουμε όλο το δίσκο σήμερα εμείς.
1: Όλο. Τι να κάνουμε.
0: Αλλά πριν παίξουμε όλο το δίσκο, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι εμβληματικό τραγούδι, με την έννοια ότι νομίζω είσαι από τους ελάχιστους. Πρέπει να ήταν και ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης πριν από 50 χρόνια που έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής ότι είναι δικό σου αυτό το τραγούδι.
1: Τελευταία βάζουν και κάτι τράπερς που λένε κάτι ατάκες από κάτι τραπ τραγούδια. Ναι. Η πολιτική μεταξύ τους.
0: Εν πάση περιπτώσει είσαστε μια μικρή παρέα ανθρώπων που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα πνευματικά σας δικαιώματα πάνω σε ένα συγκεκριμένο δημιούργημα. Αυτό έχει καταγραφεί
1: στα πρακτικά της Βουλής.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τώρα γράφει και λοιπόν στη Βουλή ότι είσαι εσύ ο δημιουργός.
1: Λοιπόν, το πιο ωραίο πράγμα είναι ότι την ημέρα που έγινε η επερώτηση στη Βουλή για τον Κουκουλοφόρο ήταν η ημέρα που κυκλοφορούσε ο προηγούμενος δίσκος μου. Δηλαδή,
0: και να τους έχεις βάλει να σου κάνουν διαφήμιση.
1: Σαν να πλήρωσα καλά, εγώ ναι, τον Πλεύρη και τον Μαρκόπουλο.
0: Ο Πλεύρης το είχε κάνει.
1: Ο Πλεύρης με τον Μαρκόπουλο, ναι.
0: Αυτός τι δουλειά κάνει? Α, είναι υπουργός μετανάστευσης. Ο Πλεύρης τώρα, έτσι δεν είναι? Είναι αυτός που ήταν στη διοίκηση ενός ιατρονομικού, λέει, σωματείου με τον γιατρό του Κολονακίου. Αυτός ο Πλεύρης είναι?
1: Ναι, αυτός.
0: Α, αυτός. Για πες μου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες πριν συμβεί αυτό, είχα πάει σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Μου ζήτησαν να παίξω τον Κουκουλοφόρο. Είχα τελειώσει τα κομμάτια που ήταν να παίξω.
0: Το ήθελαν, το τράβαγε ο οργανισμός.
1: Ναι, μου το ζήτησαν, τους ρώτησα, είστε σίγουροι? Μου λένε ναι, το μαμά μπαμπά, το μαμά μπαμπά. Τέλεια, λέω, θέλετε να το κλείσουμε το μαγαζάκι? Έπαιξα το κομμάτι στη μέση κιόλας. Λέω, κοιτάω τα μόνιτορ, λέω, να δω, μας έχουν κόψει. Έπαιξε το κομμάτι, είχε ζωντανά, την πλάκα του. Ζωντανά ήταν, ναι. Είχε την πλάκα του, μια χαρά.
0: Η παραγγελιά από πού είχε έρθει? Είχε έρθει από το κοντρόλ.
1: Από το κοντρόλ είχε έρθει, ναι. Η παραγγελιά. Δεν το κατάλαβαν μάλλον τι θα μπορούσε να συμβεί. Εντάξει, δεν συνέβη και κάτι. Απλά ενεργοποιήθηκε ένα ακροδεξιό συντηρητικό ένστικτο σε κάποιους ανθρώπους. Και το άσχημο και το χοντρό, αυτά πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουν αυτοί που μιλάνε, είναι ότι πήγαν να συνδέσουν το κομμάτι με τη Μαρφίν. Mm-hmm. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όπως όταν...
0: Τώρα που είπες Μαρφίν είναι η ιστορία αυτής της τυγερής δολοφονίας που ναι. Ακόμα ψάχνουν να βρουν μετά από 15 χρόνια, 16 χρόνια, παρότι έχουν υπερκοριούς, έχουν υποκλοπές, έχουν ένα χαφιεδότσουρμο, ψάχνουν να βρουν ποιος δολοφόνησε στιγνά και ελεηνά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τους ανθρώπους που τους είχε κλειδώσει η διεύθυνση της τράπεζας μέσα.
0: Και είναι η τράπεζα. Σε αυτό το πέρασμα των 16 χρόνων έχει καταδικαστεί η τράπεζα. Mm-hmm. Για αυτό το έγκλημα. Και τώρα πάνε πάλι να ξεδιαλύνουν την υπόθεση, έτσι, ναι, με ένα ανώνυμο mail, λέει. Ναι. Βεβαίως τις δύο προηγούμενες φορές που πάλι το είχαν ξαναξεδιαλύνει το έγκλημα, αθωώθηκαν πανηγυρικά οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί επιχείρησε η ασφάλεια να τους στυλίξει μια κόλλα χαρτί.
1: Αυτό έχει γίνει και αυτή τη φορά με τα τρία παιδιά.
0: Αυτό
1: αυτά.
0: Πιστεύεις.
1: Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς τους, γνώρισα και μια μητέρα από αυτά τα παιδιά. Πιστεύει ότι αυτό έχει συμβεί.
0: Και πήγαν να το συνδέσουν από το τραγούδι με αυτό το έγκλημα τότε.
1: Ναι. Μία φορά έχει γίνει τότε το 21 και μία φορά το 2015, που έκανε την ημέρα που ξεκίναγε η δίκη και που ήταν και η επέτειος της δολοφονίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβασε ένα βίντεο. Να τα λέω σωστά. Ανέβασε ένα tweet του Πιτσιρίκου, screenshot, με τη φωτογραφία μου. Mm-hmm. Που ήταν ένα tweet του Πιτσιρίκου που έλεγε.
0: Αυτός είναι που πήγε και διαφήμιζε αυτή την ιδιωτική κλινική που φέρεται να κάνει ευεξίες.
1: Ναι, ναι.
0: Ως υπουργός υγείας, γι' αυτό λες.
1: Ναι.
0: Για πες λοιπόν, για σου.
1: Ανέβασε ένα tweet του Πιτσιρίκου με φωτογραφία δικιά μου και έγραψε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γράψει, και είχα μέσα σε δύο μέρες 5.000 μηνύματα, 10.000 μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν, θα με σφάξουν, θα με κάνουν, θα με ράνουν τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου.
0: Φαντάζομαι αυτοί ήταν πραγματικοί κουκουλοφόροι που τα γράφανε αυτά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί σπανίως μπαίνουν αυτοί με τα πραγματικά τους ονόματα, γιατί
1: ναι, όταν,
0: τα καθάρματα.
1: Ναι, και όταν απαντούσα σε κάποιους, απάντησα ότι. Γιατί απειλές πολύ χοντρές για τη ζωή μου, για τους δικούς μου ανθρώπους. Σε όποιον απαντούσα ότι ραντεβού στα ελληνικά δικαστήρια. Έσβηνε το σχόλιο αυτά και το προφίλ του και όλα.
0: Ναι, γιατί είναι και λεβέντες.
1: Υπήρχαν βέβαια όλα αυτά όταν πήγαμε στο δικαστήριο, υπήρχαν όλα αυτά σε screenshot.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Και τη Σύρο και 23 σε Πάτρα και Καλαμάτα και 24 στο Καστελόριζο.
15: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών, ιδιαίτερο στο κέντρο, σε Μαλία Σταδίου, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε Μαρούση, Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: που ακούσαμε τι είναι?
1: Το gentrification. Το gentrification μιλάει για όλο αυτό που συμβαίνει στα μεγάλα, στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές πλέον και στα χωριά. Αυτό το πράγμα, αυτή η ανάπλαση που γίνεται, που κάνουν όλα τα σπίτια Airbnb, που ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, που αναγκάζει τον κόσμο που δουλεύει στο κέντρο, απλοί εργάτες, καθημερινοί εργάτες, να ζουν μία ώρα, μία μισή μακριά από τη δουλειά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τα νίκια στο κέντρο. Και φτιάχνουμε τις πόλεις μας έτσι, τις κάνουμε Airbnb ολάκερες, μέχρι και την Ακρόπολη έχει μέσα το τραγούδι.
2: Και αυτοί την έχουν κάνει λίγο. Ναι. Δώσανε και τις τουαλέτες, τα δώσαν όλα.
1: Ναι,
2: αλλά έχεις
1: ναι.
2: Βέβαια 5 χιλιάρικα, μπορείς να ανέβεις επάνω, να έχεις ένα ειδηλιακό ηλιοβασίλεμα στην Ακρόπολη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Αυτό και στο μυαλό του ο Κτίνος.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς.
2: Εφάρμοσε το Κτίνος. Ναι.
1: Αυτό περιγράφει το τραγούδι, το πώς έχουν καταντήσει οι πόλεις μας, και το ότι έχουν γίνει Airbnb για να έρχονται να ξεπλένουν το αίμα από τα χέρια τους όλοι αυτοί που σκοτώνουν παιδάκια.
2: Είσαι ακόμα Εύβοια, πας έρχεσαι, βρίσκεις χρόνο να είσαι όσο γίνεται περισσότερο?
1: Κοιτάω όσο μπορώ να είμαι στην Εύβοια, ναι. Αλλά μην νομίζεις ότι είναι διαφορετικά. Και στο ψαροχώρι που ζω στην Εύβοια, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο κάποιος να νοικιάσει και να ζήσει.
2: Εκεί με τις φωτιές σας σώζουν οι ανεμογεννήτριες?
1: Ναι, εμείς με το που πάει να πιάσει φωτιά έχει κάθε ανεμογεννήτρια 3 πυροσβεστικά γύρω-γύρω.
2: Άρα υπάρχει τρόπος να σωθούμε από τις πυρκαγιές?
1: Φυσικά, το είχα πει στη Βόρεια Εύβοια όταν είχα πάει. Λέω, παιδιά, ξυλώστε τα, βάλτε ανεμογεννήτριες, δεν θα ξανακαεί τίποτα.
2: Για πες μου, λέγαμε προηγουμένως για τον Ζακ και θυμάμαι ότι εκεί ήταν που γεννήθηκε ο Πιτσιπόρδας.
1: Στα δικαστήρια.
2: Ναι, τι έγινε?
1: Είχε στη Φάρμα των Ζώων, στην εκπομπή που κάνει ο Κωνσταντίνος Οπουλής με τον Θάνατο Καμίλαλη, μίλαγε για έναν δικηγόρο των δολοφόνων του Ζακ και τον είπε Πιτσιπόρδα. Αυτό την επόμενη μέρα τον πήραν τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο μάλλον και του είπαν: Κωνσταντίνο, εξής έχει συμβεί κάτι.
2: Παρακολουθούσε τη δίκη.
1: Παρακολουθούσε τη δίκη, ναι, αμέσω. Έχει συμβεί κάτι, έχει ζητήσει ένας εκ των συνηγόρων να αποβληθείς διαπαντός από τη δίκη. Γιατί τον είπε Πιτσιπόρδα? Δηλαδή πήγε στη δικαστή.
2: Σηκώθηκε όρθιος. Αυτός απευθύνθηκε στην έδρα, φαντάζομαι.
1: Στην έδρα και
2: κυρία με είπε Πιτσιπόρδα.
1: Κυρία με είπε Πιτσιπόρδα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτόματα αυτό το κομμάτι.
2: Αυτός δηλαδή το μετέφερε ο Κωνσταντίνος.
1: Την ίδια στιγμή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με πήρε και μου είπε: Ξέρεις, πάω στο δικαστήριο να δω τι έχει γίνει, γιατί κάποιος είπε ότι τον είπα Πιτσιπόρδα. Δηλαδή. Και είχαμε το κομμάτι μέχρι το βράδυ. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια γράφονται μόνα τους, κατάλαβες. Για αυτά δεν τα φοβάμαι. Αυτά γράφονται μόνα τους.
2: Αυτός το άξιζε να έχει δικό του τραγούδι.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι. Είναι και δηλαδή πώς το λένε, να το υπογράψουμε και αν γίνει χρυσό, να το έχει χρυσό δίσκο στον τοίχο.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Βάλ το Μίτσο.
4: Ποιος πήραξε τον Πιτσιπόρδα και είναι χάλια? Τον Πιτσιπόρδα ποιος τον πήραξε και κλαίει?

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Intersoft One.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration.

0: που ακούσαμε, ο τίτλος είναι «Δεν είναι μόδα». Λοιπόν, άκου. Υπάρχουν μερικά τραγούδια τα οποία εγώ όταν τα ακούω αισθάνομαι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ένα τραγούδι. Εδώ είναι κάτι σαν ρεπορτάζ, θα έλεγα. Επειδή το ρεπορτάζ είναι και κάτι εφήμερο. Καταγράφονται στο δικό μου το αυτί και κατ' επέκταση στα αισθητήρια όργανα μου τα υπόλοιπα, ως ένα διήγημα μιας ολόκληρης εποχής. Εγώ νομίζω αυτό έγραψες εδώ.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως ήδη θα έχεις δεχτεί, φαντάζομαι, ανθρώπους, θα σου έχουν μιλήσει άνθρωποι που θα σου έχουν πει εδώ με περιγράφεις.
1: Ναι, είναι τα τελευταία. Είναι, να σου πω, είναι η ζωή μου από όταν ήρθα στην Αθήνα από το 19. Να πω από το 9, από το 2009. Να πω από τότε. Να μην πω από πιο πριν, πω και από πιο πριν ξεκινάει δηλαδή και βράζει το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα τελευταία 16-17 χρόνια είναι. Μας δείχνανε συνεχώς και βλέπουμε συνεχώς που πάει το πράγμα. Και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται, παλεύουν για αυτό το πράγμα, πονάνε για αυτό το πράγμα. Έχουμε τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, ψάχνουν να δούνε που αυτό φέρνει και δύσκολα μονοπάτια συνήθως και άσχημα. Και γενικά έχουμε μια κοινωνία η οποία κοιμάται με Ζάναξ για να μπορέσει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Έχει βαρύνει το κλίμα αυτά τα 20 χρόνια που είσαι εδώ, βλέπεις?
1: Έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα, έχει βαρύνει πάρα πολύ. Και εκεί νιώθω στους νέους ότι πλέον υπάρχει ένα μεγάλο απολυτικ κομμάτι, ότι δεν αντέχουν να τα ακούσουν αυτό. Όχι επειδή δεν τους αρέσει, δεν θέλει ο άλλος να τα ακούσει, ρε παιδί μου. Έχει τόσο άγχος, τόση αγωνία για το μέλλον του ένα παιδί, που δεν μπορεί να κάτσει να ακούσει τώρα αυτό το τραγούδι. Γιατί να βαραίνει κι άλλο την ψυχή του. Θέλει να ακούσει Γλέντι. Πανηγύρι. Τα πανηγύρια γι' αυτό εκτοξεύτηκαν. Γιατί ο κόσμος πήγε εκεί για να ξεχαστεί. Όχι να ξανακούσει τα ίδια ότι πονάμε. Είναι καλό, είναι κακό. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι.
0: Εσύ πως από τη μεριά του δημιουργού, τι είναι αυτό που δημιουργεί ένα τραγούδι? Η ευτυχία ή η σκοτεινιά?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Η δημιουργία δεν είναι. Η δημιουργία έρχεται μέσα από την καθημερινότητά μας σε διάφορες στιγμές. Σε βρίσκει σε μια flat διάθεση για να βγει και να γραφτεί. Όταν γράφουμε τραγούδια για μας, γιατί υπάρχει και το γράφω τραγούδια καθαρά τεχνικά. Θέλω να μου ζήτησε ένα τραγούδι, ο Νίκος ο Μπογιόπουλος
0: για τον Ολυμπιακό θέλω.
1: Για τον Ολυμπιακό θέλει ο Νίκος. Να του γράψω ένα για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι τεχνικό πράγμα. Θα κοιτάξω να μπω στη σκέψη σου, ρε παιδί μου, στην λογική σου και να το γράψω. Όλο το υπόλοιπο που αφορά τη ζωή μας, αυτό είναι που με δυσκολεύει. Αυτό είναι που φοβάμαι ότι μπορεί να μην ξαναγράψω.
0: Εκεί είναι που έχεις την αγωνία.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι έξω που θα έχω να γράψω. Δεν έχω να γράψω κάτι μετά από αυτό. Έτσι πιστεύω πως όταν το ακούω.
0: Θα μας πεις κανένα χρόνο.
1: Όταν βασανίζομαι πάνω στο live που το τραγουδάω, γιατί δεν ακούω τα τραγούδια μου, τα ακούω όταν τα λέω. Όταν βασανίζομαι πάνω στη σκηνή, λέω τώρα τι άλλο να γράψω.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: έρθεις. Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τους 10 φτιάχνω έναν άντρα και μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια, μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια και τσουκουτσουκου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με ένα αγαπημένο φίλο, ένα σπουδαίο τραγουδοποιό, το Σπύρο το Γραμμένο. Ακούμε και τα παλιά, αλλά ακούμε και το νέο δίσκο. Το νέο δίσκο που βγήκε πριν από λίγους μήνες, τον Ιούνιο. Είναι δύσκολο πράγμα να βγαίνει δίσκος πια, ε?
1: Ναι, αλλά εμείς είχαμε τη βοήθεια του κόσμου, τη βοήθεια του κοινού. Όπως βγάλαμε και τον προηγούμενο δίσκο, έτσι κάναμε και αυτόν, με τη διαδικασία του crowdfunding. Σε μια πλατφόρμα δημιουργήσαμε μια σελίδα και όποιος ήθελε έμπαινε και ή έβαζε χρήματα ή προαγόραζε το υλικό. Αυτό είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε. Είναι δεύτερη φορά που
0: υπάρχει ανταπόκριση, Σπύρο.
1: Ξεπερνάει το στόχο, ναι. Και τις δύο φορές πέρασε το στόχο. Τα χρήματα ήταν περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Είναι τρομερά συγκινητικό. Τρομερά συγκινητικό. Και μπήκανε ποσά από 2 ευρώ μέχρι 500 ευρώ για να βγάλουμε το δίσκο.
0: Αυτή η δουλειά πόσο κοστίζει για να γίνει, δηλαδή?
1: Ένας δίσκος, ναι. Κανονικό, αν τον κάνεις κανονικά, που αυτό κοιτάμε να κάνουμε. Εμείς κοιτάμε όποιος εργάζεται για το δίσκο να αμείβεται κανονικά. Αυτός ο δίσκος μας κόστησε 19 χιλιάρικα, 19.300 μαζί με την κοπή του βινιλίου, με όλα αυτά. Αλλά όποιος έκανε οτιδήποτε στο δίσκο, και δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αμείφθηκαν κανονικότατα.
0: Αυτό και αυτό το υλικό πια περπατάει στα YouTube, στα Spotify και τα πέρα από τις προσωπικές σου εμφανίσεις και τα λοιπά.
1: Είναι στις πλατφόρμες όλες, είναι στο YouTube, υπάρχει σε βινήλιο, το οποίο είτε το βρίσκεις στις εμφανίσεις τις δικές μας, είτε στο δισκάδικο του Ψηρή, το δισκάδικο λέγεται. Και η Ελισάβετ Φωτοπούλου, μια φίλη βιντεογράφος, πολύ καλή φίλη, βιντεοσκόπησε όλη τη διαδικασία, το πώς γράφτηκε ο δίσκος. Θα κυκλοφορήσει σαν ντοκιμαντέρ.
0: Α, μπορώ να σκέψω.
1: Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, δηλαδή η Ελισάβετ ήταν εκεί με την καμερά της.
0: Για πες μου για το επόμενο που θα ακούσουμε. Για πες μου αυτή την μπάντα που μου έλεγες.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, το «Αυτή η ζωή αλλάζει», είχα φτιάξει το μισό, αλλά δεν μου χωραγε. Και πρόπερση τον Ιούνιο έπαιξα στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ του Βόλου και έπαιζα μαζί με μια μπάντα που τους είχα ακουστά, είχα ακούσει και κανένα 2-3 κομμάτια τους, ραπ τα παιδιά παίζουνε, τους Ρενοβάτιο. Είναι δύο παλικάρια, ζουν στη Λάρισα, από την Αλβανία έχουν έρθει, Αλβανοί είναι, και έχουν μια φοβερή, έχουν αυτή τη φοβερή μπάντα, τους Ρενοβάτιο, τους είδα στη σκηνή, έπαθα πλάκα. Συνειδητοποίησα την καταγωγή μου, επειδή είμαι από την Ιγουμενίτσα, τα μισά που έλεγαν τα καταλάβαινα, γιατί μιλάνε αρβανίτικα, μιλούσαν αρβανίτικα πιο παλιά στην Ιγουμενίτσα, πολλοί οι μεγάλοι άνθρωποι, και τους ακούγαμε. Και ένιωσα έτσι ένα δέσιμο και λέω, τους το στείλα και λέω, βάζετε κάτι εδώ. Και είναι ελληνοαλβανικό το κομμάτι, έχει... Και το λένε και στα αλβανικά και στα ελληνικά.
0: Τα παιδιά αυτά είναι οικοδόμοι.
1: Ναι, οικοδόμοι δουλεύουν. Οικοδόμοι. Την πρώτη φωνή που μου στείλανε όταν το πρωτοειχογραφήσανε, τη γράψανε σε ένα κινητό στην οικοδομή. Δηλαδή άκουγα κανονικά τον ήχο της οικοδομής από πίσω.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: αυτό που ακούσαμε πριν, το μόνο για σένα, είναι γραμμένο για την Ανιψιά.
1: Ναι, αυτό το γράψα την ημέρα που γεννήθηκε η Ανιψούλα μου. Πριν 4,5 και κάτι χρόνια. Γίνεται 5 τώρα.
0: Το ξέρει ότι είναι δικό της.
1: Ότι είναι δικό της από την πρώτη στιγμή. Και όποτε παίζω στα Γιάννενα, είναι η στιγμή που έρχεται μπροστά στη σκηνή, έτσι. Ντρέπεται, είναι ντροπαλούλα. Έρχεται μπροστά έτσι και ακούει το κομμάτι της και το χορεύει.
0: Με το γυμναστήριο τι κάνεις?
1: Γυμναστήριο εγώ πηγαίνω από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάιο.
0: Γιατί μετά?
1: Μετά κάνω αντιγυμναστική.
0: Ναι. Κοροϊδεύεις τα γυμναστήρια.
1: Εσύ πας?
0: Όχι.
1: Και πώς το διατηρήσε τόσο κορμάρα?
0: Ο Τσόρτσιλ, αυτό το κάθαρμα, έτσι. Αυτός ήταν ο παδός Ευγονικής, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και τον είχα ρωτήσει εκεί στα 90 χρονά του. Είχε πάει μια κοπελίτσα εκεί, μάλλον σε αδερφός μου. Ήταν τότε που πηγαίνανε με μαρκούσια, δεν πηγαίνανε, δεν ξέρω τι κάνανε. Και του είχε πει, κύριε Τσόρτσιλα, πόσο ευσταλείς είστε, πόσο ωραία διατηρήσετε κτλ. Και την κοιτάει αυτός και λέει, ναι, ο αθλητισμός. Δεν αθλήθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Ναι, πρέπει να σου πω ότι
1: έχει πιο ωραία πράγματα αυτό το καθήκη πάντως.
0: Ναι,
1: έχει
0: γιατί ωραίες ήταν ατάκες. Εξαιρετικά φλεγματικός. Ναι. Κουβαλούσε όλο αυτό το βρετανικό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και ο ίδιος ήταν ένα ευφυές κάθαρμα. Κρατάμε τελικό το κάθαρμα, βέβαια, από αυτή την ιστορία. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω και μπλοκάρισαμε το κάθαρμα.
1: Για την Ανιψούλα μου λέγαμε.
0: Για την Ανιψούλα, ναι.
1: Για τα γυμναστήρια.
0: Κορόιδευες.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
0: Άσε που δεν κοροϊδεύεις, εδώ έχεις κάνει τραγούδι και έχεις.
1: Το μόλις γύρισα από το γυμναστήριο. Ναι. Το οποίο ισχύει ότι έγραψα όλα αυτά που ένιωθα όταν γύρναγα. Γιατί είναι αυτοί όλοι που λένε, αχ, και φίλοι μου και δικοί μου άνθρωποι. Αχ, μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, ναι, και τι ενέργεια. Εγώ πάω γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Πάω το πρωί. Πρωί-πρωί. Πάω και τρέχω να γυρίσω σπίτι να φάω για να κοιμηθώ. Δηλαδή με κοροϊδεύετε. Πάω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: μου λείπει, όταν δεν πάω μου λείπει.
0: Ναι,
1: πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Καταλαβαίνω, το βλέπω. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Με κοροϊδεύεις και δεν το βλέπουν, το ακούν απλά ο κόσμος.
0: Όχι, το καταλαβαίνω κιόλας. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν θα βάλουμε αυτό που είπαμε, Λασκαρή. Θέλω να ακούσουμε την απάντηση της μαμάς σου όταν της έπαιξες τον κουκουλοφόρο.
1: Ναι, μάλλον Λοΐζος.
0: Έχει πάρει το δίσκο του Λοΐζου και σου λέει, άκου αυτό.
1: Ναι. Μου λέει, καλά τα λες αγοράκι μου, αλλά άκου αυτό. Και μου έβαλε να ακούσω το είπα στον κόκορά μου.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια
10: Ticket. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Πολύ στιγμή, αυτοί που θα σου σφίξουν το χέρι. Αυτοί...

0: και αυτό που ακούσουμε είναι από τα καινούργια.
1: Ναι, οι μπύρες. Το κομμάτι δεν είναι καινούργιο. Το έχω γράψει το 2015-16. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε στον προηγούμενο δίσκο. Το γράψαμε 2-3 φορές με διαφορετικούς τρόπους. Δεν έβγαινε. Δεν μου άρεσε εμένα. Και σε μία πρόβα τώρα, πριν γράψουμε το δίσκο, έβαλε το beat στα τύμπανα ο drummer. Το άλλαξε και μας βγήκε έτσι ένα country. Πράγμα που λέει ουσιαστικά ότι οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί που έχουν το θράσος να ανοίξουν το ψυγείο σου και να σου πιούν και την τελευταία μπύρα. Αυτό λέει το κομμάτι, έτσι, με απλά λόγια.
0: Πριν από μερικά χρόνια είχες γράψει αυτό που θα ακούσουμε τώρα και βεβαίως είναι το από τότε, από την Ελένη το Παλούδι, φτάσαμε μέχρι την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε μπροστά στα σκαλιά ενός αστυνομικού τμήματος, έτσι, αφού όλοι αυτοί οι προστάτες του πολίτη είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν για να μην την προστατέψουν. Και προχτές στην πατρίδα σου είχαμε μία ακόμα δολοφονία, μία ακόμα γυναικοκτονία.
1: Ναι, έχουμε 16 γυναικοκτονίες αυτή τη χρονιά. Δηλαδή είμαστε στον ένα το μήνα και...
0: Το λέω γιατί όλα αυτά τα χρόνια μακάρι να μην υπήρχαν οι λόγοι για να γραφτεί αυτό το τραγούδι, αλλά φαίνεται ότι οι λόγοι είναι εδώ.
1: Ναι. Και έχουμε συνεχώς ένα καθήκη το οποίο δολοφονεί μια γυναίκα που την αισθάνεται κτήμα του και λέει, είπε αυτός τώρα, όπως είχε πει και της Γαριφαλιάς ο τύπος, χάλασε η φάση, και αυτός είπε θόλωσα και τη σκότωσα. Αυτή είναι οδηγία που έχει δοθεί από την τηλεόραση.
0: Ναι, καλά που το λες. Το είχε πει ένας πρώην, γιατί αυτή δεν είναι αστυνόμη, ένας πρώην μπάτσος το είχε πει αυτό,
1: ναι,
0: ο οποίος τώρα παριστάνει και τον αναλυτή, δεν ξέρω τι παριστάνει, σε αυτά τα μηντιακά καταστήματα, ο οποίος είχε δώσει και οδό διαφυγής τότε στον άλλον, των γλυκών νερών, όταν δολοφόνησε την Καρολάιν. Γι' αυτό δεν μιλάτε.
1: Ναι, για τον ίδιο, για τον ίδιο. Συνεννοούμαστε.
0: Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι επίκαιρο πάλι.

0: Real FM.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τι έγινε?
7: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σκορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετάξει.

Για πάντα θα είσαι στο νησί και εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία.

0: Καλιφόρνια είναι φοβερό μέρος. Φανταστικό μέρος. Πήγα και στην Νεβάδα, πήγα και στην Αριζόνα. Είδα και αυτούς.
1: Άλλος κόσμος.
0: Άλλος κόσμος. Πήγα μαζί με ένα κοντινό μου αγαπημένο πρόσωπο να βρω το κορίτσι μου εκεί. Και ήμασταν, όσο κάναμε αυτό το road trip, το Νεβάδα-Αριζόνα, έλεγε αυτό το αγαπημένο μου πρόσωπο. Η μάνα μου. Έλεγε η μάνα μου. Μην λέω αγαπημένο πρόσωπο. Έλεγε η μάνα μου. Μα εδώ δεν φυτρώνει τίποτα. Μα τι τρώει ο κόσμος εδώ. Μα τι τρώει. Μα δεν φυτρώνει. Αυτό τώρα επιμέρες. Ήμασταν στην έρημο. Κάποια στιγμή γυρνώντας προς Λος Άντζελες, είμαστε ακόμα στην Αριζόνα, βλέπουμε στο βάθος μακριά, έχει μια διασταύρωση πολύ μακριά, βλέπουμε ένα αγροτικό το οποίο πουλάει, ξέρεις πως πουλάνε καρπούζια, πορτοκάλια, τέτοια πράγματα, και λέει μάνα μου, επιτέλους να σταματήσουμε να πάρουμε κάτι να φάμε, να δούμε τι τρώει εδώ ο κόσμος, και πλησιάζουμε και που λέγει όπλα,
1: όπλα μέσα στον δρόμο,
0: όπλα κανονικά και σφαίρες. Ναι. Ή όπως σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο στη Νεβάδα για να βάλουμε βενζίνη, και είχε δίπλα ένα χώρο με σουβενίρ, και πήγαμε και στα σουβενίρ είχε σε πραγματικό μέγεθος έναν Ινδιάνο μέσα σε φέρετρο.
1: Για πες μου την άλλη εμπειρία, εκείνα τα πόσο ήταν, 3-4 χρόνια όταν είχες ανεβάσει την παράσταση για τα παιδιά.
0: Το φανταστικό χωριό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, πάνε 4 χρόνια. Αυτό ήταν φοβερή εμπειρία. Κυκλοφορεί το βιβλίο, κυκλοφορεί κανονικά και στα live το έχουμε, δηλαδή, και το πουλάμε, και στις εκδόσεις κάποια στιγμή κυκλοφορεί. Το φανταστικό χωριό είναι ένα έτσι πολύ όμορφο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, που μιλάει για ένα χωριό που μοιράζονται τα πάντα μεταξύ τους, μια κοινότητα, μοιράζονται τα πάντα, και ξαφνικά χωρίζεται το χωριό στη μέση.
1: Χωρίς λεφτά, χωρίς τέτοια.
0: Χωρίς τίποτα. Ναι. Χωρίς καμία εξουσία.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίζεται το χωριό στη μέση και το μισό γίνεται σαν εμάς, προσπαθεί. Και τελικά δεν τα καταφέρνει όμως και γυρίζουν όλοι στην ουτοπία. Είναι. Το φοβερό είναι ότι εγώ στο έργο μέσα δεν λέω πουθενά, δεν μιλάω για ηλικίες. Όλοι οι ήρωες είναι απλά οι ήρωες του παραμυθιού. Όταν τελείωνε το έργο και ρώταγα τα παιδιά μετά τι κατάλαβαν, πώς τους φάνηκε και αυτά, όλα τα παιδιά, όλα μα όλα τα παιδιά, λέγανε ότι τα παιδιά είχαν φτιάξει ένα πολύ ωραίο κόσμο και οι μεγάλοι πήγαν να το χαλάσουν. Ήταν αυτό. Δηλαδή διαχώριζαν το καλό από το κακό σε μικρούς και μεγάλους.
1: Οι μεγάλοι φέρανε τα λεφτά, φέρανε τις ιδιοκτησίες,
0: ναι,
1: μετά ήρθε η αστυνομία.
0: Μετά φτιάξαν αστυνομία για την αστυνομία.
1: Χρειάζεται πάντα αυτό.
0: Ναι. Και
1: τα παιδιά είναι άλλο κοινό.
0: Τελείως. Και λένε διάφοροι συνάδελφοι ότι τα παιδιά είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολο κοινό. Συνάδελφοι, συγγνώμη, να μην μπαίνω στα χωράφια τους. Διάφοροι ηθοποιοί φίλοι λένε ότι είναι δύσκολο. Για μένα ήταν το πιο εύκολο κοινό που έχω παίξει. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή είμαι στην ηλικία τους, είμαι 5 με 7 ακόμα.
1: Γίνεται λογοκρισία στις μέρες μας, Σπύρο?
0: Φυσικά. Φυσικά και γίνεται.
1: Κόβουνε τραγούδια, δηλαδή τι κάνουν?
0: Κόβουνε τραγούδια. Γίνεται, κοίταξε, γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά υπάρχει εκφοβισμός φοβερός. Γίνονται μηνύσεις, γίνονται αγωγές. Γενικά όχι μόνο στο τραγούδι. Εδώ ο Πάρης ο Ρούπος απολύθηκε από την πίτσα που δούλευε γιατί τσαντίστηκε ο Μπογδάνος. Οπότε
1: συνέβη αυτό,
0: Συνέβη, ναι. Συνέβη. Και ο Πάρης έκανε προχθές μια μεγάλη συναυλία να μαζέψει χρήματα, που ήταν sold out η συναυλία, οπότε και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Γιατί έχει πάει την πίτσα στα δικαστήρια για εκδικτική απολύση.
1: Συγγνώμη που υπήρξα, φίλε, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες να μοιραστείς μαζί μας αυτό το νέο άλμπουμ, αυτή τη νέα δουλειά. Μιλάμε για 11 τραγούδια, σωστά?
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλα διαφορετική ο μουσικό ύφος.
0: Ναι, γιατί η κάθε ιστορία θέλει διαφορετικό background. Εγώ έτσι τα βλέπω, τα τραγούδια τα βλέπω σαν ιστορίες. Θέλει άλλο πράγμα, δεν μπορείς να τα πεις όλα. Εγώ δεν μπορώ.
1: Όταν πιάσει χειμώνας και θα αρχίσει να εμφανίζεσαι, θα μας ενημερώσει.
0: Θα σας ενημερώσω, εννοείται. Από Νοέμβρη.
1: Σπύρο μου, σε αγαπάμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Για πες μου την εμπειρία στην Αμερική.
1: Εντάξει, στην Καλιφόρνια πήγα ουσιαστικά.
0: Ήταν προ-Τραμπ.
1: Προ-Τραμπ. Ήμουν εκεί όταν ανέλαβε, αλλά έφυγα...
0: Τρέχοντας.
1: Ένα μήνα έμεινε εκεί. Ναι, και... Κοίταξε,

0: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πεινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Διακάτοικο αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League. Δεν υπολογίζονται ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς που τραυματίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο Γιούργεν Κλοπ κάλεσε εσπευσμένα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας τον μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, Φλόριαν Βίρτς. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Νεφώσεις αύριο με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: τι είναι, φύγανε αυτοί. Μουσική εκπομπή θα κάνουν.
1: Αυτό σκέφτηκαν, φαντάζομαι.
0: Φύγανε.
1: Να κάνουμε και καμία μουσική εκπομπή.
0: Θες.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Άκου λέει. Καλά, εγώ χατήρια. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. 12 λεπτά μετά. 12.
1: Πήγε. Πήγε 12.
0: Τι ρε φίλε, πώς το έχασα εγώ αυτό.
1: Το έχασε.
0: Εντάξει.
1: Η αγαπημένη σου ώρα.
0: Ναι, 12. Τέλο, δεν πειράζει.
1: Μανώλη Παρτάλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Να μην μου τα κάνει αυτά σήμερα. Ελένη Χατσαμπέκη στο άλλο. Πρέπει θέλω χρόνο για να το σκεφτώ.
1: Λάσκαρη αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μ' αρέσει που δείχνει κιόλα. Νομίζω ότι βλέπει ο κόσμο.
1: Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εκεί.
1: Πελαγία Κατσούλη.
0: Ποιο
1: τη σύνταξη. Τηλεφωνικό κέντρο και η Βάσια Κούτρα. Έτσι. Και το δεύτερο κορίτσι μας.
0: Ή έχουμε διπλό τηλεφωνικό κέντρο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τι περιμένουμε, κάτι.
1: Επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Παρασκευή.
1: Και αρχίσαμε με τη Μαρινέλα. Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Στο Ηρώδειο ήταν αυτή η στιγμή η οποία μας είχε συγκλονίσει όλους και μας είχε παγώσει όλους. Υπέστη το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα που ερμήνευε τα λόγια είναι περιτά. Έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026. Εντάξει, τι να πω τώρα. Έχουμε πει και πάρα πολλά καταπληκτική, σπουδαία, πάρα πολύ σημαντική ερμηνεύτρια.
0: Κοίτα να δεις τώρα, επειδή εγώ βλέπω πολλές ταινίες ελληνικές παλιές, η Μαρινέλα, εντάξει, ιδιαίτερη φωνή, όπως περισσότερες βέβαια ερμηνεύσεις της εποχής της.
1: Με ένα περιθώριο φωνής απίστευτο, έτσι, ναι. Ένα εύρος.
0: Επίσης ήταν νομίζω η μόνη η οποία δεν είχε φυσική ομορφιά. Δηλαδή ήταν αγριόπαπο.
1: Με καταπληκτικό τύπο όμως, έτσι.
0: Άλλο τον
1: καταπληκτικό
0: άλλο,
1: τύπο. Άλλο, δηλαδή το στυλ της Μαρινέλλας ήταν πολύ ιδιαίτερο, ναι, παιδί, και ήταν για ιδιαίτερο. Την εποχή της.
0: Αλλά και από πολύ να έχει πολύ ωραία φωνή. Εγώ λοιπόν είπα στο Λάσκαρ και τον ευχαριστώ που το βρήκε. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ στη συναυλία. Και θεωρώ, για μένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα παίξουμε πολύ Μαρινέλλα απόψε πρώτον. Και δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ διότι ο στίχος από μόνος του είναι μάθημα ζωής.
1: Να τα ακούσουμε. Να.

0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραίο, Μανώλη, είναι λοιπόν, εξαιρετικό.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έπαιξε σε συναυλία, δεν υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένο σε συναυλία, δεν υπάρχει γυρισμένο σε συναυλία, δεν υπάρχει γυρισμένο σε άλλο format, σε βίντεο κλιπ. Ήταν αυτό. Όταν το είχα πρωτακούσει, το είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Και μια που λέμε για τραγούδια που καμιά φορά, ρε παιδί μου, μπορεί να μας ξεφύγουν, αλλά τώρα δεν θα το στείλω τώρα στο Λάσκαρ, δεν θα πάμε σε Μαρινέλα, γιατί τα άκουγα χθες το βράδυ, ρε φίλε, και λέω, κοίτα να δεις, τελικά υπάρχει ένα τραγούδι σε μια ελληνική ταινία. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Πέστα βρωμόστομε» με τον Ψάλτη,
1: ναι,
0: και τη Φίνου, που είναι η Φίνου.
1: Γνωστή ταινία.
0: Είναι η Φίνου, πρέπει να σωστή, πρέπει μάλλον. Η Φίνου είναι αεροσυνοδός και έχει κάτι πονοκεφάλους κτλ. Υπάρχει λοιπόν σε κάποια στιγμή ένα τραγούδι το οποίο δεν μπήκε ποτέ σε κανέναν δίσκο. Σε κανέναν δίσκο, δεν υπάρχει σε δίσκο. Τη μουσική έχει γράψει ο Κατσαρός. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος έγραψε τους στίχους. Έτσι. Είναι αγνώστου πατρός. Δεν μπήκε ποτέ σε κανένα δίσκο. Το τραγούδισε η Κωνσταντίνα, αλλά δεν το τραγουδάει στην ταινία η Κωνσταντίνα. Το τραγουδάει μια ηθοποιός, υποτίθεται ότι το έχει γράψει ο Ψάλτης. Έτσι. Και δεν μπήκε, δεν έγινε ποτέ η παραγωγή του, η αναπαραγωγή του, η ηχογράφησή του. Έγινε μόνο για την ταινία. Το έχουμε ρίχτο.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει έτοιμα να το γυρίσουμε σε μουσική εκπομπή.
1: Και απόψε θα παίξουμε Μαρινέλα. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου. Κοίτα,
0: έχουν έρθει και παραγγελίες εντωμεταξύ. Έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, ντουετάκι. Ντουετάκι για μένα μαγικό, γιατί μ' αρέσουν και οι δύο. Το δεύτερο πρόσωπο δε είναι από τα αγαπημένα μου μουσικά. Όταν είναι έτοιμος ο Λάσκαρης, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.

0: Ωραίο τραγούδι, ρε.
1: Όχι απλά.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Όχι απλά. Λοιπόν, για το τραγούδι που ακούσαμε πριν από την ταινία με το Στάθη Ψάλτη, ο Ρακούνιος λέει ότι είναι στίχη Ερίκος Θαλασσινός, σκηνοθέτης και στιχουργός. Είναι η αγάπη, λέγεται το τραγούδι, γνωστό και ως που να βρει χώμα και νερό.
0: Ναι. Ναι, εγώ τόσο χώσο και αν το είχα ψάξει δεν το είχα βρει. Λοιπόν, έχει, εντάξει, από συνεργασίες έχει, ναι, τα
1: εντάξει,
0: πάντα.
1: Πάρα πολλές.
0: Τα πιο γνωστά ντουέτα της είναι με τον Ρέμο και με τον Χατζή. Με τον Χατζή βέβαια, εντάξει, πρώτα, ναι, στις
1: Μπουάτ. Και δισκογραφικά και στις Μπουάτ και...
0: Έχει όμως κάνει και ένα φοβερό ντουέτο με ένα καλλιτέχνη που επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε μέχρι τους τίτλους.
1: Μετά.
0: Ναι, εντάξει, μετά. Λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε πει τίποτα για την επικαιρότητα.
1: Κοίταξε, επικαιρότητα, νομίζω ότι και εσύ σε αυτό θέλεις να αναφερθείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και
0: ξυπνήσαμε με μια έκρηξη.
1: Ναι,
0: εγώ θέλω σημείο να πω μια κουβέντα γι' αυτό. Γιατί πρέπει λίγο να κοιτάμε και τα του οίκου μας και κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ το πρωί που ξύπνησα, άκουσα για έκρηξη. Ξύπνησα, τέλος πάντων. Πριν να κοιμηθώ, εν πάση περιπτώσει, άκουσα για έκρηξη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και μετά από 2-3 ώρες είδα ότι ψάχνανε για ανθρώπους,
1: ναι,
0: και σε κτίριο που δεν ήταν εγκαταλελειμμένο.
1: Ήταν οι πρώτες πληροφορίες πιθανώς που είχαν βγει εκείνη την ώρα. Πάντως, αυτή τη στιγμή το τελευταίο που υπάρχει έχει πάει εκεί στο σημείο που γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία. Να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές για 6 αγνοούμενους αυτή τη στιγμή. Πήγε λοιπόν εκεί και ο δήμαρχος, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε ότι εξετάζεται να προκλήθει και από εκτεταμένη διαρροή. Εκτεταμένη διαρροή αερίου.
0: Εκτεταμένη διαρροή εκτεταμένη. Είναι μια βαριά κουβέντα.
1: Είναι βαριά. Είναι βαριά. Έχουν γίνει ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Εννοείται, έτσι. Δηλαδή τόσο στα διπλανά όσο και απέναντι. Είναι πολύ στενός αυτός ο δρόμος εκεί, η οδός Λυσικράτους. Είπαμε ότι είναι 6 άνθρωποι που αγνοούνται, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και άλλα 4 άτομα τουρίστες.
0: Και τώρα μεταξύ μας δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες, διότι τουλάχιστον οι Αμερικανοί ήταν να χωρίσουν σήμερα για την πατρίδα.
1: Ήταν να φύγουν, ναι.
0: Ναι, δεν λέω, μακάρι, αλλά...
1: Ναι. Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ζητήσει ο ανακριτής. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα.
1: Για πάμε.
0: Πάμε να δούμε το κλίμα για τις καιρικές συνθήκες από απόψε και για τις επόμενες ώρες, γιατί έχουμε ένα έκτακτο δελτίο κάποιες προειδοποίησεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να δούμε σε τι εύρος και με τι φαινόμενα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Real.
0: Τι λοιπόν, περιμένουμε.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει από το μεσημέρι οι βροχές και οι καταιγίδες από την Κέρκυρα και την Ήπειρο και αυτή τη στιγμή επεκτείνονται ανατολικότερα και νοτιότερα. Ανατολικότερα έχουν φτάσει στο επίπεδο της Νάουσας, νοτιότερα στην Αμφιλοχία, στην Ατολοακαρνανία και πιο δυτικά λίγο πολιορκούν τα Δρίκαλα και την Καρδίτσα. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί με συνεχώς να επεκτείνεται η κακοκαιρία νοτιότερα και ανατολικότερα και αύριο θα επηρεάσει και την Αττική. Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα, δηλαδή έχουμε βροχές, καταιγίδες, τοπικές κεραυνοπτώσεις, γαλαζοπτώσεις μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, η περισσότερη βροχή έχει πέσει μεταξύ Ιγουμενίτσας και Πάργας, είναι κάτι λιγότερο από την όση βροχή έχει πέφτει συνήθως όλο τον Σεπτέμβριο στις περιοχές αυτές, πλησιάζει να φτάσει το επίπεδο αυτό. Από την άλλη έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες, μονοψήφιες αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία και θα πέσει ακόμα περισσότερο ο υδράργυρος. Στην Αττική τα φαινόμενα τα περιμένουμε αύριο το μεσημέρι, θα κρατήσουν μέχρι το βράδυ γύρω στις 7 με 8, από εκεί και πέρα θα σταματήσουν για να επαναληφθούν ξημερώματα Κυριακής και να διατηρηθούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε από εκεί και πέρα θα σταματήσουν, θα περιοριστούν νοτιότερα για να καταλήξουν στην Κρήτη, που η Κρήτη θα κρατήσει και τη Δευτέρα βροχές και μπόρες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, οι βοριάδες δεν είναι πολύ ισχυροί, 6 το πολύ 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο μόνο, ενώ η θερμοκρασία σε χαμηλές πτήσεις θα έλεγα δεν πρόκειται να ξεπεράσει αύριο στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις θαλάσσιες περιοχές κυρίως στα 12 τους 26 με 27.
0: Από πλευράς θερμοκρασιών οι επόμενες μέρες μετά την Κυριακή έχουμε κάποια ένδειξη?
2: Από ό,τι φαίνεται όλες οι μέρες μέχρι και το τέλος του μηνός, να μην πω και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα κινηθούν σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Και εξηγούμε, μέχρι 27-28 είναι τα επίπεδα τα κανονικά για την εποχή, ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 24 με 25 και στα νησιά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο υδράργυρος, λίγο κάτω, 1-2 βαθμούς κάτω από τους κανονικούς.
1: Εντάξει, και δεν χαλάει ο καιρός, να πούμε, κυρία Αρνιακέ, γιατί αυτός είναι ο καιρός αυτής της εποχής, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, κύριε Παρδάλη, και έχουμε ανάγκη τις βροχές και έχουμε ανάγκη το νερό, διότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, και είναι μια ανακούφιση για το πρωτογενή μας τομέα που ούτως ή άλλως είναι προβληματικός. Θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για την αυριανή συναυλία στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για τους γάμους και τα βαπτίσια που σαββατιάτικα θα τα χαλάσει λίγο.
1: Ναι, ο καιρός.
2: Θα τα χαλάσει λίγο ο καιρός και το λέω γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα και θέλω να σας πω ότι περιμένουμε στην Αθήνα, όπως είπα, από το μεσημέρι της Κυριακής τις βροχές μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, λάβουν τα μέτρα τους αυτοί που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Επίσης φαίνεται ότι δεν θα επηρεαστεί η συναυλία καθώς αρχίζει στις 9 και θεωρώ ότι μέχρι τότε θα έχει σταματήσει η βροχή. Ωστόσο η μετακίνηση 100.000 ανθρώπων στο ΟΑΚΑ θα γίνει υποβροχή το απόγευμα και χρειάζεται βέβαια από προστατευτικά μέτρα αδιάβροχα κτλ. Δεν λέω για ομπρέλες, διότι μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύονται οι ομπρέλες την ώρα της συναυλίας για ευνοητούς λόγους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να ξέρετε ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Σωστά λέει, μας λέει εδώ ο κύριος Τάσος ότι έχει τραγουδήσει βέβαια με Χατζηγή Καλογιάννη που δεν έχουμε βάλει, αλλά από το δίσκο Τίποτα δεν γίνεται τυχαία που ακούσαμε πριν το τραγούδι που δεν έχει. Έχει τραγουδήσει και με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Και ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Έχω μάθει».

0: Λοιπόν.
1: Δεχόμεθα και παραγγελίες, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχουμε ήδη.
0: Έχουμε πολλές.
1: Εντάξει.
0: Λέει εδώ, είδε ο Γιάννης, όταν όλα στην χώρα πάνε ζάχαρη. Το γυρνάς,
1: μα δεν πάνε ζάχαρη.
0: Λίμον, τι
1: μα, πρόσεχε να σου πω κάτι. Πάνε ζάχαρη. Έχουμε και το βουλευτή Πιερία, τον κύριο Κουλκουδίνα, που είπε για τα 10 ευρώ.
0: Ξεκάθαρο.
1: Την βενζίνη, έτσι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Δεν έχει αυξηθεί εκείνη τη Συγκρού.
0: Άρα,
1: μια χαρά.
0: Αν σα
1: φαίνεται ακριβή
0: βενζίνη και δεν αντέχετε να δώσετε 10 ευρώ για να πάτε στη δουλειά σα, χρησιμοποιήστε τα μέσα μεταφορά.
1: Ναι. Εγώ λέει, βλέπω ότι δεν έχει αυξηθεί. Η κίνηση παραμένει όπως ήταν στη
0: Συγκρού. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχε κίνηση και Αττική Οδός.
1: Όχι,
0: πιο τετή
1: τη Παρασκευή.
0: Γιατί τι κάνουν, πού πάνε.
1: Κινείται ο κόσμος. Πάει ο κόσμος. Στις Παρασκευές κλασικά έχει κίνηση η Αττική Οδός.
0: Ανακατεύουν το.
1: Και ο Κηφισός έχει. Τις Παρασκευές έχει κίνηση.
0: Θα σου πω γιατί έχει κίνηση η Αττική Οδός. Διότι έχουν κάνει αυτή τη βλακία σούπα που έχουν μία λωρίδα για να φύγει. Άσε τώρα, έλα τώρα.
1: Θα ήταν και τις Πέμπτες τότε η κίνηση.
0: Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν. Ο Real Blogger, νομίζω, θυμήθηκε μία μεγάλη κυρία. Η οποία βεβαίως ήταν γνωστή περισσότερο ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Τη Λιλάντα Λικιαρδοπούλου, αλλά η οποία επίσης είχε εξαιρετική φωνή κατά κοινή ομολογία και είχε ερμηνεύσει, όχι πολλά, και σε συνεργασία και με τον και σε ντουέτα, αλλά και μόνη της τραγούδια, και που έφυγε νωρίς και που η αλήθεια είναι ότι οι νεότερες γενιές δεν την έχουν γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν.
1: Είναι με σπουδές από ό,τι βλέπω στο 2, στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι είναι, ναι.
0: Ο πολιτισμός ήταν η ζωή της όλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στον τρόπο με τον οποίο φερότανε και στις εκπομπές που έκανε και στον τρόπο με τον οποίο μίλαγε και όπως φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε.

0: Real FM.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ
2: του. Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
10: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εντάξει. Μεταγωγή γινότανε.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει, εδώ να σου πω, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν το επιχείρημα του Υπουργού. Ελλάδα, δεν είναι Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε απόδραση κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του από την Ευελπίδων. Τώρα, καμιά ώρα. Τι μίσιος. Παίζει ρόλο
1: Εθνικότητα.
0: Η εθνικότητά του. Όχι, γιατί ο κρατούμενος είναι κρατούμενος ό,τι εθνικότητα έγιναν.
1: Ναι. Κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
0: Το θέμα είναι ότι κατά τη μεταγωγή του απέδρασε.
1: Ναι. Και υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας για τον εντοπισμό.
0: Δεν τα λες καλά. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει.
1: Άνθρωπο κυνηγητό, ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: εντοπισμό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έτσι,
1: σωστό, σωστό.
0: Οι αρχές χτενίζουν τους γύρω δρόμους.
1: Τους χτενίζουν. Τους χτενίζουν.
0: Έτσι, γιατί να χτένιστε και τους βάζουν
1: σε μια τάξη. Εννοείται, εννοείται.
0: Καταλάβεις.
1: Βέβαια, συμφωνώ απολύτως. Έτσι είναι το πράγμα.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Σκάνε φυσικά αέρια, ψάχνουν ανθρώπους από το πρωί. Δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα, δεν ξέρουμε τίποτα. Κρατούμενοι φεύγουν κατά τη μεταγωγή τους. Παιδιά, γεια σας, ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Την ίσιος, θα τα πες τη δική του γλώσσα. Εντάξει, ευτυχώς ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Καλή ώρα πάρα ποτέ. Να μάθουμε, ρε,
1: κοίταξε, εγώ αυτό το περιμένω ότι θα είχε συμβεί από τα πρώτα 24 ώρα. Έτσι. Διότι εδώ πέρα γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Τότε μιλήσαμε, όχι τότε μιλήσαμε, δεν μιλήσαμε. Κλειστό το τηλέφωνο, ανοιχτό το τηλέφωνο.
0: Ποιος το είπε τώρα αυτές τις μέρες. Όλοι γνωρίζουμε την ταχύτητα, τους χρόνους στους οποίους κινείται η ελληνική δικαιοσύνη. Σου λέει, γιατί εγώ σου είπα χτες ο εισαγγελέας, ο ανακριτής έβλεπε μπάλα. Λοιπόν, σήμερα που δεν έχει μπάλα, σου λέει, τι κάνουμε. Απ.
1: Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Άρση τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Να μάθω.
1: Δεν ξέρω. Η κατάθεση της νοσηλεύτριας είναι που κινητοποίησε τις αρχές.
0: Πιθανό.
1: Όμως αυτό, η αναφορά ότι υπάρχει μία απόσταση στα λεγόμενα, ήταν ένα πρώτο 24 ώρα γνωστό. Έτσι, πότε εστάλησαν μηνύματα, πότε εστάλησαν, πού εστάλησαν φωτογραφίες. Αυτά δεν λέγαμε. Δεν λέγαμε ότι υπήρχε φωτογραφία η οποία την είχε στείλει, που την είχε στείλει. Μάθαμε ότι την έστειλε στον υποθεραπευτή.
0: Με τον τρόπο σου, βάλεις ευθέως κατά της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι κατάσταση. Δεν μπορεί. Παρασκευή βράδυ, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, έρχεται πανσέλινος. Έχουμε τα θέματα που έχουμε. Και βάλεις και δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο. Πρέπει να το μαζέψω τώρα εγώ. Αυτό δεν είναι, δεν είναι
0: λοιπόν,
1: σωστό.
0: Αυτά
1: δεν
0: τώρα. Ναι. Αυτά τα. Και δεν, ο χαρακτηρισμός δεν είναι. Δεν απευθύνομαι σε σένα. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αλλά αυτά τα
1: περισσότερες.
0: Ναι. Αλλά αυτά τα κομπογιαννίτικα τεχνάσματα παρακαλώ να λείψουν από την εκπομπή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Εδώ πέρα, Παρδάνη, άσε τις αποδράσεις για τους δημοσιογράφους, λέει, βάλε καμία μαρινέλα.
0: Περίμενε, ο άλλος μας έλεγε πριν ότι βάζετε τραγούδια και δεν μιλάτε για την επικαιρότητα, παιδιά, αποφασίστε. Λοιπόν, να οργανωθούμε λίγο.
1: Ναι, λιγάκι να οργανωθούμε.
0: Εντάξει. Πείτε, είπαμε τις Παρασκευές να πηγαίνουμε λίγο πιο χαλαρά όταν το επιτρέπει και επικαιρότητα. Αλλά όταν το σκάει ο άλλος κατά τη μεταγωγή. Δηλαδή, περίμενε τώρα, κάντε εικόνα. Γίνεται μεταγωγή από την Ευελπίδων ενός την Ίσιου. Πώς το σκάει. Αυτοί που τον φυλάγανε και τον μεταφέρανε, τι ξύνανε εκείνη την ώρα. Το σούπερ ξυστό είναι ξεκάθαρο. Πώς το σκάει. Και είναι κοδρικτόνος Ευελπίδων. Δηλαδή θέλω να πω, τι κάνει. Κρύβεται πει μέσα από τα, ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τι γίνεται. Πώς το σκάει. Δεν το πήραν χαμπάρι. Τους ήρθε ξαφνικό. Θα το διαβάσουν στην Αμπόλα που λέγε και ο Χελάκης. Αύριο στην Ισπανία έχει βγει όλος ο πλανήτης έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί, για την έξωση
1: της Ισπανίας ο πλανήτης.
0: Ναι, ναι, για την έξωση της 87χρονης. Όχι από φαντ. Επειδή της αυξάνουν το ενίκιο.
1: Καλά, εταιρεία το παίρνει το σπίτι, γι' αυτό της αυξάνουν το ενίκιο, έτσι.
0: Το παίρνει η εταιρεία και σου λέει, έδινες 1000, θα δίνεις 5000. Η αριθμή είναι πλασματική, δεν έχει σημασία.
1: Της το τριπλασίασαν.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι είναι το σπίτι της και της το παίρνουν. Την ξεσπιτώνουν γιατί δεν έχει να πληρώσει και έχει βγει όλη η Ισπανία έξω. Hello, Spain. Εντάξει.
1: Εντάξει. Σπανία.
0: Και εδώ πέρα.
1: Διαφορετικό.
0: Ότι νήσιος. Παιδιά, Παρασκευή βράδυ. Ε.
1: Κοίταξε, και τώρα στην Ισπανία εντωμεταξύ έχει ανοίξει όλο αυτό το θέμα με το πρόβλημα που υπάρχει στη στέγη. Το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Όχι, δα.
1: Τη στέγη. Δεν
0: έχει
1: υπάρχουν.
0: Θέμα και στέγη η Ελλάδα.
1: Δεν έχει, ε. Όχι.
0: Τι θέμα έχει η Ελλάδα,
1: δεν. Γιατί βγάζουμε τότε πολιτικές για τη στέγη. Όχι.
0: Ποιο αυτό το σπίτι, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 4 σπίτι θα χτιστούν.
0: Ναι, 4 δεν έχει.
1: Ναι, θα βγει.
0: Στο 3 είμαστε.
1: Εντάξει, θα βγει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μην προτρέχεις.
1: Γιατί βγαίνουν αυτά τα προγράμματα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί βγαίνουν προγράμματα για ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και θα δοθούν σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους κτλ. Κτλ. Κτλ.
0: Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί πρέπει να είναι πάρα πολύ αριστεροί, έτσι. Δηλαδή, τόσες χιλιάδες στους δρόμους. Απορώ. Για ποια, για την 80, πόσο, 84, 87, πόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απορώ.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν στους δρόμους για αυτό το.
0: Θυμάσαι για την, τέτοιο την, θέμα είναι η πρώτη
1: όχι,
0: φορά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Όχι, για τις εξώσεις που κάνανε τα φαντς και τέτοια.
1: Ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι οι οποίοι ναι, βγήκαν.
0: Εκεί όμως οι εξώσεις ήταν για πληστηριασμούς.
1: Ναι, για πληστηριασμούς.
0: Δηλαδή, για πληστηριασμούς mm-hmm. είναι άλλο πράγμα.
1: Σου θυμίζω εδώ και πια... τις κινητοποίησεις που έχουν κάνει στη Βαρκελόνη.
0: Ναι, καλά.
1: Για τη στέγη.
0: Σου θυμίζω ότι είχαν πάρει με το μέρος τους πυροσβέστες και αστυνομικούς. Σε κάποια στιγμή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είχαν συγκρούσει και αστυνομικοί μας αστυνομικούς. Πριν από χρόνια είχαν γίνει αυτά.
1: Ναι, δεν είναι, δεν είναι ναι. καινούριο πράγμα. Τα αντανακλαστικά, όχι, τέτοια τα αντανακλαστικά η Ισπανία
0: ναι.
1: έχει.
0: Ναι. Η δική μας, εμείς εδώ είμαστε καλά.
1: Ποια είναι η δική μας. Και ποια είναι η
0: συγγνώμη, έχεις δίκιο. Εμείς εδώ καλά. Κατάλαβες ποιο είναι το κακό της ζάχαρης.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σε ρίχνει σε νάρκη.
1: Ναι, ζάχαρη δεν.
0: Ναι. Άμα έχεις πολύ ζάχαρη. Ρε Νίκο, ξεκινάς. Δεν μας λέτε τα προβλήματα του κόσμου. Ενημέρωση, μην πω τώρα τι έγραψε, γιατί δεν μπορώ να το πω. Καταλαβαίνεις έτσι για τις τόρες. Λοιπόν, Ελλάδα που κατάντησες όλη η σαβούρα σας. Φταίει ακροδεξιά, Μανώλη. Τα καλύτερα έρχονται. Νίκο μου, συγγνώμη κιόλας, αλλά και αφού θες να μιλήσουμε για την ακροδεξιά, ναι, αν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε κάτι κακό και σε ένα φίδι, θα πάω προς το κακό. Το θέμα είναι να πάμε προς το καλύτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Για μένα η ακροδεξιά είναι το φίδι και το αυγό μαζί. Για μένα. Εντάξει. Το θέμα είναι να. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Άλλη μόνο. Έλα. Παρδάλη λέει. Άσε λέει, μπράβο, βάλε καμιά μερμόλα, το διάβασες εσύ, σωστά. Και βέβαια λέει να αριστεροί οι Ισπανοί αφού έχουν το Σάντζο Πάντζα πρωθυπουργό. Ιωσήφου, κοίτα να δεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει ποιον έχουν πρωθυπουργό. Με ενδιαφέρει ότι όταν μια γυναίκα ξεσπιτώνεται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη της στα 87 της, πόσο είναι, γιατί το αγόρασε εταιρεία, θα μου πεις έχει δικαίωμα η εταιρεία να το κάνει. Έχει. Και ο κόσμος έχει δικαίωμα. Να διαμαρτυρηθεί. Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει κάτι ντε και καλά, αλλά κάντο εικόνα. Ούτε εγώ θα ήθελα να βγάλουν μια 87χρονη από το σπίτι της επειδή αποφασίσαν να τους βάλουν το νίκη της επί 4. Τη μάνα μου, τη μάνα σου, τη γιαγιά μου, τη γιαγιά. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δεν το λέω για να παρεξηγηθείς, έτσι προς Θεού. Ναι. Δεν θα το ήθελα, γιατί θα μπορούσε αυτή η γυναίκα να, να μας είναι οτιδήποτε.
1: Να, πω κάτι, Μανώλη.
0: Ερετικό, θα πεις κάτι ερετικό τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα, εδώ, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, η γυναίκα αυτή βγαίνει, τη βγάζουν, τη βγάλανε από το σπίτι της. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι αυτής της ηλικίας.
0: Είναι ανάπηρη.
1: Είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Είναι ανάπηρη. Είναι μια γυναίκα η οποία όλη της τη ζωή την έχει ζήσει εκεί. Το σπίτι νοικιάστηκε από τον πατέρα της κτλ. Όλη της η ζωή είναι εκεί. Και μιλάμε για ένα ακίνητο. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι ώστε αυτή η γυναίκα να μείνει εκεί. Προφανώς να βγει έχει ένα συμβολισμό για αυτούς που θέλουν να τη βγάλουν, που τη βγάλανε έξω.
0: Ναι, γιατί,
1: δηλαδή ότι εδώ υπάρχει αυτή.
0: Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
1: Προφανώς το νόημα είναι ότι εδώ θα εφαρμοστεί αυτό. Το οποίο θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Προφανώς.
1: Και σε άλλα σπίτια και σε άλλα κίνητα και για άλλους ανθρώπους.
0: Προφανώς. Άρα, εδώ ερχόμαστε και συζητάμε το εξής. Γιατί εδώ δεν είναι ξαναλέω πληστηριασμός φαντ. Πάμε για ανατροπή της απόφασης ή του τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είναι το εύλογο δικαίωμα του ιδιοκτήτη να ζητήσει μία τιμή που δεν μπορεί, στην οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η γυναίκα. Είναι έτσι. Δίκαιο, άδικο, ο ιδιοκτήτης αποφασίζει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έρχεται η πολιτεία, θα έπρεπε κατά μένα να έρθει η πολιτεία ή η ίδια η εταιρεία που αγόρασε το σπίτι και να πει ότι κοιτάξτε όμως, θα σας δώσω με τον νίκη που πληρώνατε μία τρύπα για να μπορέσετε να ζήσετε. Κίνηση η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να μειώσει τις αντιδράσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, μετά από αυτές τις αντιδράσεις, η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι σε μια συζήτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί της Μαδρίτης, ώστε να ενταχθεί αυτό το διαμέρισμα σε ένα πρόγραμμα, λέγεται Reviva, όπου ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο ανακτά κάποια ακίνητα, ώστε να μπορεί να τα διαθέσει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Κάτω από αυτή την πίεση λοιπόν του κόσμου και των κινητοποιήσεων, φαίνεται ότι μπορεί να δρομολογηθεί μια τέτοια λύση.
0: Το
1: να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο το ακίνητο και να μπορέσει να το δώσει στη γυναίκα αυτή να μείνει.
0: Όπου συμμετέχει και η εταιρεία η οποία πιέστηκε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ και ρωτάω ο Αδαής. 7-8 μήνες οι άνθρωποι στην Κυψέλη.
1: Τη Δευτέρα θα τους ανακοινώσουν.
0: Τι θα τους πούνε τη Δευτέρα?
1: Θα τους πούνε τη Δευτέρα τι έχουν βρει, τι έχουν δείξει.
0: Έχει φαΐ δηλαδή
1: ναι,
0: η μέρα.
1: Εντάξει. Ναι. Στις 28 του μηνός Δευτέρα θα έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό. Να δούμε τι θα πούνε στους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Και γιατί εύρος κτηρίων μιλάμε. Για πόσα διαμερίσματα τελικά μιλάμε. Και τι λύση θα προταθεί. Αυτό είναι το βασικό.
0: Εντάξει. Έστειλε ο Γεια σου ρε Καλλιγούλα. Ρε Καλλιγούλα, πραγματικά. Να μου κόβει ο Θεός μέρες και να στα δίνει χρόνια. Δύο θέματα λέει για την ηλικιωμένη στην Ισπανία. Είναι τόσο αριστερή στην Ισπανία και γι' αυτό έβγαλαν τον σοσιαλιστή Σάντσες, ας τον λουστούν. Και έχω τα πρώτα πλάνα από την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του Τινίσιου που απέδρασε. Χτενίζουν την περιοχή και μου έχει στείλει βίντεο από το YouTube, από την ταινία Spaceballs, όπου είναι σε μια έρημο δύο τύποι. Με μια τεράστια. Και καλά είναι στο διάστημα. Και με μια τεράστια χθένα.
1: Ναι, να κυριολεκτούμε, παιδιά.
0: Και χτενίζουν την έρημο. Α, είναι και δίπλα τη άλλη με μια πιο μικρή. Εντάξει. Είναι Comb the Desert. Το είπα καλά ή είναι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ο τίτλος λέει Comb the
1: Desert. Α, ναι, Comb the Desert.
0: Πήγες να πεις the desert, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το. Καταρίνα,
1: με κατάλαβες αμέσως.
0: Εγώ
1: όμως,
0: γι' αυτό το πρόλαβα να πω Comb the Desert. Γιατί λέω θα μου πει μετά δεν είναι desert.
1: Παγιδούλες, Μανώλη, παγιδούλες.
0: Εντάξει, λέω, εντάξει, να το προλάβω.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει όσο έχει. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης δεν έχει τίποτα σήμερα.
1: Δεν έχει, ξεκουράζεται μάλλον σήμερα. Είναι χαλαρώνει λίγο.
0: Καλά, άμα θέλει θα βρει αυτό. Δεν είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Σήμερα πλήρωσαν τη συντάξη των Ελλήνων του εξωτερικού, μας λέει ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, πρώην Τενερίφη, νυν Μαδρίτη. Για την ενημέρωσή σας, λεφτά υπάρχουν. Καλή συνέχεια.
1: Ορίστε.
0: Κύριε Αλέξανδρε, έπεσε σήμερα το σκληρό νόμισμα, έτσι. Εντάξει, σε καλή μεριά. Τι να πω, καλό είναι αυτό. Γιώργο μου, δίκιο έχεις, αλλά τέλος πάντων. Μανώλη Λίου, αν λάβει παρατουμιάχοντε, δεν διαφωνώ ότι είναι λάθο να τη βγάλουν, αλλά αν θέλει να κάνει κοινωνικά προγράμματα, δεν μπορεί να έχει άδειο πορτοφόλι. Συμφωνώ. Ναι, με άδειο πορτοφόλι δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική.
1: Ποιο έχει άδειο πορτοφόλι?
0: Για να έχεις γεμάτο πορτοφόλι πρέπει να έχεις οικονομία.
1: Και
0: αφού γεμίσει κάμποσο το πορτοφόλι, δεν μπορείς να τα δίνεις παντού, πρέπει να δίνεις εκεί που υπάρχει ανάγκη.
1: Οκ, okay, εντάξει, αλλά
0: αυτή είναι μια γενική αρχή.
1: Πολύ γενικό είναι αυτό.
0: Όχι, είναι μια γενική αρχή, σωστή.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι οι προτεραιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν είναι πρώτα να γεμίσει. Δηλαδή, γιατί είναι άδειο το πορτοφόλι για άλλα πράγματα. Μιλάω για το συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Α, για την Ισπανία. Δεν ξέρω, εκεί παίρνουν
1: το
0: παίρνουν.
1: Το κοινωνικό κράτος είναι μια προτεραιότητα. Ή τη δίνεις την προτεραιότητα αυτή, δεν τη δίνεις.
0: Το κοινωνικό
1: μόλις τώρα,
0: κράτος.
1: Μόλις τώρα είπαμε ότι αφού έγιναν οι κινητοποίησεις αυτές στις πόλεις της Ισπανίας, βρέθηκε μια φόρμουλα, τσακ, τι ωραία.
0: Α, ο κύριος Αλέξανδρος είναι αλληλέγγυος. Μανώλη λέει, αλληλέγγυη στείλα με το νέο ενίκιο στην τράπεζα. Ας στείλατε τα λεφτά που ζητάει για να μείνει η γυναίκα μέσα και το φαντ δεν το δέχτηκε. Και την έστειλαν στο νοσοκομείο. Κάτσε, αυτή είναι εξέλιξη που εγώ δεν την ξέρω. Εδώ αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Είχε δημοσιευθεί αυτή η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι μαζευόντουσαν κάποια χρήματα, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν το δέχτηκε.
0: Ναι, τώρα το λέει ο κύριος Αλέξανδρος που ζει στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε,
1: ναι.
0: Εντάξει, προφανώς
1: ναι, το ξέρει, ναι.
0: Μία ενημέρωση παραπάνω καλύτερη. Συγγνώμη, με τον πιλότο που γράφει εδώ, Διονύση, τι έγινε, τι
1: δεν
0: σημαίνει.
1: Ξέρω. Τι είναι
0: κύριε
1: αυτό.
0: Διονύση, θέλετε να μας ενημερώσετε και εμάς? Γιατί εδώ μέσα στο στούντιο. Ναι, μπορεί να χτενίζουν και εδώ από κάτω τώρα για να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ένα χτενισματάκι σίγουρα θα γίνεται.
0: Εδώ όχι.
1: Τι ξέρει.
0: Μακριά.
1: Τι ξέρει, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε και εσύ. Πότε έχει πανσέλινο.
1: Το είπε προηγουμένω, αλλά νομίζω ότι θα το ήξερε. Ή το είπε έτσι γενικά.
0: Είδα το φεγγάρι, είδα ότι δεν είναι.
1: Να,
0: και
1: δεν...
0: κάπου διάβασα ότι θα είναι λέει κόκκινο, είναι τη συγκομιδή, κάτι δεν ξέρω.
1: Τη συγκομιδή. Λογικό.
0: Λογικό σφάγια.
1: Σεπτέμβρη.
0: Α, ναι, μήνα συγκομιδή, σωστά. Το μαθαίναμε και στο σχολείο. Δεν έχεις άδικο. Τόση ώρα εντωμεταξύ μιλάμε, ένα τραγούδι δεν έχουμε βάλει.
1: Ξέρεις τι προτείνω? Επειδή σήμερα η κυρία Παναγιώτα.
0: Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, κυρία Γιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, μας φίλεψε για τα καλά.
0: Πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το γεγονός ότι. Ήρθατε κι εσείς και μας φέρατε
0: όλα. Σε λίγο θα τελειώσουν και οι χυμοί.
1: Όλα θα τελειώσουν σε λίγο.
0: Άρα έχουν τελειώσει ήδη.
1: Λοιπόν, έχει ζητήσει ένα τραγούδι η κυρία Παναγιώτα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες, Μανώλη.
0: Εγώ όλα τα βλέπω.
1: Ωραία, για πες.
0: Α, θες να σου πω τι έχει ζητήσει.
1: Α, δεν το έχεις.
0: Το είδα, κάτσε τώρα κι εσύ.
1: Να το βρούμε.
0: Την κυρία Κατερίνα ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην κοιτάς εμένα. Εκείνη η κυρία
1: το
0: μιλάει.
1: Σήμερα η αγάπη δεν γνωρίζει. Να το ακούσουμε για την κυρία Παναγιώτα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Τι βάλαμε τώρα? Α, όχι.
1: Okay. Δεν βάλαμε.
0: Εν τω μεταξύ, στη χώρα, στη χώρα που πάσχει από ζαχαροδιαβήτη, διαβάζω ότι διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου έχουν γίνει στόχος επιτίδιων που χτυπούν κλέβουν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τα κλέβουν ακριβώς.
1: Τι κάνουν?
0: Στη μεταμόρφωση, είναι τώρα λίγα μια δεκαπενταριά μέρες, αλλά δημοσιεύτηκε τώρα και με φωτογραφίες. Μέσα σε ένα βράδυ αφαίρεσαν τα ζαντολάστιχα από 10 αυτοκίνητα και τα αφήσανε πάνω σε τάκους. Πες μου, καταλάβεις, θα σου το εξηγήσω. Σηκώνεις με γρήλο το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πας μετά με το, με το μπουζόκλειδο και βγάζεις αυτά. Και παίρνεις όλο το, μαζί με τη ζάντα ή το τάση, όλο το, τον τροχό τελείως. Ωραία. Και βάζεις από κάτω τούβλα ή άλλα οικοδομικά υλικά για να μην πέσει το αυτοκίνητο κάτω, μην του κάνεις και άλλη ζημιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βρεις στο ύψος
1: που παίρνει. Τους τροχούς λοιπόν, ναι, και το αφήνουν.
0: Ναι.
1: Στη χώρα του, είπες πως το ξεκίνησε, στη χώρα
0: στη
1: του.
0: Στη χώρα που πας και από ζαχαροδιαβήτη.
1: Από ζαχαροδιαβήτη, ναι. Πού κολλάει ο ζαχαροδιαβήτη?
0: Όλα ζάχαρη. Δεν έχεις.
1: Ναι, σε έχασα εκεί.
0: Ε?
1: Σε έχασα. Άρα μόνο τα λάστιχα δηλαδή παίρνουν, αυτό είναι έτσι?
0: Τα μπα παίρνουν και τίποτα άλλα λάστιχα μεταξύ μας, άμα σου πάρει τα λάστιχα.
1: Καλά, ναι, φυσικά.
0: Σου πάρει, δηλαδή, αν σου πάρει και την κεραία και τους αλλοκαθαριστήρες, μικρή ζημιά.
1: Ναι.
0: Το λάστιχο γενικά είναι το πρόβλημα.
1: Διαβάζω εντωμεταξύ.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι στο ένα έχουν αφήσει γρίλο.
1: Ναι.
0: Αφήσανε με το γρίλο.
1: Διαβάζω εντωμεταξύ ότι εκεί στην περιοχή, ναι, λέει, έχει περιπολίες από εταιρεία security. Αλλά δεν έγιναν αντιληπτοί.
0: Τι περιπολία,
1: ναι,
0: από εταιρεία
1: security.
0: Ναι. Security. Α, τώρα, ναι, που λες εταιρεία security.
1: Για να υπάρχει, κοίταξε τώρα, αν υπάρχει μια εταιρεία security και δει ότι γίνεται κάτι, προφανώς θα ειδοποιήσει. Δεν θα ειδοποιήσει.
0: Γυρνάω χτες, προχτές το βράδυ. Υπάρχει. Διασταυρώνομαι με κάποια στενά τα οποία σε κάλα έχω εγώ στόψει, αλλά έχει στόπ εκείνος που έρχεται από το στενό. Εγώ σταματάω πάντα το βράδυ, διότι πολλές φορές, και λόγω του ότι η γειτονιά έχει και πολλούς δρόμους, πάνε χωρίς φώτα αναμένα. Ή πάνε με φώτα που είναι ψηλοχρωματιστά. Δηλαδή μπορεί,
1: ναι,
0: να
1: την, ναι, ναι.
0: Και τώρα 2,5 ώρα δεν παίζουν με αυτά. Δύο στενά πριν από το σπίτι βλέπω φάρο και λέω περιπολικό τέτοιο, εδώ γιατί? Πλησιάζει όμως, γιατί δεν είχα καλή ορατότητα, πλησιάζει και βλέπω ότι δεν είναι φάρος, είναι φάρος security.
1: Ναι.
0: Έχει προτεραιότητα. Σταματάω να περάσει. Σταματάει κι αυτός. Είναι το γνωστό.
1: Ευγένεια
0: που μας πιάνει 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επιμένει να περάσω. Του λέω ευχαριστώ, περνάω. Με το που περνάω, στρίβει από πίσω μου και βαράει σιρήνα και μου ανάβει, μου παίζει τα φώτα. Ο security. Λέω, ιδέα μου. Το στενάκι είναι ούτε 50 μέτρα. Συνεχίζω με μια με δευτέρα μέτρα, 30-20 χιλιόμετρα πηγαίνω, πόσο να πηγαίνω. Γιατί θα ξαναστρίψω, φαίνω. Ξαναχτυπάει τη σιρήνα 2,5 ώρα το πρωί και μου ξαναπαίζει τα φώτα. Κοιτάω, δεν υπάρχει κανείς. Λέω, σε μένα το κάνει. Όχι χτες, προχτές. Ανάβω αλάρμ και κάνω δεξιά. Και έρχεται δίπλα μου. Έχω κατεβάσει παράθυρο και περιμένω. Λέω κάτι. Και τι με ρωτάει? Τι κάνετε, μου λέει, τέτοια ώρα?
1: Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Άκου τώρα, ντε. Και εσείς του λέω, τι είστε και ρωτάτε? Τι κάνω εδώ τέτοια ώρα? Εσείς του λέω, τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα? Εγώ μου λέει, κάνω περιπολία. Εγώ του λέω, πάω σπίτι μου. Με χαμόγελο, τέτοια ώρα? Του λέω, να σας πάρω την άδεια. Έχετε, του λέω, κάποια αρμοδιότητα? Δεν κατάλαβες. Έχετε, του λέω, κάποια αρμοδιότητα.
1: Δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι, χαλανομίζεις.
1: Είπαν, δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Επειδή ήμουν πολύ κουρασμένος, δεν κάλεσα την αστυνομία.
1: Ίσως να καλέσεις τη συγκεκριμένη εταιρεία και να το αναφέρεις, γιατί δεν μπορεί να το κάνει.
0: Έχω κρατήσει τα στοιχεία.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, όλα τα νιόδμητα έχουν βάλει σιρήνες. Όλα έχουν ανάβουν. Η γειτονιά, νομίζω ότι είναι Χριστουγεννιά, αναβοσβήνουν από κάθε μπαλκόνι λαμπάκια. Το κουτουκ. Όλοι έχουν βάλει. Οι 8 στους 10 δεν ξέρουν καν αν έχουν συναγερμό. Το έχουν βάλει σίγουρα για μόστρα.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό κόλπο.
1: Μπαίνουν μόνο τα φωτάκια.
0: Ναι, ναι. Δεν έδωσα συνέχεια. Σηκώθηκα και έφυγα. Έστριψα ξανά και πήγα και πάρκαρα. Κοίταγα κιόλας να δω. Δεν ξέρω τι του ήρθε.
1: Εντάξει, είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν μπορεί. Δεν
0: είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν μπορεί.
1: Δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει αυτό. Να σε
0: σταματήσει,
1: να σε ρωτήσει που πας τέτοια ώρα. Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Είναι απολύτως σίγουρο.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Το έκανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τηλεξιδομερητής είναι, λέει, 10 άτομα και περιμένουν την αξιολόγηση. Από τον Άγιο Πέτρο, όλους τους στέλνει στην κόλαση εκτός από έναν, έναν οδηγό λεωφορείο που τον στέλνει στον παράδεισο. Τότε οι άλλοι άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα, λέγοντας τον Άγιο Πέτρο: Άγιο, αυτόν στέλνει στον παράδεισο, αυτόν που δεν σεβότανε τίποτα, που έβριζε συνέχεια τον κόσμο, που πέρναγε με κόκκινο, που δεν σεβόταν τους πεζούς και χτυπήσει κιόλας μερικούς. Άγιος Πέτρος απαντάει: Κι όμως αυτός είναι ο μόνος από εσάς που έκανε τον κόσμο να κάνει το σαυρό του. Προωθημένο αρκετά. Ιωσήφ, δεν την έχω δει τη συνέντευξη, για να είμαι ειλικρινής, και δεν θα μπω στη λογική της σύγκρισης. Ο καθένας έχει αυτά που έχει. Βάζω παρδάλι για δωρεάν δροσιά από τα αστεία του 9-11 το καλοκαίρι. Μπράβο, αδερφέ μου, να σε καλά. Να σε καλά. Εγώ προσωπικά σε υποστηρίζω. Ποιοι είναι ο παδί της Ρώμα? Δεν καταλαβαίνω τι γράφουνε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν 2-3 πληροφορίες ακόμα σε σχέση με αυτή την κατάρρευση στην πλάκα του κτηρίου από τον Δήμαρχο, από τις δηλώσεις που έκανε εκεί απόψε. Να πούμε ότι 2 όμορα κτίρια, όπως λέει ο Δήμαρχος, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Γίνονται έρευνες για να δούμε αν μπορούν, αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. 2 κτίρια, έτσι, τα 2 όμορα κτίρια, αν πρέπει να κατεδαφιστούν. Απέναντι, 2-3 κτίρια επίσης είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Έτσι. Να κατεδαφιστούν, έτσι.
1: Τα 2 όμορα, να κατεδαφιστούν.
0: Να κατεδαφιστούν.
1: 2 όμορα κτίρια. Και απέναντι 2-3 τα οποία είναι επίσης σε αρκετά δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή, από το πρωί πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Έχουμε την κατάρρευση ενός κτηρίου μετά από έκρηξη, που πιθανολογείται ότι είναι από διαρροή φυσικού αερίου. Επισήμως δεν έχουμε από καμία εταιρεία ενημέρωση.
1: Το μόνο επίσημο που υπάρχει είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος λέει ότι οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Το μόνο επίσημο
0: δεν
1: που υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει ξέρεις, το φυσικό.
1: Μπορεί να οφείλεται. Μπορεί να οφείλεται.
0: Μπορεί να οφείλεται
1: για να είμαστε.
0: Υπάρχει εταιρεία φυσικού αερίου, η οποία ελέγχει το δίκτυο. Αν υπάρχει κάπου διαρροή, το βλέπει η εταιρεία. Και αν έχει γίνει έκρηξη από διαρροή, το γνωρίζει η εταιρεία. Μπορεί να έχει γίνει. Άνοιξε ο διακόπτης, έκλεισε ο διακόπτης, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Λοιπόν. Από το πρωί λοιπόν τι έχουμε?
1: Έχουμε αυτό,
0: ναι. Έχουμε,
1: και έχουμε ένα, τους 6 ανθρώπους.
0: Έχουμε,
1: έτσι,
0: ένα κτίριο το οποίο έχει καταδαφιστεί μετά από έκρηξη, που εικάζουμε ότι οφείλεται σε έκρηξη, σε έκρηξη φυσικού, σε διαρροή φυσικού αερίου. Εικάζουμε. Που από το πρωί ψάχνουμε 6 ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν είναι από κάτω, δεν ξέρουμε που είναι. Πάντως οι 4 από αυτούς δεν πήραν το αεροπλάνο που έπρεπε να πάρουν σήμερα για να πάνε στην Αμερική.
1: Τους 6 ανθρώπους δεν τους ψάχνουμε από το πρωί.
0: Τους ψάχνουμε από κάποια στιγμή και μετά. Ναι. Γιατί στην
1: αρχή
0: νόμιζαμε την άδεια.
1: Έτσι. Αργά το μεσημέρι. Υπήρξε το στοιχείο αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι 5
0: άρα
1: άτομα.
0: Δεν είχαμε ιδέα λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα.
1: Όχι. Ξέραμε για 3 τραυματίες.
0: Ναι,
1: για
0: γιατί
1: να περάσουμε.
0: Γιατί
1: και
0: θα μπορούσαμε, ας πούμε, το πρωί να το ξέρουμε και θα μπορούσαμε. Αλλά δεν τους έχουμε βρει μέχρι τώρα.
1: Δεν,
0: οπότε,
1: ναι. Αυτό λοιπόν το μάθαμε το μεσημέρι. Ναι. Ότι
0: και
1: είναι...
0: πάμε σε λίγες ώρες θα συμπληρώσουμε 24ωρο. χωρίς να έχουμε βρει μέχρι στιγμής τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν είναι μέσα, αν είναι από κάτω. Δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο σημείο που ενδεχομένως να βρίσκονται. Κινδυνεύουν ενδεχομένως ή χρειάζεται να κατεδαφιστούν και άλλα, σύμφωνα με το Δήμαρχο, και άλλα δύο κτίρια. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει τι προκάλεσε την έκρηξη. Εντάξει, αυτό, συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Από όπου και αν το δεις, δεν έχει καμία σχέση με την κανονικότητα. Κατά βάση δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα.
1: Και μιλάμε για ένα κτίριο στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Όπου και να ήταν.
1: Όχι, είναι στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Ένα λόγο παραπάνω. Αλλά θέλω να σου πω, ένα κτίριο, έχουμε μία έκρηξη. Πέφτει ένα κτίριο, όπου και να είναι, πολλό δε μάλλον στην πλάκα, και είμαστε. Πάμε σε λίγο να κλείσουμε. Σε λίγο. Σε 6 ώρες, 8 θα κλείσουμε 24 ώρες. Και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι από κάτω οι άνθρωποι? Δεν είναι. Το πιθανότερο είναι να είναι. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά οι τέσσερις ήταν να φύγουν σήμερα για την Αμερική και ναι, δεν επιβιβάστηκαν
1: στο αεροπλάνο.
0: Πόσο πιθανό είναι να φύγανε εκδρομή, τα λέγαμε πριν, και να ξέχασαν ότι έχουν πτήσει? Απίθανο είναι. Δεν είναι ότι γινόμαστε μάντης κακών, αλλά η λογική λέει ότι αφού μέναν εκεί, κάτι κακό έχει συμβεί. Και δεν ξέρουμε γιατί έγινε η έκρηξη. Δεν έχουμε βρει τους ανθρώπους. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι άδειο το κτίριο, εγκαταλελειμμένο, αλλά το κτίριο είναι Airbnb. Και ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το αν έχει υπάρξει διαρροή αερίου. Εντάξει, όλα καλά.

0: Διάβασε το μήνυμα που στείλε ο κύριος Γιάννης. Όχι στον απαραίτητο στον αέρα για να καταλάβεις. Δεν ξαφνιάζομαι για το περιστατικό που είπατε. Για του security. Εργάζεται σε εταιρεία security.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό συγγνώμη τώρα. Μισό λεπτό. Από όπου και αν το δεις, δεν έχει καμία σχέση με την κανονικότητα. Κατά βάση δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα.
1: Και μιλάμε για ένα κτίριο στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Όπου και να ήταν.
1: Όχι, είναι στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Ένα λόγο παραπάνω. Αλλά θέλω να σου πω, ένα κτίριο, έχουμε μία έκρηξη. Πέφτει ένα κτίριο, όπου και να είναι, πολλό δε μάλλον στην πλάκα, και είμαστε. Πάμε σε λίγο να κλείσουμε. Σε λίγο. Σε 6 ώρες, 8 θα κλείσουμε 24 ώρο. Και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι από κάτω οι άνθρωποι. Δεν είναι. Το πιθανότερο είναι να είναι. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά οι τέσσερις ήταν να φύγουν σήμερα για την Αμερική και δεν επιβιβάστηκαν.
1: Δεν επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο.
0: Πόσο πιθανό είναι να φύγανε εκδρομή, τα λέγαμε πριν, και να ξέχασαν ότι έχουν πτήσει. Απίθανο είναι. Δεν είναι ότι γινόμαστε μάντης κακών, αλλά η λογική λέει ότι αφού μέναν εκεί, κάτι κακό έχει συμβεί. Και δεν ξέρουμε γιατί έγινε η έκρηξη. Δεν έχουμε βρει τους ανθρώπους. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι άδειο το κτίριο, εγκαταλελειμμένο, αλλά το κτίριο είναι Airbnb. Και ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το αν έχει υπάρξει διαρροή αερίου. Εντάξει, όλα καλά.

0: και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι από κάτω οι άνθρωποι. Δεν είναι. Το πιθανότερο είναι να είναι. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά οι τέσσερις ήταν να φύγουν σήμερα για την Αμερική και ναι, δεν επιβιβάστηκαν.
1: Δεν επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο.
0: Πόσο πιθανό είναι να φύγαν εκδρομή, τα λέγαμε πριν, και να ξέχασαν ότι έχουν πτήσει. Απίθανο είναι. Δεν είναι ότι γινόμαστε μάντης κακών, αλλά η λογική λέει ότι αφού μέναν εκεί, κάτι κακό έχει συμβεί. Και δεν ξέρουμε γιατί έγινε η έκρηξη. Δεν έχουμε βρει τους ανθρώπους. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι άδειο το κτίριο, εγκαταλελειμμένο, αλλά το κτίριο είναι Airbnb. Και ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το αν έχει υπάρξει διαρροή αερίου. Εντάξει, όλα καλά.

διάβασε το μήνυμα που στείλε ο κύριος Γιάννης. Όχι στον, απαραίτητα στον αέρα, για να καταλάβεις. Δεν ξαφνιάζομαι για το περιστατικό που είπατε. Για τους εκεί.

0: Διάβασε το μήνυμα που στείλε ο κύριος Γιάννης. Όχι στον, απαραίτητα στον αέρα, για να καταλάβεις. Δεν ξαφνιάζομαι για το περιστατικό που είπατε για του security. Εργάζεται σε εταιρεία security.
1: Ναι.
0: Και έχει έρθει κι άλλο μήνυμα. Α, ο παδί της Ρώμα, αυτοί που πήραν τα ζαντολάστιχα, ναι. Ο Νίκος από τον Πειραιά. Την έχουν δει, Μανώλη. Έπρεπε να έπαιρνε στην αστυνομία. Νίκο μου, στις 2.30 ώρα το πρωί, το τελευταίο πράγμα που θες είναι να κάτσεις και να κάνεις μανούρες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πρέπει να αντιδράσεις.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ρε παιδί,
1: γιατί
0: μάλλα,
1: τώρα εδώ πέρα.
0: Να σπίτι, να ξεκουρά, δηλαδή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ πέρα μας το λέει και ο άνθρωπος έτσι ξεκάθαρα. Ότι οι περισσότεροι είναι ανεκπαίδευτοι, δεν ξέρουν τις αρμοδιότητές τους, φοράνε μια στολή και νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Έτσι.
0: Όλα καλά.
1: Αυτό το φοράω μια στολή, δεν είμαι καν εκπαιδευμένος και νομίζω ότι η αρμοδιότητά μου είναι να σταματώ αυτοκίνητα, να βάζω την σιρήνα, να ανάβω τα φώτα.
0: Είναι ωραίο παιχνιδάκι.
1: Και, πού πάτε αυτή την ώρα? Πού πάτε αυτή την ώρα? Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσει.
0: Είδε,
1: να
0: είδε,
1: ότι πρέπει
0: είδε
1: να
0: μαύρο αυτοκίνητο.
1: Και επειδή είναι μαύρο το αυτοκίνητο.
0: Είδε μουσάτο μέσα, σου λέει 2.30
1: ώρα. Και επειδή έχεις μουσια, Μανώλη.
0: Αλλαχού Ακμπάρ, σου λέει τρομοκράτης άνθρωπος. Κάτσε, θα κάνουμε τέτοιο. Η οδός Λίλης η κράτους μας γράφει ο κύριος Διονύσης. Βρίσκεται απέναντι από τις στήλες Ολυμπίδιος.
1: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι αυτό? Ότι θα έπρεπε να δώσουν μια προσοχή μεγαλύτερη, ας πούμε? Δεν ξέρω. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Λοιπόν,
1: έχουμε μια παραγγελιά για τραγούδι από τον κύριο Γιώργο. Μας δίνει επιλογές, αλλά να κάνουμε εμείς μια επιλογή με βάση τις επιλογές του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανάμεσα στις επιλογές που μας δίνει είναι και ο Τερζής και η αγαπημένη μας εδώ η Πελαγία, η Κατσούλη. Έχει ένα τραγούδι που της αρέσει πάρα πολύ από τον Πασχάλη Τερζή. Να το ακούσουμε.
0: Θα βάλουμε τραγούδι για την Κατσούλη τώρα?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και για τον κύριο Γιώργο φυσικά.

0: Ο κύριος Γιάννης το βάζει σε μια σωστή βάση. Από τότε που έγινε η κατάρρευση του σπιτιού στα Πετράλωνα, γενικά το κέντρο βρίσκεται σε συναγερμό. Μας έχει προκύψει η Γυψέλη με το μετρό, τώρα η πλάκα. Τι άλλο θα μας βρει? Αν έλεγε, ξέχασα, έχουμε και αυτά και με τα απόβλητα στον Κυφισό. Ελάτε τώρα, κύριε Γιάννη.
1: Κοίτα, και όλα αυτά είναι σε χρονικό διάστημα, λέμε σε λίγου μήνες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Και να μην ξεχάσουμε και την επιχείρηση Χτένα που έχει τώρα στο κέντρο.
1: Είναι και η επιχείρηση Τσατσάρα. Τσατσάρα να την πούμε, όχι Χτένα. Χτενίζουν, αλλά η επιχείρηση λέγεται Τσατσάρα.
0: Α, ναι, είναι ωραίο. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε Τσατσάρα όλη την περιοχή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, χτενίζουν, αλλά η επιχείρηση όμως, να μην λέγεται, δεν είναι πιο εύηκο.
0: Ωραία, επιχείρηση Τσατσάρα. Ο κύριος Βαγγέλης είχε ωραία να αγοράσουν οι περισσότερα F-35 και φρεγάτες, έτσι να νιώσω περήφανος και κυρίως ασφαλής.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, να σας πω κάτι. Πάλι το χόρεψε η Πελαγία. Το τραγούδι το συγκεκριμένο, να ξέρετε. Εδώ πέρα.
0: Γιατί, κυρία Γιώτα, θα σας πω εγώ την αλήθεια ποια είναι. Μόνο αυτό ξέρει να χορεύει.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι πάλι. Τι είναι αυτά που λες για την Πελαγία?
0: Δύο φορές έχουμε δει να χορεύει αυτό.
2: Τι λέει, μωρέ.
1: Είδες μα τώρα.
2: Τι λέει, μωρέ, και δεν ακούω, Ελένη. Και πώς τον αφήνεις και
1: μα δεν τον αφήνω, αλλά αυτό συνεχίζει.
2: Ένα παιδί μου. Δημοκρατικά. Φήμωση.
0: Δεν έχω καταλάβει. Είπα δύο φορές έχουμε δει να χορεύει και είναι αυτό το τραγούδι. Οπότε.
1: Όχι, λέει, είπες ότι μόνο αυτό ξέρει να χορεύει. Το αγαπημένο. Είναι ένα από τα αγαπημένα τη.
0: Γιώργος από Γαλάτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, κύριε Γιώργο. Έτσι. Είναι γονή της η κυρία Βουτσά, η κυρία Κούτρα, η κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Κατσούλη.
1: Είναι μόνος.
0: Δεν
1: είναι
0: έχω μόνος, δεν είναι ό,τι καμία και να ελπίδα. Πω. Ό,τι και να πω, θα καληνυχτήσουμε τώρα την κυρία Κατσαμπέκη. Μείον ένα.
1: Γρήγορα, γρήγορα, με διώχνεις.
0: Επειδή είναι Παρασκευή, για σένα το κάνω.
1: Να σε καλά, μωρέ.
0: Επειδή είναι Παρασκευή. Δε θες, κάτσε. Λοιπόν, τι άλλα? Είπατε, λέει, ότι δεν έδωσαν ακόμα απάντηση. Αλήθεια, όταν μύριζε αέριο μισή Αττική πριν λίγους μήνες και ειδικά νότια προάστια δόθηκε απάντηση. Δόθηκε μετά από λίγο καιρό. Που ήταν, λέει, στο.
1: Λίγο καιρό.
0: Κάνα δύο μήνες.
1: Α.
0: Που ήταν, λέει, στο Σαρονικό.
1: Μπράβο, ναι, κάτι.
0: Αυτά που.
1: Ναι, ναι. Αυτά. Ναι.
0: Τα ηλεκτροφόρα.
1: Κάτι.
0: Φύκια που.
1: Κάποια φύκια ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, δεν μάθαμε. Ναι. Αυτό τέλος πάντων που είπαν. Νομίζω, λέει, μέρες μετά ότι κάποιος ένα καράβι. Όχι μέρες. Ναι, ναι. Φαντάσου, λέει, βρώμα το καράβι που είχε. Περίμενε, λύση απάντηση. Έχετε δίκιο. Και επειδή. Εκνευρίστηκε πριν η Κατερίνα, δεν έχει άδικο, γιατί έχει έρθει και ένα μήνυμα φοβερό. Και αν λέει έχουν φύγει και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, το θέμα είναι ότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι ούτε στην αεροπορική εταιρεία που ήταν να ταξιδέψουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή εκεί υπάρχει το θέμα. Αλλιώς δεν το συζητούσαμε. Γεια σας, Τόρπη, ευχαριστούμε. Μάνο να έρθω για βοήθεια. Έχουν μείνει Αλμυρά και Γλυκάρι, Αλμπλόγκερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έχει πράγμα. Έχει πολύ πράγμα σήμερα.
0: Γρηγορείτε.
1: Εδώ πάντως ο κύριος Ηλίας έχει βρει την τιμωρία σου. Πού να ξέρει, πού να ξέρει ότι το έχεις κάνει. Για τιμωρία να πει ο Παρδάλης το
0: δελτίο ειδήσεων. Εγώ να πω το δελτίο ειδήσεων.
1: Τι εννοείς? Κι αν δεν το έχεις πει το δελτίο ειδήσεων,
0: κύριε Ηλία, από το 7 που ξεκίνησε ο σταθμός και δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πριν στο Planet και δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πριν στο κανάλι 1. Εντάξει, άντε να πω και ένα δελτίο. Να πάει και το παλιά
1: μπελό. Κομμάτια να γίνει. Λόγω της ημέρας.
0: Ναι, άντε να δοκιμαστώ και σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Δύο σημαντικές απουσίες θα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League. Δεν υπολογίζονται ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κάι Χάβερτς που τραυματίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο Γιούργκερ Κλοπ κάλεσε εσπευσμένα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας τον μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, Φλόριαν Βίρτς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
14: Νεφώσεις αύριο με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στέρεα, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Α, το ευχαριστήθηκα. Το χόρεψα με την ψυχή μου. Με την ψυχή μου όμως μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97,8, 13 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής. 25 Σεπτεμβρίου μαζί θα πάμε και απόψε, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κατερίνα Γουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Παίξαμε λίγο παραπάνω Μαρινέλα σήμερα, και λόγω της ημέρας και λόγω του ότι είπαμε τις Παρασκευές, πάμε λίγο έτσι πιο, λίγο πιο χαλαρά εν πάση περιπτώσει, όταν αυτό το επιτρέπει η επικαιρότητα. Τώρα μεταξύ μας δεν είναι ότι το επιτρέπει ακριβώς η επικαιρότητα σήμερα με αυτά που γίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Ευθυμία από την Καλυθέα, ελάτε κυρία Ευθυμία.
1: Κύριε Παρθάλη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκδοχή. Παρόλο την αγανάκτησή μου, κάνετε και γελάσατε. Λοιπόν, 8.30 ώρα μπήκα για μπάνιο. Μόνο,
0: γιατί δεν περνάει η ζωή.
1: 8.30 ώρα μπήκα για μπάνιο και άνοιξε φλεγό μέσα στο μπάνιο. Επί μισή ώρα δεν μπορούσα να τη σταματήσω την αιμορραγία.
0: Παίρνω τα εκατό. Συγγνώμη, τι άνοιξε.
1: Τη φλεγό. Έχω φλεβίτη.
0: Α, φλεβίτη, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επί μισή ώρα έτρεχε ποτάμι το αίμα. Ναι. Το κάνω το ΕΚΑΒ τηλέφωνο να έρθει. Μου δώσανε συμβουλές δια τηλεφώνου μου έχουν να έρθουν, υποτίθεται. Πήγε 10 παρατέταρτο παρα 10, δεν ήρθε ποτέ. Τους παίρνω τηλέφωνο. Μου λένε, κάνατε αυτό που σας είπα. Ναι, μου λένε, έκανε αυτό που μου είπατε, σταμάτησε. Αλλά περιμένω να έρθει το ΕΚΑΒ. Η πίεση μου στο 9. Και αυτά δεν πρόκειται. Λένε να έρθει το ΕΚΑΒ, όπου σταμάτησε δεν πρόκειται να έρθει, να σας κάνει τίποτα. Λέει, κύριε Παρδάλη, εγώ πληρώνω κρατήσεις και αντίθετα μια ζωή κρατήσεις. Τα ακούει αυτά ο Άδωνης. Να πεθάνει ο κόσμος, 64 χρονών είμαι. Καταλάβατε.
0: Τελικώς δεν ήρθε το ΕΚΑΒ.
1: Ποτέ.
0: Και σας δώσανε τηλεφωνικά οδηγίες για το πώς
1: οδηγίες,
0: να σταματήσω.
1: Οδηγίες, πώς θα κλείσω τη φλέβα μου. Πώς θα σταματήσω την αιμορραγία μου.
0: Τώρα, δηλαδή είστε, εγώ, τώρα είστε καλά όμως.
1: Ναι, την έχω σταματήσει. Έχω τον άντρα μου εδώ και το γιο μου και μετά σας. Ναι,
0: εντάξει, δεν είστε μόνοι σας τουλάχιστον, κάτι είναι και αυτό.
1: Ναι, καταλάβατε. Ναι. Γιατί κύριε Παρδάλη δεν πληρώνουμε εισφορές.
0: Τώρα τι να σας πω, για το περιστατικό που μου λέτε δεν μπορώ να σας, τι να σας πω τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πω και okay. Κάτι, θα γίνω και κακός, θα γίνω και... δεν μπορώ
1: να... Κακός θα γίνω, να τα ακούει αυτά ο κόσμος, να τα ακούει ο κύριος Άδωνης αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευθυμία. Καλό βράδυ. Και εύχομαι να μην χρειαστεί να. Ξέρω εγώ.
1: Μου δηλαδή... άνοιξε και χθες, κύριε Παρδάλη, και του το είπα και άνοιξε σήμερα.
0: Ναι. Τώρα έχει λήξει το θέμα με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή δεν πρόκειται να έρθει από την καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν πρόκειται να έρθει το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρα εγώ μετά από 3/4. Αν δεν έπαιρνα εγώ να ρωτήσω τι γίνεται, δεν θα απαντούσα. Δεν θα έπαιρνα απάντηση ποτέ, να το περίμενα ακόμη.
0: Ναι. Τι ώρα είπατε ότι έγινε αυτό?
1: Ορίστε.
0: Τι ώρα έγινε αυτό?
1: 8.30 ώρα. Και του πήρα τηλέφωνο. Τι ώρα του πήρα, Γιώργο? 9.30. Ο 9 και 4. Γιατί προσπαθούσα μισή ώρα εγώ και ο άντρας μου να του σταματήσουμε.
0: Ναι.
1: Και 10 παρατέταρτο του παίρνω τηλέφωνο που είμαι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Φιλίππ.
1: Εύχομαι
0: όλα καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η Ιωσήφ ήταν με την Θοδωρίδου το ντουέτο, ήταν λίγο μεγάλο γιατί ήταν από συναυλία και ήταν δύο τραγούδια μαζί. Καλά κυρία Βηγένια, τώρα μένετε έκπληκτοι. Έχουμε παίξει λογιών τραγούδια. Γιατί μένετε έκπληκτοι? Και στο κάτω κάτω της γραφής Μαρινέλα με Θοδωρίδο ακούσαμε. Δεν ακούσαμε. Και μεταξύ μας απ' όλα ακούω, δεν έχω θέμα. Κοιτάξτε, αν είναι να το να το φέρουμε βαρέως πλέον για ό,τι γίνεται, να βάλουμε κλασική μουσική, ξέρω εγώ. Γίνονται διάφορα γύρω μας. Εντάξει. Ο κύριος Σπύρος από την Πεντέλη, ελάτε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Σπύρο.
2: Έχω και ένα πρόβλημα οράσεως, είμαι τυφλός και ήθελα να πω κάτι στους αδερφούς ταξιτζίδες, αυτό το επάγγελμα, επειδή θέλω να πάω στο τάδε μέρος ή να δω μια συμμαθητιά μου ή μια εκκλησία ή ξέρω εγώ στη Μόνη Πεντέλη που λέμε.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ταξιτζίδες αν μπορούν στη διάρκεια του ταξιδιού να μην βρίζουν την Παναγία ή τον Χριστό ή ξέρω εγώ ένα ιερό πρόσωπο, ας βρίσκουν κάτι άλλο. Δηλαδή αν δεν βρίσκουν την οδός ή αν...
0: Καλά, τώρα δεν είναι λόγος να μην βρίσκεις ένα δρόμο και να αρχίσεις να βρίζεις τα θεία.
2: Ναι, μου συμβαίνει αρκετές φορές, όχι πάντα, και στενοχωριέμαι μετά, αισθάνομαι άσχημα και λέω τώρα πάω και να προσκυνήσω κάτι που πιστεύω και να το... πώς να το πω τώρα. Ή πάω να δω τη συμμαθήτριά μου τη Μυρτώ, την οποία έχασα το τηλεφωνό της. Και πρέπει να πάρω ταξί, να πάω στη διεύθυνση που μένει.
0: Καλά, τώρα και εσείς πέφτετε στην περίπτωση, ας πούμε, να είναι οδηγοί ταξί, οι οποίοι είναι αθυρόστομοι.
2: Και ναι, μερικές φορές και αισθάνομαι μετά άσχημα. Και λέω, τι να του πω τώρα.
0: Μην δίνετε και εσείς σημασία τώρα, γιατί και ο καθένας.
2: Απλώς αν μπορούν και μ' ακούνε και το τηρήσουν μερικοί όσοι μ' ακούνε. Είχα και έναν καλό φίλο ταξιδί, τον Μελέτη, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, δεν έχω το τηλέφωνο του. Και τον Γιώργο του Κατακουζίνο, αν μ' ακούει, ή τον Βασίλη του Σπανό, τον ταξιδί που κάναμε παρέα που ήταν στο Μαραθώνα. Δεν ξέρω αν δουλεύει πια ταξιδής, αν μ' ακούνε αυτοί και πάρουν τηλέφωνο. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς είχατε πάει παλιά στη Μονή Πεντέλη, είχατε πει...
0: Η Μονή Πεντέλης...
2: Τον πατέρα Τιμόθεο κυλήθηκε.
0: Όσο ζούσε ο πατέρας Τιμόθεος.
2: Ναι, τον είχα γνωρίσει.
0: Από τότε που
2: εγώ.
0: Όταν έφυγε ο πατέρας Τιμόθεος δεν ξαναπήγα.
2: Ναι. Αυτά, Μανώλης, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, κύριε Σπύρο, να είστε καλά.
2: Γεια
0: σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι είχε βγει μες την εβδομάδα, αλλά είχαμε πει ότι θα βγει σήμερα για να μας δώσει την εξέλιξη. Λάτε, κύριε Γιώργο.
3: Τα χαρά, γεια σας, Μανώλη.
0: Τι έχουμε?
3: Μια χαρά πήγαν όλα. Θέλω να ευχαριστήσω η κυρία Μαστοράκη Βασιλική, το ΔΔΕ, που είναι έτσι κάποιο εξειδικευμένο κέντρο που βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σήμερα έχει τύχει και ένα άλλο συμβάν σε φίλο που έχει και αυτός πρόβλημα υγείας και ο μπαμπάς του που είναι 95 χρονών και του το κόβουν από τις 4 την Κυριακή μέχρι τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και έκανα πάλι εκ νέου τηλέφωνο, περιμένω τηλέφωνο των ανθρώπων που έχουν διαβάσει στο αρμόδιο τμήμα για να δούμε τι μέλη γενέσια και εκεί.
0: Να πω με αφορμή το τηλεφώνημά σας, κύριε Γιώργο, γιατί πήρε χθες ένας ακροατής και έλεγε κάποια πράγματα όχι για σας, τα οποία ήταν ανυπόστατα, ότι με αφορμή το δικό σας τηλέφωνο κάποιος τον πήρε ισχυριζόμενος ότι είναι από το ΔΔΕ και του είπε βγάλε έξω από το σπίτι 80.000 ευρώ και κάτι τέτοια. Πρώτον, εσείς δεν είπατε κάτι τέτοιο. Πρώτον, και δεύτερον, έχω πει και εγώ χιλιάδες φορές από την εκπομπή ότι όποιος και να σας καλέσει και να σας πει οτιδήποτε τέτοιο, προφανώς δεν το κάνετε, γιατί είναι απάτη.
3: Εννοείται.
0: Έτσι, λοιπόν, μην τρελαθούμε.
3: Εγώ απλά είπα ότι όποιος, γιατί είπαμε όνομα και επίθετο την κυρία που είναι στον ΔΔΕ.
0: Ναι, και εγώ δεν το ήξερα ότι αν καλέσει κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες ή με ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, υπάρχει ένα πρόβλημα για μια πολύ ωραία διακοπή, ο ΔΔΕ έχει τρόπο να παρακάμψει μέσω του συστήματός του την κατοικία του ανθρώπου αυτού, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την υγεία του.
3: Σε μένα από ό,τι ενημερώθηκα, όλο το τετράγωνο δεν είχε ρεύμα. Εμείς είχαμε
0: Σημαντικό και έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Τώρα κακά τα ψέματα.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, για μια διακοπή μισής ώρας, μιας ώρας δεν το συζητάω, αλλά για μια πολύ ωραία διακοπή προφανώς και πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, εφόσον ενημερωθεί βέβαια ΔΔΕ, γιατί δεν μπορεί και ο ΔΔΕ να ξέρει ποιο μένει πού.
3: Βεβαίως, ο άνθρωπος στην Παρούχα, δεν ξέρω το άνθρωπος, ίσως τον εκμεταλλευτήκανε και γι' αυτό παίρνουν πολλές κάθε μέρα, πιάνουν από αυτές τις πύρες. Όταν παίρνεις το ΔΔΕ, το 800-404.000 που είναι δωρεάν, 24 ώρες και 24 ώρες, λέει πριν σαν μήνυμα, ότι δεν θα σας ζητήσει ποτέ ο ΔΔΕ να μπει στο σπίτι σας, δεν θα ζητήσει, έχει μήνυμα πριν, για τους απατεώνες και για την απάτη που γίνεται. Ακούμε και εμείς ραδιόφωνα της τηλεοράσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΔΔΕ, οι άνθρωποι υπάλληλοι έχουν καμία σχέση με αυτό, έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ποτέ δεν ανοίγουμε τις πόρτες, ποτέ δεν βγάζουμε έξω αντικείμενα και
0: τέτοια. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τα λένε οι αρχές, τα λέμε εμείς, τα λέει όλος ο κόσμος.
3: Ακριβώς.
0: Εκ
3: νέου το λοιπόν, πρώτο Θεός από εβδομάδα που θα ξαναμιλήσουμε, θα πω και για την περίπτωση, η περιοχή αυτή, να ακούσετε και στο ραδιόφωνο, στα αγγλικά νερά, απαγορεύεται, είναι έκνομη πράξη, από ό,τι μίλησα και με ανθρώπους νομικούς, ότι σε όλη την Ευρώπη κόβεται για 3 ώρες μόνο το ανώτερο, ενώ εδώ το κόβουν 8 ώρες. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υφίσταται πουθενά σε όλα τα.
0: Ναι, βέβαια, συνήθως η διακοπή δίνουν ένα 8ωρο, βέβαια, συνήθως δεν κρατάει τόσο. Αλλά.
3: Ναι,
0: θα το ρωτήσω κι εγώ.
3: Δεν μπορώ να το παίξω όμως κόρονα γράμματα. Ένας άνθρωπος τώρα για την περίπτωση που ξέρω είναι 95 χρονών. Έχει αυτόν τον παππού, εσύ 95 χρονών, που σίγουρα 95 χρονών δεν θα είναι, θα παίζει μπάλα, μπάσκετ, θα είναι ένας άνθρωπος, δεν θα είναι τζόβενο, όσο και να είναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία.
3: Έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει πρόβλημα αναπνευστικό, έχει πρόβλημα νευρολογικό, αλτσάιμερ. Έχει το γιο του, α πούμε, που αυτός ο άνθρωπος είναι 60 φεύγα, και τον κουράρι. Σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα θα του πει και για κάτι καταστροφικό 8 ώρες το ρεύμα. Δεν υφίσταται. Και δεν έχει το οξυγόν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
3: Θα ήθελα το λοιπόν να δείξουν λίγο ευαισθησία στου ανθρώπου και αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μανώλη τον Μαρδάλη.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι. Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι, το και ακούστε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ευχαριστήσατε το ΔΔΕ. Εμένα η δουλειά μου είναι να μιλάω με εσάς και μια χαρά είμαστε, εντάξει.
3: Πρόσεξε το ότι το ακούνε όμως οι άνθρωποι. Ακούσαν και το πρόβλημα και μπορούμε να βοηθηθούν πέρα από εμένα, ναι, γιατί δεν κοιτάμε μόνο το εμάς, κοιτάμε το εμείς.
0: Εμένα, κύριε Γιώργο, είναι η δουλειά μου. Πάει τελείως. Δεν έχουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
3: Μόνο το τι
0: ακούω,
3: έγινε
0: χάρηκα να τα πούμε. Γεια σας. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο Διονύσης, αν δεν κάνω λάθος, από πού λέει προκύπτει ότι έχουμε 6 αγνώμενους. Από τι είναι όλα τα συνεργεία ΕΜΑΚ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και ψάχνουν για ανθρώπους. Τι ψάχνουν κάτω τις πλάκες. Πρώτον. Δεύτερον, έχει μιλήσει ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος είχε μισθώσει και έχει και τα τηλέφωνα των ανθρώπων και τους καλεί και δεν ανταποκρίνεται κανένα τηλέφωνο. Τρίτον, βρέθηκε μία τσάντα με ένα μισθωτήριο μέσα του για το Airbnb. Τέταρτον, οι 4 Αμερικάνοι, ηλικίες περίπου 40 ετών, λένε εδώ, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, ας την αφήσουμε την ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ήτανε σήμερα να αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροπλάνο. Η πτήση έφυγε χωρίς τους 4. Άρα προφανώς είναι αγνοούμενοι. Θέλετε κι άλλα στοιχεία που να. Και το ότι οι ίδιες οι αρχές, ακόμα και ο δήμαρχος, λένε ότι υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια. Το βουλέτε να το βγάλαμε από το μυαλό μας. Ξαναλέω, το πρωί, όταν έγινε η έκρηξη, η πρώτη πληροφορία. Εντάξει, εκεί μπορεί λόγω της ταχύτητας, δεν ξέρω, που και αυτό λάθος είναι, κακός. Η πρώτη πληροφορία ήταν για ακατοίκητο. Και μάλιστα για έναν μία τραυματία, μετά 2-3. Που μπορεί να ήταν από τα όμορα κτίρια, ξέρω εγώ τι, και ότι δεν είναι κατοικούσε κανείς. Τώρα, ας ολοκληρωθούν οι έρευνες για τους ανθρώπους, που μεταξύ μας όσο περνάνε οι ώρες δεν είναι πολύ ευβίωνα τα πράγματα. Ας μάθουμε επισήμως τι συνέβη, διότι πάμε στο να κλείσουμε σε λίγες ώρες 24 ώρες, και ακόμα επισήμως δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει βγει επίσημος φορέας να μας ενημερώσει. Είχαμε διαρροή αερίου και από εκεί και πέρα να δούμε γιατί προκλήθηκε η έκρηξη. Ή μπορεί να μην είχαμε διαρροή αερίου, αλλά κάνουν λόγο για οσμή αερίου. Μπορεί να γίνει κάποιο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά επισήμως να μάθουμε τι συνέβη. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για άλλα 2 κτίσματα, τα οποία θα πρέπει να δουν αν θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν στην πλάκα όμορα, γειτονικά. Μην τρελαθούμε. Κάποιος πρέπει να μας πει τι έγινε. Θα έπρεπε ήδη να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Ειρήνη από την Πάτρα, να είστε καλά. από Πετρούπολη. Δεν ξέρω γιατί μου βγάζει πάτρα στο mail, αλλά εν πάση περιπτώσει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μωρέ Γιάννη, ο κάθε ακροατής, από τη στιγμή που λες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, σου λέει θα πάρω και θα πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου, σκέφτομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφωνώ. Κάποιες παρεμβάσεις δεν αφορούν το σύνολο, αλλά όταν θέλει κάποιος να πάρει και να μιλήσει από τη στιγμή που ανοίγουμε γραμμές επικοινωνίας και να πει κάτι που τον απασχολεί, κάτι που τον προβληματίζει, κάτι που τον ενοχλεί, θα το πει. Γεια σου Μπούμεραγκ. Είναι απαράδεκτο, μου γράφει και ο Ιωσήφ, το πώς φέρθηκε το ΕΚΑΒ στη γυναίκα. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Διατηρώ μια επιφύλαξη για το... δεν αμφισβητώ αυτό που είπε η κυρία Ευθυμία, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το ΕΚΑΒ έδωσε οδηγίες τηλεφωνικά και δεν πήγε ποτέ. Γιατί δεν είναι συνήθις πρακτική αυτή του ΕΚΑΒ. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τη σοβαρότητα. Ξέρετε, η περιγραφή αιμορραγία από έναν πολίτη.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Σε ζημιές σε σπίτια στο Μεσοπόταμο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Night, στους 97,8.

0: Φουλ του AI έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Φαντάζεσαι τι θα γίνει, χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Μήπως λέει τουρίστες έφυγαν με άλλη πτήση μεταγενέστερη. Κύριε Νικό, δεν το ήξεραν οι αρχές. Λέτε οι αρχές δεν ελέγχουν τι γίνεται και το βγάλαμε από το κεφάλι μας ότι δεν επιβιβάστηκαν. Αν δηλαδή είχαν επιβιβαστεί, δεν θα είχαν ενημερωθεί. Δεν θα ψάχνουν στα συντρίμια, γιατί ψάχνουν για μένα. Ελάτε. Και είναι η λογική. Ξαναλέω, επειδή είναι λάθος να προδιαγράφεις τι μπορεί να έχει συμβεί, μακάρι να είναι να βρούνε σε σεισμούς έχουν βρει ανθρώπους μετά από μέρες. Τι να σας πω, ζωντανούς. Μακάρι, αλλά ξαναλέω, εδώ δεν ξέρουμε καλά τι έχει γίνει. Να τι συζητάμε. Λοιπόν, εντάξει, μωρέ, ξέρω, μερίτη, ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν τα θεία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά να ήταν το μόνο άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει γύρω μας τώρα. Εγώ συνήθως όταν ακούω κάτι τέτοιο προσπαθώ να απέχω. Αυτό δεν κάνω ούτε παρατηρήσω ούτε τίποτα. Τι θα κάνεις, παρατηρήσεις τον άλλο γιατί βρεις έτσι. Κύριε Σταύρο, το πετρέλαιο δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Το φυσικό αέριο έχει και υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας στην παροχή κτλ. Κτλ. Δεν είναι να φοβηθούμε να βάλουμε πετρέλαιο που λέτε. Δεν είναι. Στο πετρέλαιο εκεί που θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα είναι στην τιμή, πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν. Άλλου είδους προβλήματα δεν θα έχουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Για τα email σας. Δεν το κατάλαβα, κυρία Ειρήνη. Άκου τώρα πώς την πάτησα. Γράφει Ειρήνη Πάτρα. Και λέω είναι η κυρία Ειρήνη από την Πάτρα και μου γράφει γυναίκα. Είναι το επώνυμό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου. Εντάξει, έχετε δίκιο. Η κυρία λέει Αγιούσο μπήκε στην πολιτική προστασία, φαντάζομαι, θέλετε να πείτε. Και τώρα με χρήματα που κέρδισε από τις μάσκες επί COVID με τον αραβωνιαστικό της και προμήθειες της χείρων, κλινικές ιδιωτικής υγείας και δημόσιο χρήμα, αγόρασε 2 αιρετήρες στο κέντρο της Μαδρίτης για να μεταφέρει το γραφείο της, ενώ θα έφτιαχναν την παλιά περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και ίσως και ιδιωτική κατοικία. Πούλησε το ένα επειδή την τζάκωσαν, ψεύδεται, και τα νούμερα από 4.200 έγιναν 620.000. Ενώ την κυρία Κάρμεν, την 84χρονη, 87χρονη, πόσο είναι, της έκαναν έξωση. Γι' αυτό επίσης γίνεται χαμός στην Ισπανία, ενώ ο λαός δεν έχει γιατρόφημα. Ενίκεια και έξοδα πολυκατοικίας. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει στείλει ένα μήνυμα με τίτλο «Διαφθορά στην περιφέρεια της Μαδρίτης» από την Περιφερειάρχη κυρία Γιούσο. Καβαντορίτης, έλα Καβαντορίτη.
1: Καλησπέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβαντορίτη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και μαζί με την κυρία Ελένη σας ακούω. Είσαστε πια από τις μοναδικές εκπομπές που ακούω. Λόγω αλλαγής προγραμμάτων, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω, να πω καταρχήν και τον κύριο Γεωργιάδη. Είπε ότι εσείς οι δημοσιογράφοι πίνετε όλοι μπάφους.
0: Δεν, όχι, μισό λεπτό, δεν είπε.
1: Μήπως πίνετε μπάφους και...
0: Είπε, κύριε Καβαντορίτη, είπε, μιλώντας με συγκεκριμένο δημοσιογράφο, αναφέρθηκε...
1: Είπε συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο γίνεται...
0: Ότι μας παίρνει όλους η μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη, ούτε τον συγκεκριμένο που είπε. Ούτε για τον συγκεκριμένο που είπε.
1: Το είπε,
0: το είπε. Το είπε, ναι, προφανώς.
1: Το είπε. Και το είπε, δεν το είπε ειδικά μόνο, δεν εννοούσε και άλλους δημοσιογράφους. Αυτό φαίνεται.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική του τι εννοούσε.
1: Είναι πανέξυπνος ο Γεωργιάδης, είναι πανέξυπνος. Έτσι δεν είναι τυχαίος, είναι πανέξυπνος.
0: Καλά, προφανώς και δεν είναι τυχαίος.
1: Λοιπόν, όταν λέει τέτοια πράγματα όμως, καλά λέει και η Μπακογιάννη ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν καβαλήσει πολύ καλά.
0: Να, δεν ξέρω αν εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη τον κύριο Γεωργιάδη, μπορεί και να τον εννοούσε, τι να σας πω.
1: Μπορεί να είναι μες στη λίστα. Η κυρία Μπακογιάννη ξέρει τη λίστα, ας βγει στο λαό.
0: Ναι, η κυρία Μπακογιάννη ξέρει για ποιους το λέει, προφανώς.
1: Ξέρει, ας βγει και να τους πει κιόλας.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει.
1: Να μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καιρό μέχρι τις εκλογές και όλο αυτό το κλίμα. Με κάτι ιστορίες αυτά που γίνανε με το Μαζονάκι, με το ένα, με το άλλο, δεν θα υπάρχει 30% για την κυβέρνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Μετά το Γενάρη θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Συγγνώμη, τι έχετε μισό λεπτό, Καβοντορίτη, τι έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή, τι μπορεί να αλλάξει?
1: Στέκεται εκεί που πρέπει να σταθεί, στο ύψος.
0: Ναι, λέτε μετά από το Γενάρη και μετά, δηλαδή τι θα αλλάξει από το Γενάρη και μετά, τι έχετε στο μυαλό σας?
1: Δεν θα υπάρχει 30% και κάθε μέρα δημοσκόπηση.
0: Μισό λεπτό, αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνετε, αλλά λέτε θα αλλάξει, τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Σας λέω εγώ ότι 1η-1η το 2027 μπορεί να είναι 15%.
0: Σας λέω ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Αυτό
1: δεν μπορεί να αλλάξουν οι...
0: Να μεταβληθούν τα ποσοστά, ναι, αλλά τόσο δραματικά όσο το περιγράφετε, όχι.
1: Θα μεταβληθούν. Αν μεταβληθούν λίγο τα ποσοστά, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Δεν
0: το,
1: μπορεί...
0: το λίγο, μισό λεπτό. Η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος είναι πολύ μεγάλη. Το να μεταβληθούν τα ποσοστά ακόμα και μία-δύο μονάδες προς τα κάτω και προς τα πάνω. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
1: Δεν ξέρουμε αν θα είναι δύο μονάδες.
0: Διότι
1: οι δημοσκοπήσεις, μη στηριζόμαστε δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρουμε κάποτε ότι ποιος είχε πάει στο Σύνταγμα και πανηγύριζε και μετά βγήκε μετά από...
0: Η διαφορά όμως εκεί ήταν μια διαφορά που ήταν οριακή.
1: Ναι, αλλά πήγε ο άλλος να πανηγυρίσει όταν έχει ένα...
0: Ναι, γιατί ήταν μια οριακή διαφορά η οποία... φαινόταν ότι είχε κλειδώσει υπέρ του ενός κόμματος. Πέσανε, έπεσε ένας μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων που άλλαξε αυτή την εικόνα. Αλλά δεν ήταν διαφορά 7, 8, 10 μονάδων, 15 μονάδων. Εδώ μιλάμε για μεγάλες διαφορές.
1: Μεγάλες διαφορές οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Όχι,
1: γιατί όταν γίνονται κάθε μέρα και χτυπάει το ένα σκάνδαλο, μετά χτυπάει το άλλο, χτυπάει το άλλο, χτυπάει το άλλο, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ακροδεξιά, σήμερα άκουσα τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ακριβώς τίποτα. Και εντάξει, αυτός είναι και ο ρόλος του, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα, και δυστυχώς η κυρία Στεφανία Κασίμη δεν τον ρώτησε, από συστολή φαίνεται η κοπέλα, να μας πει τι γίνεται με αυτές τις μεταντίγραφα του Αγίου Όρους, τις επιστολές του Ιησού Χριστού. Αντίγραφα.
0: Ούτε εγώ θα το. Ούτε εγώ.
1: Να κάνουμε μια θεραπεία.
0: Ούτε εγώ. Όπα, Καβοντορίτη. Πατήστε λίγο φρένο. Ούτε εγώ θα ρωτούσα. Κατά την προσωπική μου άποψη, το πολιτικό διάλογο δεν τον αφορούν αυτά.
1: Αλλά θέλουμε σοβαρότητα. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος τέτοιος, ο οποίος έχει πει αυτά που έχει πει. Και δεν έχει σοβαρότητα πάνω του, θα πρέπει και ο δημοσιογράφος να του συγκλίσει λιγάκι. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Επιπολιτικών πεπραγμένων. Όχι τι πουλάει άλλο στο διαδίκτυο. Εμένα αυτό δεν με απασχολεί.
1: Λοιπόν, πέρα στον ο κύριος Βελόπουλος, εντάξει, θα πάρει λίγους ψήφους από τη Βόρεια Ελλάδα, από κάποιους παρουτοκαπνισμένους. Λοιπόν, εκείνο πάλι που μου έκανε την εντύπωση ήταν η κυρία Περεσιανού, η οποία με λέει άμα δεν βγω θα φύγω από την Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν το έχουμε έτσι, δεν πειράζει. Ο Μητσοτάκης θα φύγει από την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη.
0: Ναι, από το κόμμα της βέβαια το διασκεδάζουν τώρα αυτό. Ότι δεν το εννοούσε. Κοιτάξτε, η κυρία Περεσιανού θα είναι τώρα πρώτη του μήνα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και γι' αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοούσε όντως ότι θα φύγει από την Ελλάδα, διότι είπα να πει αυτό. Χάσα, δεν μπήκα στη Βουλή, φεύγω από την Ελλάδα.
1: Εκεί δεν ξέρει. Αν
0: έχουμε
1: τέτοιους πολιτικούς, τότε τι να πούμε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ξεπεσμό μεγάλο.
0: Πάντως ακόμα και αυτό εμένα προσωπικά, για μένα προσωπικά λειτουργεί εκβιαστικά. Αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα. Εντάξει, καλό ταξίδι.
1: Και λειτουργεί και εκβιαστικά και εντάξει. Δεν είναι και ωραίο πράγμα να το λέει. Και ίδια για πρώτη φορά που βάζει στην πολιτική. Αν είναι να φέρει την καινούργια ήθη, ας τα φέρει. Τα οποία δεν θα τα φέρει. Γιατί δεν μπορεί και κανένας να τα φέρει. Εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί κανένας να τα φέρει. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε τις εξελίξεις θα υπάρχουν και στην Ευρώπη. Αλλά πολιτική στυλ, κατά τη γνώμη μου, έτσι, Βελόπουλου, στυλ Ανδρουλάκη, δεν μπορούν να προχωρήσουν στυλ Καριστιανού, καλά η Λατινοπούλου απορρίπτεται λόγω ότι πήγε και είπε στα παιδάκια ότι κοιτάξτε να δείτε, θα φοράτε τις ποδιές σας το πρωί και το μεσημέρι, αφού θα φύγετε από τη μανούλα σας και τον πατερούλη σας και πάτε με τους φίλους σας, μπορείτε να βάλετε τεχνητές πλεφαρίδες, κραγιόν, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ τρομερή αυτό το ήθος της, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, βέβαια θέλω να σας πω ότι και η κυρία Λατινοπούλου,
1: γιατί η κυρία Λατινοπούλου σαν μαθήτρια είχε και αυτή μια πλεφαρίδα.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν τη γνωρίζατε εσείς ως μαθήτρια, γιατί εγώ δεν τη γνώριζα όταν ήταν μαθήτρια.
1: Όταν έπαιζε τένις. Την είχα δει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, και η κυρία Λατινοπούλου μπορεί να κάνει συστάσεις στα παιδιά των άλλων, δεν θα το έλεγα.
1: Τι να κάνει?
0: Συστάσεις στα παιδιά των άλλων.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Εσείς πώς το βλέπετε? Εσύ είσαι πατέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέει το παιδί να πάει με την ποδιά του.
0: Έχει επανέλθει η ποδιά και δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, κύριε Καβαντορίδη. Έχει επανέλθει η ποδιά και δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν έχει επανέλθει. Αυτή τη λέει. Αυτή τη λέει και ποιο κόσμο πάει να πει. Αυτό θέλω να πω.
0: Στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Καλά κάνει.
1: Στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν, έτσι όπως το πάνε όμως το θέμα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη σοβαρότητα και ειδικά από την κυβέρνηση. Η Παγκογιάννη τους είπε δύο κουβέντες και καλά έκανε που τους είπε. Είχε μια σοβαρότητα κάποια εποχή στο κοινοβούλιο. Τώρα δεν υπάρχει. Βγαίνει ο άλλος λέει μπάφους, ο άλλος λέει τόνα, ο άλλος λέει τάλο. Δεν είναι κατάσταση αυτή ωραία για τον κόσμο. Ο Μαρινάκης λέει για κάτι δίμηνα, κάτι ιστορίες. Δεν είναι αυτά καταστάσεις.
0: Είπε ότι η τοποθέτηση ήταν επί προσωπικού, ήταν προσωπική του άποψη.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν λες προσωπικές απόψεις. Λες τις απόψεις κυβερνήσεως.
0: Και αυτό είπε την προσωπική του άποψη.
1: Το είπε και η ίδια η Παγκογιάννη.
0: Είπε, ωραία, σας λέω, είπε την προσωπική του άποψη. Και εγώ συμφωνώ ότι κανονικά. Ότι κανονικά.
1: Η Παγκογιάννη έχει μια εμπειρία, έτσι. Τουλάχιστον μιλάει και με έναν τρόπο που είναι, εντάξει, είναι πολιτικός. Να το πούμε και έτσι. Εδώ βλέπω έχουμε ξεπέσει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και στην κυβέρνηση, στο λόγο του. Ακούς κάτι κερίδες, κάτι σπανάκιδες. Είναι χάλια ο λόγος. Δεν έχουμε τον ελληνικό λόγο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πετρέλαιο, οι ιστορίες όλες αυτές θα γίνουν, δεν ξέρουμε τι.

0: λέει τ' άλλο. Δεν είναι κατάσταση αυτή ωραία για τον κόσμο. Ο Μαρινάκης λέει για κάτι δίμηνα, κάτι ιστορίες. Δεν είναι αυτά καταστάσεις.
1: Είπε ότι η τοποθέτηση ήταν επί προσωπικού, ήταν προσωπική του άποψη.
0: Ήταν προσωπική του άποψη. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν λες προσωπικές απόψεις. Λες τις απόψεις κυβερνήσεως.
1: Και αυτό είπε την προσωπική του άποψη.
0: Το είπε και η ίδια η Μπακογιάννη.
1: Είπε, ωραία, σας λέω, είπε την προσωπική του άποψη. Και εγώ συμφωνώ ότι κανονικά. Ότι κανονικά.
0: Η Μπακογιάννη έχει μια εμπειρία, έτσι. Τουλάχιστον μιλάει και με έναν τρόπο που είναι, εντάξει, είναι πολιτικός. Να το πούμε και έτσι. Δεν έχουν, εδώ βλέπουμε, έχουμε ξεπέσει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και στην κυβέρνηση, στο λόγο του. Ακούς κάτι κερίδες, κάτι σπανάκιδες. Τι είναι χάλια, χάλια ο λόγος. Δεν έχουμε τον ελληνικό λόγο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πετρέλαιο, οι ιστορίες όλες αυτές θα γίνουν, δεν ξέρουμε τι.

0: έχει με έναν τρόπο που είναι, εντάξει, είναι πολιτικός, να το πούμε και έτσι. Δεν έχουμε, εδώ βλέπουμε, έχουμε ξεπέσει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και στην κυβέρνηση, στο λόγο τους. Ακούς κάτι κερίδες, κάτι σπανάκιδες. Τι είναι χάλια οι... Χάλια ο λόγος τους. Δεν έχουμε τον ελληνικό λόγο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πετρέλαιο, οι ιστορίες όλες αυτές θα γίνουν, δεν ξέρουμε τι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε